0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

κράτος και εργατική πολιτική. Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα φάνηκαν μετά το κίνημα του 1909 ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αναταραχής των αρχών του 20ου αιώνα και των ιδεολογικών αναζητήσεων που την ακολούθησαν. Στις 3 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους καθιερώθηκαν η αργία της Κυριακής και ορισμένων εορτών. Η νομοθεσία αυτή που κωδικοποιήθηκε το 1914 αφορούσε μόνο ορισμένες βιομηχανίες, διότι οι περισσότερες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαιρούνταν. Η αργία ήταν υποχρεωτική για τις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Βόλος, Πάτρα, Σύρα και για τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα θεμέλια όμως της εργατικής νομοθεσίας της χώρας τέθηκαν από τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων από το 1911 και εφ' εξής. Από τότε και ως το 1920 ψηφίστηκαν μια σειρά εργατικών νομοθετημάτων. Ψηφίστηκαν όμως για να εκφράσουν μια κοινωνική ανάγκη που προηγήθηκε ή για να την αναχαιτήσουν. Ή με όρους θεωρίας η κοινωνική πολιτική εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου ή ήταν απόρρια της πάλης των τάξεων. Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργατική νομοθεσία προηγήθηκε των εργατικών αγώνων και επομένως δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά στην κρατική πρωτοβουλία. Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής με την έννοια ότι παραγνωρίζει και υποτιμά το ρόλο των εργατικών αγώνων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν επιβλήθηκε από τους απεργιακούς αγώνες των εργατών, ούτε προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής πίεσης. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ακριβής χρονική σύμπτωση ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 πολλαπλασιάστηκαν και ο αριθμός των σωματείων και ο αριθμός των απεργιών. Η εργατική πολιτική των Βενιζελικών την περίοδο 1910-1920 προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των ιδεολογικών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού και της αντικειμενικής ανάγκης να ελέγχει η πολιτική έκφραση του νέου κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς όμως αποτυχία. Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία των Βενιζελικών. Αρχικά, ο συνδικαλισμός θεωρήθηκε δείγμα εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στη βάση αυτής της αντίληψης, το Σύνταγμα του 1911 θέσπισε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας των εργατικών σωματείων, το οποίο ευνόησε την εξέλιξη του συνδικαλιστικού φαινομένου. Ο οργανωτικός όμως οργασμός που επακολούθησε από την πλευρά των εργατών, καθώς και οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των ανθρακεργατών του 1913, των καπνεργατών της Μακεδονίας, των τροχιοδρομικών και των εργατών φωταερίου του 1914, έθεσαν σε δοκιμασία τα όρια ανοχής του κράτους και προκάλεσαν την ανάγκη επιβολής από την πλευρά του ενός συστήματος κανόνων, με βασικότερο χαρακτηριστικό τον κρατικό έλεγχο των εργατικών οργανώσεων. Αυτό το σύστημα κανόνων παρήχε ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων. Ο νόμος αυτός αναφερόταν γενικά στα επαγγελματικά σωματεία όπου συνυπολογίζονταν και τα εργοδοτικά. Το πνεύμα του όμως και ιδίως οι απαγορεύσεις του αφορούσαν τα εργατικά σωματεία. Ο νόμος κατοχύρωνε τη συνταγματική ρύθμιση του 1911 περί αποκλεισμού της κοινής συμμετοχής στο ίδιο σωματείο εργοδοτών και εργατών. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών ή να τους ζητούν δηλώσεις μη συμμετοχής και αποκήρυξης των εργατικών σωματείων χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις. Μια άλλη καινοτομία του ήταν ότι εξουσιοδοτούσε τα σωματεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προέβλεπε τη δυνατότητα ίδρυσης ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών. Ο νόμος, επομένως, έθεσε ένα πλαίσιο επιτήρησης χωρίς όμως να αναστέλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σκοπός του Βενιζέλου ήταν να αποτρέψει την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του αρτιγέννητου εργατικού κινήματος. Όπως παρατηρεί σχετικά και ο Γιώργος Λεονταρίτης, που έχει μελετήσει την εργατική νομοθεσία των ετών 1910-1920, το αστικό κράτος ήταν διατεθειμένο να ανεχθεί την πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής συνείδησης μόνο στο βαθμό που δημιουργούσε σχέσεις πελάτη-προστάτη μεταξύ εργατών και κυβέρνησης και δεν θα ανεχόταν την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση μιας μαζικής ταξικής συνείδησης υπό την καθοδήγηση μιας επαναστατικής πρωτοπορίας. Για το λόγο αυτόν σημειώθηκε από νωρίς κρατική παρέμβαση στον χώρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως στη ΓΕΣΕΕ.
Το κράτος προσπάθησε να χειραγωγήσει την εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος επιβάλλοντας ηγεσίες φιλοβενιζελικές ή τουλάχιστον αντισοσιαλιστικές. Αναδείχθηκε στην είδηση μερικών εργατικών κέντρων, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης στα 1917, και υποστήριξε το Μαχαίρα στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Η γενική απεργία όμως του 1919 και η γενικότερη απεργιακή κίνηση της περίοδου, η επαναστατική πλημμυρίδα της Ευρώπης μετά το 1917 και κυρίως η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η επίδρασή του στα σωματεία ανέτρεψαν τα σχέδια των βενιζελικών για ένα μετριοπαθή ρεφορμιστικό συνδικαλισμό και οδήγησαν στη σκλήρυνση του συνδικαλιστικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 1920 ψηφίστηκαν δύο βασικά νομοθετήματα, ο νόμος 2151 περί επαγγελματικών σωματείων και ο νόμος 2111 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. Ο πρώτος νόμος αναθεώρησε το 281 σε κρίσιμα σημεία, όπως αυτό του τρόπου λήψης των αποφάσεων και του καθορισμού απαρτίας των γενικών συνελεύσεων σε καιρούς απεργίας, και επέβαλε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στην εσωτερική ζωή των σωματείων. Στην ουσία, μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2111, η απεργία σχεδόν απαγορεύονταν. Η ανοχή των βενιζελικών απέναντι στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 1910 δεν οφειλόταν μόνο σε ιδεολογικούς λόγους. Για να κατανοηθεί η πολιτική του Βενιζέλου στην εποχή αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Αν ο Βενιζέλος πίστευε ότι τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη θα επηρέαζαν την έκβαση των ειρηνικών διαπραγματεύσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αμφίβολο αν θα ενθάρρυνε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ή θα ανέχονταν την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ήθελε να έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας στις επιδιώξεις που σκόπευε να προβάλλει στο Συνέδριο της Ειρήνης. Μετά το τέλος του πολέμου, η κοινωνική πολιτική του αποσκοπούσε και στο να επιτύχει τη διεθνή υποστήριξη των εθνικών θέσεων, ιδίως για την ανάληψη της εντολής για τη Μικρά Ασία. Για το λόγο αυτό, ο Βενιζέλος ήθελε να είναι συνεπής στις διεθνές υποχρεώσεις του και το ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε χωρίς αντιδράσεις όλες τις διεθνείς συμβάσεις που ψήφιζε η πρώτη διεθνή συνδιάσκεψη εργασίας στο συνέδριο της Ουάσιγκτον του 1919. Ιδιαίτερη θέση στο νομοθετικό έργο της δεκαετίας 1910-1920 κατέχει νομοθετική ρύθμιση της εργασίας γυναικών και παιδιών, η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνάρτηση με τις ηθικές ανησυχίες της κοινωνίας, δηλαδή την αναχέτηση της αλητείας και της πορνείας και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εικόνα των αγιοπαίδων που έτρεχαν στους δρόμους, ακάθαρτοι, οχληροί, ελεηνοί άχρηστοι εις τον εαυτόν των και επικίνδυνοι εις τη δημόσια ησυχία, προκαλούσε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας. Οι εργαζόμενες γυναίκες πάλι ήταν ύποπτες για πορνεία. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης εργασίας Ιωάννης Αναπλιώτης παρατηρούσε στις αρχές του 1922 έκκληση των ηθών στα καπνεργοστάσια της Θεσσαλονίκης για την ώρα που διαλύματος συγχρωτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Η κοινή εργασία ανδρών και γυναικών στον ίδιο χώρο θεωρείται υπεύθυνη επίσης για την εξάπλωση της φυματίωσης και των αφροδίσεων νοσημάτων. Ο νομοθέτης, εκκινώντας από τέτοιες αντιλήψεις, θεωρούσε ότι ο φυσικός χώρος των γυναικών ήταν το σπίτι και η οικογένειά τους. Γι' αυτό, ο νόμος 281 προέβλεπε προκειμένου για την εγγραφή γυναικών στο συνδικάτο την εγγραφή συγκατάθεση του πατέρα, αν ήταν ανήλικες, ή του συζύγου, αν ήταν ενήλικες. Για τα αλυτόπεδα υπήρχαν πειθαρχία τύπου workhouse, όπως το εμπειρίκιο άσυλο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1919. Οι τρόφιμοι, μετά το σοφρονισμό τους, παραδόθηκαν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες για να εργαστούν. Η παιδική εργασία δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά από την άποψη των επιπτώσεων στην ηθική και φυσική κατάσταση των παιδιών. Το σκεπτικό του νόμου 429 του 1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων αναφέρει το λόγο θέσπισης του νόμου. Είναι βεβαιωμένο ότι πολύ και κατανόητο σωματική εργασία κατά τη νεαράν ηλικίαν παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτως τα εργατικάς δυνάμεις πρόωρος πριν αναπτυχθώσει ούτε εντελώς παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανίκανους. Η ψήφιση όμως των νόμων και η προσχώρηση στις διεθνές συμβάσεις δεν συνεπάγονταν αυτόματα και την εφαρμογή τους.
Οι περισσότεροι νόμοι είχαν χιλιάδες εξαιρέσεις και επιμέρους ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις οι οποίες στην ουσία ακύρωναν το νομοθετικό έργο, ακόμα και για τη σημαντικότερη των διεθνών συμβάσεων, εκείνη που αφορούσε την καθιέρωση της οκτάωρης διαρκούς εργασίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να υπάρχει στην κατηγορία των χωρών όπου η εφαρμογή της θα γινόταν σταδιακά. Η εφαρμογή των νόμων στο χώρο εργασίας χώλαινε και η επιτήρησή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Για να καταλάβουμε την ελληνική ιδιαιτερότητα στα θέματα εφαρμογής των εργατικών νόμων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που έχουν αναφερθεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρομονάδες, μικρά εργαστήρια με 2 ή 3 εργάτες που δεν εφαρμόζονταν κανενός είδους εργατική νομοθετική ρύθμιση, ενώ ο έλεγχος ήταν πολύ δύσκολος. Έπειτα, η χαμηλή οργανωτική σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτούσε το κέρδος από την εκτατική και όχι την εντατική εκμετάλλευση της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες προτιμούσαν, αφού μπορούσαν, να χρησιμοποιήσουν τους εργάτες τους 14 ώρες την ημέρα για ένα γλυσχρό ημερομίσθιο, παρά να δαπανίσουν χρήματα για την αγορά μηχανημάτων και να εξορθολογήσουν την παραγωγή. Η εργατική όμως νομοθεσία, που έβαζε περιοριστικούς όρους στη χρήση της εργατικής δύναμης, βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις υποδιώξεις των εργοδοτών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσης των εργοδοτών στην εργατική νομοθεσία των Βενιζελικών. Τέλος, η υπερπροσφορά εργασίας δυναμίτιζε τις συνδικαλιστικές επιτυχίες των εργατών, εξασθενούσε τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργατικών σωματείων και συνακόλουθα έκανε προβληματική την απέτηση για εφαρμογή των εργατικών νόμων. Η τελευταία παρατήρηση μας θέτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στη θεσμοθέτηση και τη χρήση της εργατικής νομοθεσίας. Λίγα ήταν τα οργανωμένα τμήματα των εργατών που μπορούσαν με την απεργιακή δράση τους να επιβάλλουν τις ευεργετικές διατάξεις των νόμων. Καπνεργάτες, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί, τριατατικοί. Η πλειοψηφία των εργατών, κατακαιρματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, με αβέβαιη ρευστή επαγγελματική απασχόληση και αδύναμο συνδικαλισμό, βρέθηκε έξω από τη σφαίρα εφαρμογής του νόμου. Αν λοιπόν ο νόμος δυσκολευόταν να εφαρμοστεί από συνδικαλιστική δράση, θα έπρεπε να στηριχθεί στο κρατικό έλεγχο και στην εποπτεία από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός όμως εκφράστηκε κυρίως μετά το 1922,

0: αξία των εργατών και, και να συνεργαστούν με αυτά. Δεν τους αναγνωρίζονταν τέτοιος κοινωνικός ρόλος, ιδίως όσο βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας που θεωρείται αντιεθνική.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Η εμπειρία μας είναι για εγγύηση της εργασίας μας.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: κάποιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, πιστοποίησης και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία της επικράτειας με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί στις 9 στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία στη Σορότη. Την άποψη ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε σύραγγες που είχε κατασκευάσει η Χεζμπολά κάτω από τα στρατηγικής σημασίας υψώματα Αλί Αλ-Τάχερ στο νότιο Λίβανο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε χθες βράδυ από τρακτέρ στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του 60χρονου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή αλλά και Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί 6 φορές ενός λεπτού σιγή. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της χώρας. Για σήμερα, βόρειοι άνεμοι, 4 μποφόρ στο Αιγαίο, μικρή άνοδος θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Χρειάζεσαι καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990, Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, την Motor Mass, 210-2469-03.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Για δράση είσαι έτοιμος?
11: Με Arbiland, ναι!
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
12: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
13: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
14: Αγαπάμε Ελλάδα.
15: Στηρίζουμε Ελλάδα.
14: Για όλους τους προορισμούς μας.
15: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
14: LANISADV.gr.
15: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, ουναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Το πρόβλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Sanke αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Sanke, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για τους που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Με πρωταγωνιστές τους δύο Αργεντινούς μεσοεπιθετικούς, του Σαντίνο Αντίνο και Βισέντε Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε πολύ απέναντι στην Κηφισιά. Τελικά πήρε την νίκη με 3-1 στο ΆΚΑ σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Πραγματοποίησε έτσι το 3-3 και έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Κάγκου από ασίστ του Αντίνο στο 53, ο Ταμπόρδα με απέναντι στο 81 και ο Ραστόντερς στο 90-1 σημείωσαν τα γκολ των Πράσινων. Ισοφάρισε στο 74 ο Θοδωρίδης για την Κηφισιά που είχε μείνει με 10 παίκτες από το 63ο λεπτό. Δείξαμε την ποιότητά μας, πρέπει να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα, αλλά είμαι ικανοποιημένος, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Παράλληλα, πρόταση η οποία μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις οικονομικές ισορροπίες στην Super League έβαλε στο τραπέζι ο Γιάννης Αλαφούζος. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας, ο πρόεδρος της οργανώτιας αρχής παρουσίασε ένα μοντέλο για τη διαχείριση των χρημάτων που προκύπτουν από τη φορολογία του στοιχήματος, με βασικό στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Μειώθηκε από 3 σε 1 αγωνιστικές η ποινή του ΦΟΡ του Παναθηναϊκού Σύριλ Ντέσσερς στην Επιτροπή Εφέσεων. Με ξεκάθαρους αγωνιστικούς στόχους για τη νέα σεζόν και με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις εγχώριες όσο και στην ευρωπαϊκή πορεία, ο Ολυμπιακός παρουσίασε το νέο του τεχνικό επιτελείο. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και παρουσίασε τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς και τους Αντώνιο Κορδόν και Τζέφρι Μονκάδα. Είμαι εδώ για σας, όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, τα πρώτα λόγια του νέου Βάσκου τεχνικού. Απέλαυσα κάθε στιγμή, φεύγω περήφανος, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που μετά από 3 χρόνια απεχώρησε από τους Ερυθρόλευκους. Οι ανακοινώσεις αγωμένων για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς. Στην 16η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρίσκεται η Ένωση. Ο Σιμών Μπανζά θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει την γραμμή κρούσης του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος Γάλλος Φόρ, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα μετακομίσει στην Τούμπα δανεικός από την Αλ Τζαζίρα. Αυτό που διαπιστώσαμε στη συνάντησή μας με την ηγεσία της ΚΕΔ είναι πως δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Απορούμε και σήμερα πως είναι αποδεκτά τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Δικεφάλου του Βορρά, Γιώργος Κουβεντίδης, μετά την επίσκεψη των Ασπρόμαυρων στο VAR Center στο Μαρούσι. Άστερας Άκτορ και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 60, με τους Θεσσαλονικείς να σοφαρίζουν στο 68 με τον Μωρό. Ο Χρήστος Ιέλης συμμετείχε κανονικά στην χθεσινή προπόνηση του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν η Σέκα και η Μαρινάκη στην Κρήτη. Βρίσκεται για λογαριασμό της ομάδας του Χρήστου Κόντι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη προπόνηση. Ο Λεβαδιακός συμφώνησε με τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου, σύμφωνα με μέσο από τη Ρουμανία. Στην Κύπρο βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη των δύο φιλικών αναμετρήσεων με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Εκτός από την αποστολή των Πειραιωτών έμεινε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κίστης από το Μύρο. Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ μετά τον Ντέρικ Γουίλιαμς και ο Αμερικανός φόργοτ Λάντερς Νόλεϊ τέθηκε νοκάουτ για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026. Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στο 38, η Κόμο συνέτριψε 4-1 τη Λειψία στην παρθενική της εμφάνισης στο Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Ειντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1, Μάιντερ Γιουνάιτεντ Σαν Μπαμπακού 4-0, Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ 5-0 και Σλάβια Πράγας Λαντς 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Η 10η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που άλλαξε τις ζωές μας. Η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Με πρόσχημα την πάταξη της τρομοκρατίας μπήκαμε όλοι μας στο τεράστιο σπίτι του Big Brother. Οι δρόμοι, τα δημόσια κτίρια, οι επιχειρήσεις, τα σπίτια γέμισαν με κάμερες. Έπειτα ήρθαν και τα έξυπνα κινητά. Μέσω αυτών καταγράφεται η παρουσία μας σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι μόνο με εντοπισμό από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και με το GPS κάθε συσκευής. Μην προσπερνάμε και τις κατά καιρούς πληροφορίες ότι τα κινητά καταγράφουν ακόμα και τις συνομιλίες μας. Όχι τις τηλεφωνικές, αλλά αυτές που κάνουμε με τους συγγενείς μας και με τους φίλους μας. Κάποιοι βέβαια θεωρούν την καταγραφή μας ακόμα και σενάριο συνωμοσιολογίας. Αλλά αλήθεια, ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας? Σήμερα πάντως στην Ελλάδα έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με λιγότερους μαθητές στα δημοτικά εξαιτίας της υπογενετικότητας. Με νέα βιβλία. Ενδεχομένως διαφορετικά σε κάθε σχολείο. Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς συνδυάζεται με τα λυπηρά ευρήματα του PIS25 που δείχνει ότι η παιδεία στην Ελλάδα έχει πάρει την κάτω βόλτα. Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών είναι οι χειρότερες στην ιστορία. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ και στα 4 πεδία που είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση. Ειδικά στην επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα, η οποία αξιολογήθηκε για πρώτη φορά το 2025, η χώρα μας κατατάσσεται στην 47η θέση μεταξύ 91 χωρών. Ο ένας στους δύο μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, το 40,9% των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 49,5% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν φτάσει στο βασικό επίπεδο. Δίχως να έχουν τα εφόδια γνώσεις που απαιτούνται για να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις διαπιστώσεις, αλλά δεν μας είπε τι θα πράξει για να βελτιώσει την εκπαίδευση των παιδιών. Αίσθηση προκαλεί και η αφωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα λόγια του Γιώργου Παπαχρήστου στο στίγμα της εφημερίδας «Τα Νέα» είναι γροθιά στο στομάχι. Το θέμα έχει τίτλο «Η σιωπή των καθηγητών» και το διαβάζω αυτολεξί. Έψαχνα εχθές εδώ και εκεί να βρω κάπου μία αντίδραση της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, για αυτά τα ντροπιαστικά νέα που ήρθαν με τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού PISA και δεν βρήκα πουθενά. Ίσως μου διέφυγε εμένα ή ίσως την αφήνουν να σιτέψει μερικές ημέρες ακόμα, ώστε όταν την εκδώσουν να μην θυμάται κανείς πια ότι ένας στους δύο Έλληνες μαθητές που αποφυτούν από τα σχολεία της χώρας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις μετά την αποφύτησή του, ότι τα 18χρονα της χώρας δεν είναι σε θέση να κάνουν πολλαπλασιασμό και διαίρεση και ότι 4 στους 10 μαθητές επίσης δεν κατανοούν αυτά που διαβάζουν σε ένα κείμενο. Πρόκειται για παιδιά που δίδαξαν καθηγητές της ΟΛΜΕ, οι οποίοι σκίζονται για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και για τους δοκιμαζόμενους μετανάστες από το Αφγανιστάν και την Αφρική, αλλά όπως αποδεικνύεται, αρκετοί από αυτούς δεν δίνουν δεκάρα να είναι στοιχειοδοτικοί οδός επαρκής στο σπουδαίο έργο που έχουν αναλάβει να διδάσκουν τα παιδιά. Και ύστερα από αυτό της PISA καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά γιατί αρνούνται επί χρόνια να περάσουν από αξιολόγηση. Οι μισοί θα έβγαιναν αγράμματοι σαν τους μαθητές τους. Την τροπή έγραψε ο Παπαχρήστος. Διαφωνεί κάποιος? Εγώ πάντως απόλυτα ταυτίζομαι μαζί του. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, στο Viber του σταθμού, στο 69-39-943-943, επαναλαμβάνω, στο 69-39-943-943.

0: Με τον Μανώλη Κοτάκη κάνουμε πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Με τον αναλυτικό λόγο του φροντίζει να δίνει τροφή για κάθε σκέψη, σε κάθε τηλεθεατή και κάθε ακροάτη. Μιλάω άλλωστε απλά και κατανοητά, μιλάει και αυτός απλά και κατανοητά με παραδείγματα που ενισχύουν την επιχειρηματολογία του. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για τον απόϊχο της ΔΕΘ αλλά και συνολικά για τις εξελίξεις στη χώρα. Καλή σας ημέρα κύριε Κοτάκη.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Κύριε Κοτάκη, αρχικά θα σας ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας και έπειτα θα σας ζητήσω να μου κάνετε μία αποτίμηση όσων έχουν συμβεί έως τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει κερδίσει κάποιος τις εντυπώσεις ή όλα εξελίχθηκαν, θεωρείτε, όπως τα περιμέναμε?
1: Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Κλασικά εικονογραφημένα. Δηλαδή η κυβέρνηση παροχές, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες κάποιες από αυτές τώρα, η αντιπολίτευση, οι υποσχέσεις, από τάξιμο κανείς δεν έπαθε σε αυτή τη χώρα. Δεν νομίζω ότι, ότι έχουμε εντυπωσιαστεί όσοι παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ιδιαίτερα από κάτι από όσα έλεγχαν ή υπόθηκαν από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως.
0: Μάλιστα. Διακρίνατε εσείς, κύριε Κοτάκη, κάποιον φόβο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επικείμενη αυτή ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Και αν ναι, φυσικά, τι πλήγμα μπορεί να επιφέρει στη Νέα Δημοκρατία? Και θέτω το ερώτημα αυτό, διότι διάβασα και ένα άρθρο σας για όσους διαγράφηκαν από την παράταξη και έπειτα ίδρυσαν κόμματα που τις έκαναν ζημιά.
1: Κοιτάξτε τώρα, ο Πρωθυπουργός δεν ξέρω αν φοβάται ή δεν φοβάται, είναι πραγματιστής πάντως. Και γνωρίζει άριστα ότι αν τυχόν ιδρυθεί κόμμα του κύριο Σαμαρά, έχει ένα θέμα. Ήταν άλλωστε η πρώτη φορά από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προσωπική κατά του κυρίου Σαμαρά με την περίφημη φράση ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει την τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξη. Μέχρι τότε ήταν φιλολογικά τα σχόλια και του ιδίου αλλά και της, και των κυβερνητικών στελεχών για το ενδεχόμενο αυτό. Από την αλλαγή της ρητορίας και της φρασιολογίας προφανώς και προκύπτει μια ανησυχία για τις εκλογικές επιδόσεις ενός τέτοιου κόμματος, η κάθος του οποίου προφανώς θα ψαλιδίσει πάρα πολύ τα ούτως ή άλλως με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή περιορισμένα περιθώρια της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία στις πρώτες κάλπες.
0: Υποθέτουμε, κύριε Κοτάκη, ότι θα πάρει μπάλα και τα άλλα κόμματα που είναι πιο δεξιά, σωστά? Θα χάσουν δηλαδή με βάση τις δημοσκοπήσεις, βέβαια, με την είδηση του κόμματος του κύριου Σαμαρά.
1: Ουσιαστικά τώρα σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε, εφόσον προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς, κάτι ιδιόρυθμο. Ένα νυν και δύο πρώην, δηλαδή τρεις πρωθυπουργούς, να είναι σε αντιπαράθεση για την διεκδίκηση της ψήφου του ελληνικού λαού. Από όσο θυμάμαι στα πολιτικά μας χρονικά, δεν θυμάμαι να έχουν συγκρουστεί τρεις νυν και πρώην πρωθυπουργοί ταυτοχρόνως σε εκλογικές κάλπες.
0: Μάλιστα. Από την επομένη λοιπόν της εμφάνισής του στη ΔΕΘ, κύριε Κοτάκη, ο Πρωθυπουργός επιδόθηκε σε ταξίδια για την ενίσχυση φυσικά του ρόλου που καλείται να παίξει η χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Βγήκε κάτι, πιστεύετε, από την επίσκεψη στο El Alamein και στο Παρίσι?
1: Κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Με την Αίγυπτο εκκρεμεί η ολοκλήρωση της οριοθέτησης για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχουν κάνει μερική οριοθέτηση το 2020. Και θα ήταν ευκταίο προφανώς να ολοκληρώσουμε την οριοθέτηση για λόγους εθνικού συμφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

0: γιατί στο παραπέντε χάλασε η συμφωνία. Οι μοναχοί εκεί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα κληθούν να υπογράψουν την απώλεια της κυριότητας της μονής επί κοιμηλίων, επί θρησκευτικών μνημείων και να την αντικαταστήσουν από μια αόριστο νομή και κατοχή, η οποία δήθεν τους εξασφαλίζει στο διενεκές το θρησκευτικό και λατρευτικό χαρακτήρα της μονής. Ωστόσο, με αυτές τις διατυπώσεις, ανά πάσα στιγμή μπορεί η επόμενη Αιγυπτιακή κυβέρνηση να τους πετάξει έξω και να μετατρέψει την ιερά μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά σε μουσείο. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αντίδραση μέσα στην αδελφότητα, νομίζω ότι η συμφωνία δεν προχωράει αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως αυτά τα οποία ζητάνε οι Αιγύπτιοι απέχουν πάρα πολύ από το πρώτο σχέδιο της συμφωνίας πριν από ένα χρόνο, το οποίο αναγνώρισε την κυριότητα της μονής, η οποία βασίζεται και σε Ισλαμικά έγγραφα.
1: Μάλιστα, στο πρωτοσέλιδο της εστίας, κύριε Κοτάκη, υπήρξε ρεπορτάζ για απειλές του Ιμπραήμ Καλίν στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρξε αντίδραση από την κυβέρνηση, θέλω να μου πείτε, ρωτώ, διότι δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή μου. Μπορεί και να μου διέφυγε, κύριε Κοτάκη, αλλά θέλω να σας θέσω το ερώτημα για να απαντήσετε.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που μου λέτε τώρα, όχι, δεν υπήρχε αντίδραση, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε αυτή η συνάντηση. Ο Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε προχθές, μίλησε για επαφή του κυρίου Καλίν με τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά δεν είπε τίποτα για τον Πρωθυπουργό. Έχω την εντύπωση ότι η διαρροή της πληροφορίας, ανεξαρτήτως των μέσων που μεταδόθηκε, έγινε από την άλλη πλευρά, ότι έγινε αυτή η συνάντηση, για να μας εκθέσει. Και βεβαίως το ρεπορτάζ της εστίας βασίζεται σε δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για τις απειλές. Γιατί εμείς δεν μπορούμε ούτως ή άλλως να έχουμε ρεπορτάζ υπό την έννοια ότι έχει κλειστά τα χαρτιά της κυβέρνηση, αλλά ο τουρκικός τύπος αποκάλυψε ότι η Χουριέτη, νομίζω, ότι ότι ο κύριος Καλίν, στενός συνεργάτης του Ερντογάν, προειδοποίησε τον Πρωθυπουργό μέσα στο γραφείο του ότι δεν θα ανεχθεί τελεσμένα στο Αιγαίο.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό όμως, κύριε Κοτάκη, σωστά, και το έχουν προσπεράσει.
0: Τι να κάνουμε, ο καθένας έκαστος εφόη τάχθη. Κύριε Πολύζου, δηλαδή εμείς αποκαλύπτουμε την αλήθεια ή πράγματα τα οποία φτάνουν ως πληροφορίες σε εμάς. Από εκεί και πέρα στον καθένα είναι να αξιολογήσει. Εγώ δεν είδα και την αντιπολίτευση, τον κύριο Τσίπρα για παράδειγμα, ή και άλλους να θίγουν τέτοια ζητήματα ή να πιέζουν την κυβέρνηση, έτσι. Γιατί βλέπετε ότι ακούγονται και διάφορα πολύ ωραία σενάρια, τα οποία αν τα έλεγες πριν από μερικά χρόνια θα έπεφτε κάποιος από την καρέκλα του, ακόμα και για κυβερνητική σύμπραξη Μητσοτάκη-Τσίπρα, μετεκλογική.
1: Και με άλλα κόμματα όμως, κύριε Κοτάκη, έχουν ακούστη, δεν είναι μόνο με την Ελλάς. Και με κοινοβουλευτικά κόμματα επίσης.
0: Βεβαίως, αλλά το πιο αδιανόητο είναι αυτό.
1: Το αδιανόητο είναι, κύριε Κοτάκη, γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό μισό λεπτό, κύριε Κοτάκη, γιατί το λέω. Διότι όταν είσαι κοινοβουλευτικό κόμμα και είσαι δεξιός και κόπτεσαι για τα εθνικά θέματα και διαβάζεις την εστία και βλέπεις ότι υπάρχουν απειλές στο Μέγαρο Μαξίμου από τον κύριο Καλίν και δεν παρεμβαίνεις και δεν γίνεται συζήτηση, κάτι σημαίνει.
0: Προφανώς, αν εννοείται άλλα κόμματα τα οποία σιωπούν, εννοείται δεξιά, αλλά
1: σωστά.
0: Εγώ λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα, μέσα από τον κύριο Τσίπρα ήταν ο δαίμονας, υποτίθεται, ο άνθρωπος που δημιούργησε τα capital controls, που κατεστοποιούσε την οικονομία, που είπε ψέματα, που τα έκανε όλα. Το να ακούμε λοιπόν συζητήσεις σήμερα θεωρητικές, οι οποίες μάλιστα υποστηρίζονται και από δημοσιογράφους του Sky, ότι γίνονται αυτές οι συζητήσεις και μόνο για αυτό το επίπεδο, ότι γίνεται συζήτηση για μετεκλογική σύμπραξη των δύο κομμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που μας ξεπερνάει, κυρία Πολύση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί επίσης το Καστελόριζο. Θεωρείτε εσείς ότι είναι επίσκεψη ουσίας ή κάποιος λεονταρισμός, θα πω, όπως αναφέρει το πρώτο θέμα της εστίας την προηγούμενη Κυριακή?
0: Κοιτάξτε να δείτε, καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και πάει στο Καστελόριζο. Σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει ζήτημα αντιπολίτευσης. Κάνουμε συμπολίτευση στη χώρα. Και καθυστερημένα πάει, θα έλεγα. Έχει πάρα πολύ καιρό να πάει, από όσο θυμάμαι. Κάνει άριστα, γιατί από τη στιγμή που είναι απέναντι οι Τούρκοι και βγάζουν χάρτες θαλασσίων πάρκων, οι οποίοι καταπίνουν, αποκόπτουν το Καστελόριζο, αλλάζουν στα marine time την ορολογία του Καστελορίζου κτλ. Και υπάρχει μια τέτοια εκστρατεία. Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και πηγαίνει, σας λέω, πάει με καθυστέρηση, αλλά τώρα δεν είναι ώρα. Εν πάση περιπτώσει, για να γκρινιάζουμε για όλα. Επί αυτού του θέματος σας λέω ότι είναι σωστό.
1: Μάλιστα. Σωστό θα ήταν, βέβαια, κύριε

0: Κοτάκη, να πάρει θέση και για τις παραβιάσεις που γίνονται συνεχώς από τους Τούρκους προς την Ελλάδα και πάρα πολλά άλλα θέματα, υποθέτω.
1: Α, κοιτάξτε, σωστή θέση θα ήταν να πει ότι είναι στον αέρα η διακήρυξη ειρήνης και φιλίας την οποία έχει υπογράψει και την οποία σκίζουν κάθε μέρα κομματάκι-κομματάκι η Τουρκία. Αυτή θα ήταν σωστή θέση.
0: Μάλιστα. Αλήθεια τώρα, πόσο επιζήμιο είναι το ξέπλυμα της Τουρκίας στη διεθνή κοινότητα και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κοτάκη?
1: Θα σας πω μια απλή και κατανοητή σκέψη. Πώς θα πας να πεις στους Ευρωπαίους επιχειρήματα ότι η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, όταν τους λες επί τρία ολόκληρα χρόνια ότι όλα καλά και όλα ωραία και εσείς μάλλον είναι παρέα, που λέει και το τραγούδι. Δηλαδή ότι μια χαρά τα πάμε με τους Τούρκους. Οι άνθρωποι λοιπόν, όταν λες ότι είμαστε τα πρώτα φιλαράκια και έρχεσαι να τους πεις μετά από τρία χρόνια ότι δεν είμαστε τα πρώτα φιλαράκια, τώρα έχουμε πρόβλημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουν και τα δικά τους συμφέροντα, θα σου πούνε τι είναι αυτά που μας λες. Μας παραπλανάς τρία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως δεν είναι αθώοι, γιατί και αυτοί αγοράζουν και πουλάνε όπλα στον Ερντογάν, έχουν δοσοληψίες. Οπότε τι κάνουν, αξιοποιούν αυτό το τριετές ξέπλυμα για να σου πούν τώρα το θυμήθηκες. Εμείς τώρα κάνουμε δουλειές μαζί του. Ή μαζί τα σταρέστα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοτάκη, άφησα για το τέλος δύο ερωτήματα. Ποια κόμματα βλέπετε εντός κοινοβουλίου και εκτός?
1: Α, είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Έχουμε 8 μήνες. Νομίζω αυτή η Βουλή είναι ακορντεόν. Όσο εύκολα κλείνει, τόσο εύκολα ανοίγει. Θα είναι μια μεγάλη πολυκομματική Βουλή.
0: Μάλιστα. Άφησα λοιπόν για το τέλος τη σημαντική ερώτηση. Θέλω να μου πείτε τι συναισθήματα σας δημιουργούν τα ευρήματα για την παιδεία μας για το PISA 25.
1: Τι συναισθήματα προκαλούν στον Πρωθυπουργό, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι εάν διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν η αριστεία και ήταν σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους υπουργούς παιδείας του που έλεγαν τότε η αριστεία είναι ρετσινιά, τότε τα αποτελέσματα αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής εκ του αποτελέσματος είναι αποτυχημένα. Άρα το ζήτημα δεν είναι η δική μου η δική σας άποψη, αλλά το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια τα Νέας Δημοκρατίας, τα Ελληνόπουλα με βάση την πίτσα, δεν μπορούν να κάνουν 4 στα 10 σωστή κατανόηση ενός κειμένου και τα μισά δεν ξέρουν μαθηματικά. Αν είναι υπερήφανη η κυβέρνηση για την εκπαιδευτική αυτή πολιτική, να βγει και να το πει.
0: Αυτό ακριβώς είπα και στην εισαγωγή μου, κύριε Κοτάκη.
1: Βλέπετε.
0: Το τρομερό είναι ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο για όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας παίρνει θέση και αναφέρει τα ποσοστά ή τα θέματα που υπάρχουν, αλλά δεν λέει ποια είναι η λύση του προβλήματος.
1: Εδώ ακόμα την ώρα που μιλάμε, σήμερα ανοίγουν τα σχολεία, δεν έχουμε διοριστεί αναπληρωτές, τέλη του μηνός θα τελειώσουν, θα διοριστούν και συζητάμε γι' αυτό. Αυτή η ρευστότητα να ανοίγουν τα σχολεία και να πηγαίνουν καθηγητές, υποπροθεσμία κτλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη χώρα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Κοτάκη, και να κλείσουμε.
1: Να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε και πάλι την ευκαιρία να αναπτύξουμε ωραίους συλλογισμούς και ωραίες σκέψεις.
0: Να είστε καλά, αφού γκραζόμαστε βέβαια από εσάς που γράφετε στην Εστία αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στη Δημοκρατία, κύριε Κοτάκη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολιτή. Καλημέρα. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες συνταριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Άγκυρα, η οποία συνεχίζει να προκαλεί με απειλές αλλά και με την απέτηση για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Επίσης, η Ελλάδα ενίσχυσε τη δύναμή της στη θάλασσα με την απόκτηση ακόμα 2 φρεγατών, αυτή τη φορά όμως από την Ιταλία. Για την κατάσταση των ένοπλων δυνάμεων, και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον Παναγιώτη Παστουσέα, επίτιμο υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αντινάβαρχο εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Παστουσέα.
1: Καλή.
0: Ναύαρχε, τι σημαίνει η απόκτηση της ασπίδας του Αχιλλέα που τόσο πολύ ενοχλεί τους Τούρκους?
1: Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια να διασφαλιστεί αμυντικά του Αιγαίου, αλλά σε συνεργασία.
0: Κύριε Παστουσέα, μπορείτε λίγο να μείνετε σε κάποιο σημείο, γιατί σας ακούμε με διακοπές και καλό είναι να ακούσουμε όλη την απάντησή σας.
1: Ναι, ναι. Θα προσπαθήσω.
0: Αλλάξουμε σημείο, ίσως.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα στόλος ο οποίος θα προστατεύσει. Είναι ένα αμυντικό σύστημα το οποίο θα προστατεύσει και το Αιγαίο, αλλά σε συνεργασία με τα αμυντικά συστήματα της Ελλάδος, της Κύπρου, αλλά και τη διασύνδεση με τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ, θα παρέχει μία ασπίδα και θα επεκτείνεται το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν είναι σε ένα ανάχωμα στις επεκρατικές βλέψεις των Τούρκων. Γι' αυτό λοιπόν είναι μία κίνηση η οποία έχει δημιουργήσει όλο αυτό τον εκνευρισμό στην Τουρκία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα περνάει στην πολιτική αυτή και δεν συνεχίζει την πολιτική του κατευνασμού, νομίζω ότι δημιουργεί έντονα προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει δημιουργεί εμπόδια στις επεκτατικές βλέπεις των Τούρκων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι ένα αμυντικό σύστημα και όχι επιθετικό, το οποίο λειτουργεί εναντίον των βλέψεων των Τούρκων. Αυτό λοιπόν είναι που εκνευρίζει την Τουρκία.
0: Μας είπατε είναι αμυντικό και όχι επιθετικό. Καλό θα ήταν να έχουμε και επιθετικό.
1: Κοιτάξτε, επιθετικά όπλα εμείς αμυνόμαστε, δεν θέλουμε να καταλάβουμε καμία χώρα, ούτε να επιτεθούμε, ούτε αφιζητούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα ή την κυριαρχία καμιάς χώρας, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να αφιζητηθεί η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Επομένως, αυτά τα συστήματα είναι συστήματα τα οποία είναι αμυντικά, είναι αντιπυραυλικά και αντιπυραυλικά, δηλαδή θα λειτουργεί ως ένα συνδεδεμένο σύστημα με πολλούς αισθητήρες που θα λαμβάνει πληροφορίες από τα ραντάρ και θα συνδέεται με όλα τα όπλα, τα αντιεροπορικά και όχι μόνο αυτά που θα πάρουμε από το Ισραήλ, αλλά θα διασυνδέεται και με τις φρεγάτες και με τα αεροσκάφη μας. Επομένως θα έχουμε μια συνολική εικόνα όλου του πεδίου και όλα τα όπλα διασυνδεδεμένα. Επομένως είναι αμυντικό σύστημα. Δεν αποτελεί απειλή για κανέναν εκτός από αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας επιτεθούν. Δηλαδή είναι σαν διασφαλίζεται το σπίτι σας. Δηλαδή θωρακίζεται τις εισόδους του σπιτιού σας, θωρακίζεται την περίμετρο του σπιτιού σας και διασφαλίζεται τα δικαιώματά σας. Αυτό γιατί αποτελεί πρόβλημα για την Τουρκία, δεδομένου ότι δεν θα απειλούμε κανέναν, εκτός αν η Τουρκία έχει βλέψεις εναντίον μας.
0: Βέβαια, να πούμε, Ναύαρχε, ότι θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και με το να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια που το επιτρέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
1: Συμφωνώ. Και το πρώτο βήμα, κοιτάξτε, εμείς ακολουθούμε μέχρι τώρα τη μέτρηση των χωρικών μας υδάτων από τη φυσική ακτογραμμή. Ενώ όλα τα κράτη του κόσμου, ακόμη και η Τουρκία, τα μετράει από τις ευθείες γραμμές βάσεως και αφού κλείνει τους κόρπους. Δηλαδή εμείς ως πρώτο βήμα θα μπορούσαμε να κάνουμε τη μέτρηση των χωρικών μας υδάτων από τις ευθείες γραμμές βάσεως, οι οποίες αυξάνουν κατά ένα μικρό ποσοστό, αυξάνονται τα χωρικά μας ύδατα. Αυτά είναι ως πρώτο βήμα. Ούτε αυτό έχουμε κάνει. Συμφωνώ με την αύξηση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε με την ΑΟΣ. Δηλαδή, τι να μοιράσουμε εάν τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο ήταν στα 12 μίλια. Δεν απομένει κάτι να μοιράσουμε και, εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε και μεγαλόψει και να του δώσουμε και ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Επίσης, αν είχαμε χωρικά ύδατα 12 μίλια νοτίως της Κάσου ή της Κρήτης, δεν θα μπορούσε το τουρκολιβικό μνημόνιο να έχει βάση. Διότι, εάν προσέξετε, οι ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την Τουρκία και καταλήγουν σε αυτή την περιοχή που δηλώνει η Τούρκη ότι είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, περνάει φάντοντα στα 6 μίλια από την Κάσου. Επομένως, εάν ήταν 12 μίλια, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Επομένως, ήδη έχουμε τελειώσει, έχουμε καθυστερήσει. Εάν το είχαμε αυτό εγκαίρως, είχαμε αυξήσει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως η Τουρκία έχει τα δικά της φυσικές θεωρίες περί διεθνούς δικαίου, τους δικούς της προβληματισμούς. Και εν πάση περιπτώσει, αφού κάνει κινήσεις τέτοιες, δηλαδή δημιουργεί, ας πούμε, ένταση με τα θαλάσσια πάρκα, με το τουρκολιβικό μνημόνιο, με τον επερχόμενο νομοσχέδιο, την Γαλάζια Πατρίδα, και εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε για να νιώσει ότι αυτά που κάνει τις κοστίζει. Επομένως, είτε η αύξηση των 12 μιλίων νοτίως της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, είτε οι ευθείες γραμμές βάσεως, είτε απειλή για αύξηση των 12 μιλίων μέσα στο Αιγαίο, νομίζω ότι πρέπει να γίνει για να τις κοστίσει αυτή η αμετροέπεια και η ελαζονία που εμφανίζει σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα.
0: Προφανώς, Ναύαρχε, και να πάω παρακάτω, τα κάνουν όλα αυτά γιατί μπορούν και τα κάνουν, και ως Ελλάδα, ως χώρα, το επιτρέπουμε προφανώς, όταν ειδικά μας απειλούν κάθε τρεις και λίγο, μας παραβιάζουν τα χωρικά μας ύδατα και κανένας δεν μιλάει, Ναύαρχε. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Παστουσέα, αν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να καταστήσει ενεργές και σε απόλυτη ετοιμότητα φυσικά όλες τις φρεγάτες που αποκτά το πολεμικό ναυτικό. Και γιατί το ρωτώ? Διότι θυμάμαι ρεπορτάζ την τελευταία διετία που μιλούν για μειωμένο ενδιαφέρον των νέων να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές συνολικά.
1: Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο, απόλυτα δίκιο. Δώσαμε βάση, βέβαια είχαμε τα μνημόνια μέχρι το 2017, 2018, 2019, 2020. Δώσαμε βάση λοιπόν στους εξοπλισμούς και δεν δώσαμε μεγάλη σημασία στο προέμψυχο δυναμικό, το οποίο χειρίζεται αυτά τα συστήματα, αυτά τα όπλα, και που είναι πια πολύπλοκα. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προσέλκυση προσωπικού με διάφορους τρόπους, και με το οικονομικό, διότι φαντάζεστε ένας κυβερνήτης φρεγάτας, ο οποίος 250 ή 200 το χρόνο ταξιδεύει και υπό συνθήκες σκληρές, μισθός του να είναι, εάν αυτό στο εμπορικό που θα έχει μεγαλύτερη τις ανέσεις, θα μπορούσε να πάρει τριπλάσιο ή τετραπλάσιο τα μισθό.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, βλέπετε ότι θα πρέπει να εξισορροπηθεί και αυτό, ώστε να προσελκύσει το προσωπικό υψηλού επίπεδου στις ένοπλες και το πολεμικό ναυτικό, σας μιλάω τώρα που το ξέρω, αλλά και στο ηθικό κομμάτι. Δηλαδή, θα πρέπει αυτός που προσέρχεται στις ένοπλες δυνάμεις να νιώθει ότι η πολιτεία τον προσέχει. Δηλαδή, το έχει εξασφαλίσει ένα οίκημα το οποίο θα μπορεί να στεγάσει την οικογένειά του όταν μετακινείται κάθε 2-3-4 χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να ξαναπροσελκύσουμε ικανό και προσωπικό το οποίο θα χειρίζεται αυτά τα όπλα. Και είναι βασικός προσωπικό. Είναι βασικό, το έμψυχο δυναμικό είναι βασικό, διότι αν έχεις ένα φορολογικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να το χειριστείς, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναύαρχε, παρακαλώ πολύ αν μπορούμε λίγο να αλλάξουμε σημείο, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε, αλλά σας ακούμε με διακοπές.
1: Ναι, ναι.
0: Μια προσπάθεια για να κλείσουμε και
1: ναι,
0: μία.
1: Ναι, αλλάζω σημείο, αλλά ξέρετε αυτή η περιοχή.
0: Είναι ναι. Δύσκολο, το κατανοώ. Κλείνοντας λοιπόν, λίγο καλύτερα νομίζω. Να κλείσουμε λοιπόν, Ναύαρχε, και το, με ένα κρίσιμο ερώτημα για εμένα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε αν βοηθούν κάπου όλα αυτά τα σύγχρονα πλοία και γενικά τα όπλα που αποκτάμε. Και γιατί το ρωτώ, διότι στα Ήμια είχαμε ανάλογη ισχύ, αλλά η πολιτική βούληση ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη των αξιωματικών.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και αυτό που μας έφερε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή δεν αρκεί να έχεις, για να κάνεις την αποτροπή, δεν αρκεί να έχεις πολύ καλά όπλα ή πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά θα πρέπει να έχεις πείσει τον αντίπαλο ότι αυτά θα τα χρησιμοποιήσεις όταν αυτός υπερβεί τις κόκκινες γραμμές σου. Αυτό λοιπόν εδώ και δεκαετίες δεν το έχουμε κατορθώσει να πείσουμε ότι είναι και πολιτική μας βούληση να χρησιμοποιηθούν. Επομένως πρέπει να τους δώσουμε μια εικόνα, να τους πείσουμε, να δώσουμε μια παράσταση ότι εμείς έχουμε και τα όπλα αλλά και την βούληση, δηλαδή οι κυβερνήσεις της Ελλάδος δεν πρέπει να δώσουν μια, να πείσουν τον αντίπαλό μας, εν πάση περιπτώσει το γείτονά μας, ότι εμείς, αν υπερβείτε αυτές τις κόκκινες γραμμές, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη που έχουμε. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει να πείσουμε. Επομένως, από όλη αυτή την εξίσωση λείπει η πολιτική βούληση, που ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα πρέπει να καταλάβουν και οι κυβερνώντες στην Ελλάδα ότι θα πρέπει να δείξουν και πολιτική βούληση στη χρησιμοποίηση όσον αυτό απαιτηθεί.
0: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, Ναύαρχε. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας, γιατί τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της συζήτησης. Και να σας ακούσουμε φυσικά την επόμενη φορά λίγο καλύτερα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Η Κοσμοτέ, η Κοσμοτέ.
0: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Αν και είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν δημοσκοπικά οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η έρευνα της GPO αύξησε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κατά 2 μονάδες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τις παροχές της κυβέρνησης, αλλά και για όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τον καθηγητή καρδιολογίας, αλλά και βουλευτή ΣΑΜΟ με τη Νέα Δημοκρατία, Χριστόδουλο Στεφανάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Βολίζου και στους ακροατές μας. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδη, θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς κρίνετε την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και σε δεύτερο χρόνο θέλω να μας πείτε αν θεωρείτε ότι είναι επαρκής αυτές οι παροχές που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θέτω το ερώτημα διότι εξακολουθούν και αμφισβητούνται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από αρκετά θα πω μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Σχετικά με το δεύτερο που είπατε ότι αμφισβητούνται, είχαμε μάθει μέχρι τώρα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, κυρία Πολίζου, να γίνεται μία άμυλα παροχών. Παροχών από τους διαφόρους πολιτικούς σχηματισμούς, που χωρίς αντίκρισμα πολλές φορές, και εκ του αποτελέσματος αυτές όλες οι παροχές δεν υλοποιούνται. Εδώ πέρα έχουμε μία κυβέρνηση, ένα πρωθυπουργό, παρουσίασε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφικτό και το οποίο προφανώς θα υλοποιηθεί. Υπάρχει κριτική γιατί όχι από τώρα, μιλάω για τις συντάξεις, για τους μισθούς και τα επιδόματα και διάφορες φορολογικές ελαφρύνσεις και γιατί από του χρόνου και για τον επόμενο χρόνο. Επαναλαμβάνω αυτό, το εκλαμβάνω ως πολύ θετικό και υπεύθυνο. Υπό την έννοια ότι είναι κοστολογημένο και είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί. Τώρα βέβαια μπορεί ορισμένες κοινωνικές ομάδες να μην είναι πολύ ευχαριστημένες, τα ποσά να είναι περιορισμένα. Αλλά θέλω να τονίσω ότι για πρώτη φορά χορηγούνται 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια από το περίσσευμα, επαναλαμβάνω, και όχι θεωρητικά χρήματα που προέρχονται από λεφτόδεντρα όπως έχω μιλήσει στο παρελθόν, προς το λαό, προς διάφορες κοινωνικές ομάδες. Νομίζω εγκατακλείδη ότι ήταν πολύ θετική παρουσία και παρουσίασε μέτρα τα οποία είναι εφαρμόσιμα. Και θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που ακούμε διάφορες κουβέντες οι οποίες φαίνεται δεν έχουν κοστολογηθεί, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι μέτρα τα οποία η κυβέρνηση, μιλάω για την Ελλάς, τα κοστολογεί στα 17 εκατομμύρια ή και μέχρι και 40 ακουσά δισεκατομμύρια και ο πρόεδρος της Ελλάς να λέει ότι αναφέρεται σε μέτρα 6 δισεκατομμύρων. Αυτό το τεράστιο χάσμα όσον αφορά την κοστολόγηση πρέπει επασπιώσει να ξεκαθαρίσει. Και το ξεκαθάρισμα θα γίνει είτε από την Ειδική Επιτροπή που θα το ελέγξει είτε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν μπορεί ο λαός να ακούει τέτοιες τεράστιες διαφορές όσον αφορά τα κόστη.
0: Μάλιστα, κύριε Στεφανάδη, να πω όμως ότι άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση ο αριθμός τα 40 δις που έβγαλε η κυβέρνηση με τον αριθμό που έχουν κοστολογήσει το οικονομικό πρόγραμμα γενικά της Ελλάς. Απλά θα ήθελα να το πω. Και όσον αφορά για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, εχθές είχα καλεσμένο και τον κύριο Δημοσχάκη, ο οποίος μου είπε και ενισχύω αυτό που λέτε με βάση αυτά που μας είπε ο κύριος Δημοσχάκης, ότι δεν υποσχέθηκε απλά για να υποσχεθεί ότι θα κάνει, έδωσε αυτά που μπορεί ώστε να μπορέσει να κρατήσει και το λόγο του και τις υποσχέσεις του. Αυτό για επισήμανση.
1: Αυτό ακριβώς όπως είπατε. Είναι κάτι το οποίο είναι εφαρμόσιμο. Δηλαδή η κυβέρνηση μιλάει για μέτρα τα οποία αρχίζει να εφαρμόζει από τώρα μέχρι το 2030. Η αντιπολίτευση μιλάει για ένα πλαίσιο ευδαιμονίας που υπόσχεται και το οποίο αν λάβει κανείς το παρελθόν της κυβέρνησης με άλλο μανδύα του Ελλάς δεν εφαρμόστηκαν αυτά απέναντίας.
0: Ήρθανε
1: τράπεζες, πασχετός και όλα τα άλλα τα οποία δεν είναι καλό να τα θυμόμαστε, είναι τραυματικές εμπειρίες.
0: Μάλιστα, η διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει ότι δίνει στην κυβέρνηση σχετικό αέρα, αλλά η αυτοδυναμία, κύριε Στεφανάδη, απέχει με βάση βέβαια τις δημοσκοπήσεις πάντα. Μπορεί, θέλω να μου πείτε, να ανακόψει την πορεία προς την τρίτη θητεία της σημερινής κυβέρνησης ο Αντώνης Σαμαράς? Ποια είναι η άποψή σας?
1: Ξέρετε, σίγουρα η αυτοδυναμία με τις παρούσες συνθήκες και με την αποτύπωση που δίνουν η φωτογραφία της στιγμής επαναλαμβάνω, το δημοσκοπήσω, δεν φαίνεται ότι είναι σαν ορατός στόχος ρεαλιστικός. Απ' την άλλη πλευρά, η δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών, γιατί ξέρετε, για να δημιουργηθεί ένας πολιτικός νέος σχηματισμός, πρέπει να βρει ανάλογο χώρο. Χώρο που αναφέρομαι βέβαια στο εκλεκτορικό σώμα. Δεν μπορεί να γίνει εκ του μηδενός για να έχει τύχη. Προφανώς υπάρχει ανάλογος χώρος που έχει αναγγελθεί, έχει αναλυθεί για δημιουργία και νέων πολιτικών σχηματισμών, μεταξύ των οποίων και του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα, κύριε Στεφανάδη, τις τελευταίες ημέρες οι Τούρκοι αυξάνουν την ένταση των προκλήσεών τους. Σας ανησυχεί η συμπεριφορά τους αυτή? Και θέτω το ερώτημα σε εσάς, διότι προέρχεστε από τη Σάμο, η οποία βρίσκεται απέναντι από τα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Όπως είπατε, η Σάμος είναι το πλησιέστερο ελληνικό νησί, ευρωπαϊκό νησί, στη Μικρά Ασία. Η σημαία που κυμαντίζει απέναντι από τον Πυθαγόριο είναι ορατή με το μάτι. Τη βλέπει κανείς σε 1200 μέτρα, καταλάβατε. Είναι μια απόσταση που πολυβώντας κανείς μπορεί να τη διανύσει. Επομένως υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία όσον αφορά το τι διαμείβεται, τι λέγεται απέναντι. Σίγουρα οι Τούρκοι, η πολιτική των Τούρκων έχει μια διαχρονικότητα και αυτό είναι καλό για τους Τούρκους, δεν είναι καλό για μας. Ενώ απέναντίας εμείς ενδεχομένως δυστυχώς πολλές φορές έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση που πλησιάζει αντιπαραθέσεις πολιτικές που δεν είναι καλό για την εθνική στρατηγική. Η διαχρονικότητα της πολιτικής των Τούρκων ξεπερνάει και τον Ερντογάν και τους άλλους ηγέτες και περιμένει ανάλογες συνθήκες για να εκδηλωθεί αυτή η επιθετικότητα. Προκειμένου τώρα πράγματι, βλέποντας ότι η Ελλάδα αναπτύσσει ισχυρές συμμαχίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια είναι βασικός παράγων, είναι το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία βέβαια αντιδρά. Πιστεύοντας, όχι πιστεύοντας, με το πρόσχημα ότι περικυκλώνεται, ότι περικλείεται από δυνάμεις εχθρικές και κυρίως από το Ισραήλ, με μοκλό την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική σταθερή, που εδώ βέβαια όλα τα κόμματα περίπου στο γιατρικό άξονα συμφωνούν και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και από την άλλη πλευρά, οι εξοπλισμοί της χώρας νομίζω ενοχλούν τους γείτονες.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει υποψυχία, ειδικά για τα νησιά που είπατε. Ο πληθυσμός εκεί είναι αμυγός ελληνικός. Δηλαδή, είναι αστείο να λέμε, κυρία Πολύζου, ότι θα καταλάβει νησιά η Τουρκία που δεν έχει ούτε έναν Τούρκο επάνω. Η Σάμος δεν έχει ούτε έναν τζαμί. Δεν έχει ένα Τούρκο άτομο εκεί πάνω. Επομένως, τι να καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση τα νησιά στέκουν καλά και στα σύνορα και φυλάσσουν την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία και το ελληνικό Αιγαίο.
0: Κύριε Στεφανάδη, φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησης. Πολύ σύντομα θα ήθελα να μου πείτε, γιατί είναι ένα θέμα που συζητιέται πολύ, ποια είναι η κατάσταση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στη Σάμο?
1: Η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Υπό ποια έννοια? Στη Σάμο δημιουργήθηκε ξανά μια μεγάλη δομή. Μια δομή η οποία έχει χωρητικότητα πάνω από 5.000, αυτό δεν ήταν, ήταν ένα λάθος το οποίο εμπεριστώσει έγινε. Και για βέβαια αυτή κατά καιρούς έχει ένα πληθυσμό που αυξάνει και μειώνεται. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς είναι σε 1.200 άτομα περίπου. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεταφορές. Οι μεταφορές που γίνονται από την Κρήτη. Και ξέρετε γιατί είναι πρόβλημα. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο μέρος, δέχεται τώρα μια μεγάλη ροή, αυξημένη ροή προσφύγων. Και υπάρχει αντίδραση από περιοχές εκεί, ειδικά από το Ηράκλειο, να μην γίνει δομή. Αυτό δεν είναι ανεκτό. Η Σάμος, με το εθνικό της καθήκον, με ένα πληθυσμό ο οποίος έχει συνέστηση του εθνικού βάρους και του κοινωνικού και του ανθρωπιστικού, δέχθηκε να γίνει δομή. Αλλά δεν θα δεχθεί να γίνει δομή αυτή μια αποθήκη, νέα αποθήκη ανθρώπων που προέρχονται από άλλες περιοχές που αντιδρούν στο καθήκον τους να συμμετάσχουν σε αυτή την εθνική κρίση που λέγεται μεταναστευτικό. Αυτή εκεί είναι η κατάσταση.
0: Ελπίζουμε να εισακουστείτε κιόλας προς τον κύριο Πλεύρη, κύριε καθηγητά, ώστε να λύσουν το πρόβλημα αυτό, το οποίο θεωρείτε ότι είναι λάθος, για να γίνει σωστό. Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει λάθος, το διορθώνουμε, υποθέτω, κύριε καθηγητά.
1: Τα έχουμε συζητήσει με τον κύριο Πλεύρη, το δέχεται, είναι μια ανάγκη σας, λέω, εθνική, η μεταναστευτική ροή από την Αφρική προκειμένου και από την Τουρκία. Δεν μπορεί όμως να είναι το μέρος το οποίο θα δέχεται λόγω ανοχής. Και όχι ανοχής του πληθυσμού από αδυναμία ή από φοβία. Από πίστη. Από πίστη και στα ανθρωπιστικά ιδεώδη, αλλά και στα εθνικά, στην εθνική ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ πρέπει να συνδράμουν όλες οι περιοχές. Και η Κρήτη, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα. Θα τα ξανασυζητήσουμε, βέβαια, κύριε καθηγητά. Κύριε Στεφανάδη, κλείνοντας, πολύ σύντομα θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα ήθελα και την επιστημονική σας γνώση. Μπορεί, θέλω να μου πείτε, να γίνει πλασμαφαίρεση σε ένα μικρό ιατρείο σαν και αυτό στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης?
1: Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορούν αυτές οι πράξεις, προωθημένες θεραπευτικές διαδικασίες που έχουν ορισμένες ενδείξεις, ξεκάθαρες, δεν μπορούν να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία. Αυτά, άλλη πλευρά, στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα του τι συνέβη, ποια ήταν η ένδειξη, η διαδικασία αυτά. Γιατί δυστυχώς προτρέχουμε. Όπως πάντα, υπάρχει μια ανησυχία και από τα ΜΜΕ και από τους πολίτες να προτρέξουν για τα γεγονότα. Θα γίνει ιατροδικαστική έκθεση, θα φανεί τι έγινε. Καταρχήν, ποια ήταν η ένδειξη για να προβεί σε αυτή τη διαδικασία ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Από εκεί ξεκινάμε. Και μετά το τι έγινε. Αν έγιναν σωστά, αν έγιναν λάθη. Αλλά στο ερώτημά σας, αν στα ιδιωτικά ιατρία, όσο εξοπλισμένα και να είναι, αν μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση, η απάντηση είναι όχι.
0: Πάντως,
1: χρειάζεται
0: κύριε...
1: ένα κέντρο οργανωμένο.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, το σημαντικό αυτό που λέτε είναι το βασικό, ότι ό,τι και να έχει ένας ασθενής, είτε είναι καταξιωμένος επώνυμος, είτε είναι της διπλανής πόρτας, όταν απαγορεύεται, υποθέτω, όπως είπατε κι εσείς, να γίνει μια τέτοια ιατρική πράξη σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, άρα μιλάμε για μια παράνομη πράξη αρχικά.
1: Ναι, ξέρετε, η απαγόρευση, κυρία Πολύζου, δεν είναι νομική διαδικασία. Δηλαδή, στο ιατρείο μου, εγώ μπορεί να κάνω διαδικασίες διαγνωστικές, αλλά κυρίως θεραπευτικές, που κάθε φορά δεν χρειάζεται πιστοποίηση. Εδώ μπαίνει η συνείδηση του γιατρού, ο όρκος του γιατρού και βέβαια εκ του αποτελέσματος φαίνεται, γιατί το ιατρείο δεν λειτουργήσε χθες, από ό,τι ακούω και από τα ΜΜΕ, υπήρχε μια διαδικασία διαχρονική με προώθηση διαφήμισης, η οποία δεν συνάδει με την επιστημονική γνώση για την αντιγύραση, για την νέα νεότητα και ούτω καθεξής. Αυτά τα πράγματα θέλουν έλεγχο, ένα κεντρικό έλεγχο και από το κράτος και από τους ιατρικούς συλλόγους. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε τα πραγματικά γεγονότα, αρχίζοντας από την ένδειξη και από τη διαδικασία που εξελίχθηκε και από τη δυνατότητα αυτό που την έκανα να γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάντα μας διαφωτίζετε σε όλα τα θέματα που σας θέτουμε. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Και εσείς, κύριε Πολύ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός, θα είμαστε Δευτέρα στις 9 εδώ, στον Ελλάδα FM 94,3. Δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε κοντά μας. Ακολουθεί η εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Να έχετε μια καλή ημέρα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία της επικράτειας με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρίσκεται στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία στη σωρό του. Την άποψη ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε σύραγγες που είχε κατασκευάσει η Χεζμπολά κάτω από τα στρατηγική σημασία υψώματα Αλί Αλ-Τάχερ στο νότιο Λίβανο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε χθες βράδυ από τρακτέρ στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS στην ατζέντα, της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στην Μέση Ανατολή και την Ουκρανία σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Η τελετή του Εθνικού Μνημείου θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί 6 φορές ενός λεπτού σίγη. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά, βόρειοι άνεμοι μείωση 4 μποφόρ στο Αιγαίο, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υπομονή και όσο και να το κοροϊδεύουμε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού και όχι μόνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στο 94,3. Ξεκινάει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Γιατί να το κοροϊδεύουν, σε κοροϊδεύουν κάποιοι που
0: δεν με κοροϊδεύουν. Δηλαδή πλέον έχει πάψει να είναι αστείο. Είναι τέτοια ταλαιπωρία στους δρόμους που έχει πάψει να. Δηλαδή το αστείο δεν ξέρω αν χαλαρώνει ή εκνευρίζει πια.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στους δρόμους, τουλάχιστον στους κεντρικούς άξονες. Σήμερα είναι και η μέρα όπου ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα. Για την Αμερική είναι 11 Σεπτέμβρη. Ναι. Είναι μεγάλη μέρα. Για μας είναι το ότι ο Πρωθυπουργός έμαθε που ήταν ο Λιώσα.
1: Ναι, σήμερα βρίσκεται.
0: Έμαθε που είναι.
1: Ναι, βρίσκεται σε σχολείο των Ανολιωσίων. Τι εννοείς έμαθε που.
0: Γιατί ήξερε που είναι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά εσύ πώς είσαι σίγουρος ότι δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερε που είναι.
1: Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων. Εκεί είναι.
0: Άρα ο Πρωθυπουργός μας έμαθε που ήταν ο Λιώσα. Να τα λες καλά.
1: Ναι, έχει και ένα γιώτα.
0: Άστο αυτό τώρα. Για πάμε να ρωτήσουμε εδώ δίπλα μας είναι.
1: Ξέρω, μωρέ.
0: Αυτό το ξέρει κανένα, το λέει κανένα.
1: Λιώσα, ναι.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έμαθε που είναι. Μεγάλη μέρα για τα παιδιά, μεγάλη μέρα για τους γονείς. Οι γονείς ξέρεις γιατί.
1: Γιατί ξεφορτώνουν τα παιδιά.
0: Με την τσάντα στο νόμο.
1: Ξεφορτώνουν τα παιδιά.
0: Μεγάλη μέρα για τα πρωτάκια όσα έχουμε.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μέρα για δασκάλους και καθηγητές που όσους πάνε και δεν έχουν φροντίσει να διορθώσουν το δημογραφικό και να έχουμε πρωτάκια από τις επόμενες χρονιές.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μέρα για το Καστελόριζο.
1: Ναι, τα πηγαίνεις τώρα όλα μαζί.
0: Είπα είναι μεγάλη μέρα. Για ποιους λόγους λέω. Μεγάλη μέρα.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αρχικά να.
0: Καλή αρχή,
1: να
0: παιδιά. Ευχηθώ, καλή αρχή. Δάσκαλια, καλή αρχή.
1: Ναι.
0: Γονείς, όλοι καλή αρχή.
1: Τα μαθήματα ξεκινούν επίσημα στις 14 Σεπτεμβρίου. Να πω ότι είναι περίπου 1,3, λίγο λιγότερο από 1,3 εκατομμύρια οι μαθητές όλων των βαθμίδων, από νήπια μέχρι νηπιαγωγεία μέχρι λύκεια. Στις προσλήψεις τώρα συνολικά στην πρώτη φάση που ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου είναι πάνω από 29.000, κοντά στις 30.000 οι αναπληρωτές οι οποίοι έχουν προσληφθεί, ενώ θα υπάρξει και μια δεύτερη φάση μέσα του Σεπτέμβρη όπου αναμένεται περίπου 6.000 αναπληρωτές να μπουν στα σχολεία.
0: Και πάλι θα λείπουν.
1: Και πάλι θα λείπουν, ναι.
0: Και πάλι θα είναι έγκυες.
1: Ναι, όχι σύμφωνα με την κυρία Βούλτεψη, ήταν έγκυος.
0: Και πάλι λοιπόν, δηλαδή, ενώ αντιδώσουμε συγχαρητήρια ότι λύνει το δημογραφικό και θα έχουμε πρωτάκια από του χρόνου, του παραχρόνου κτλ. Θα έχουμε, γιατί οι δασκάλες το έχουν φροντίσει και οι δάσκαλοι και ό,τι άλλο είναι. Εμείς διαμαρτυρόμαστε.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω καλή αρχή. Α, μην το ξεχάσω. Κάτω τα χέρια από το Φλωρίδη.
1: Ο κύριος Φλωρίδης δεν φεύγει. Ο κύριος Φλωρίδης είναι υπουργός δικαιοσύνης.
0: Κάτω τα χέρια. Μέχρι ο Μαρινάκης τώρα πήγε και πήρε αποστάσεις.
1: Πήρε αποστάσεις ο κύριος Μαρινάκης
0: από το Φλωρίδη. Καθαρές.
1: Αυτή η εκπομπή είναι η μόνη εκπομπή που θα μείνει που δεν θα πάρει καμία απόσταση από τον κύριο Φλωρίδη.
0: από τις θέσεις του κυρίου Φλωρίδη. Είναι πολύ. Δηλαδή, ο κύριος Τσουκαλάς, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, Πασόκος Πασόκο.
1: Ναι. Πασόκος αλλά, για Πασόκο τώρα. Να του φεκάει Πασόκο.
0: Και ο Μαρινάκης, εντάξει, Πασόκο, αλλά στο ίδιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Κάτω τα χέρια από το Φλωρίδη. Εντάξει, ναι, θα έχετε να κάνετε μαζί μας.
1: Θα μπορούσε να οργανώσει ένα κίνημα κάτω τα χέρια από το Φλωρίδη.
0: Έτοιμο το.
1: Μιας και πλέον.
0: Έτοιμο το.
1: Δεν υπάρχουν διαδηλώσεις, δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες. Ξέρεις, έχουν πεθάνει διαδηλώσεις. Δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία.
0: Ετοιμάζω εγώ την πρώτη μεγάλη.
1: Αυτό, θα μπορούσε να διαργανώσουμε κάτω τα χέρια από το Φλωρίδη.
0: Αυτοί πάνω που πήγαν Θεσσαλονίκη με τραχτέρ, με πλακάτ, με αυτό, με ντουντούκες, με όλα αυτά που μαζεύτηκαν εκεί τη μέρα το Σάββατο, ναι. Δεν ήταν διαμαρτυρία.
1: Εντάξει, στα ψηλά πέρασε όμως.
0: Άλλο στα μίντια.
1: Και εγώ λέω.
0: Εγώ ήταν μπροστά ο Πρωθυπουργός που μας έκανε.
1: Εγώ δεν λέω μόνο από μια κοινωνική ομάδα
0: δεν
1: κάτι
0: ήταν μία,
1: σε κάτι
0: ήταν πολλές, ήταν πολλές.
1: Εγώ λέω πώς ήταν τύπου.
0: Ήταν εργάτες, αγρότες, κοινοτρόφοι.
1: Πώς ήταν τύπου αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα. Αυτό έχει πάψει να υπάρχει. Δηλαδή, πιο παλιά υπήρχαν μια πορεία, μια διαμαρτυρία, πάντα γίνονταν κάτι. Πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι εννοείς εκεί τότε που θυμόμαι τον Κατρούγκαλο Μεσαγιονάρη
1: στην Κουστούμη,
0: α πούμε, που ήταν έξω από τη Βουλή και διαμαρτυρόταν. Όχι μόνο διαμαρτυρόταν.
1: Ήταν ο κ. Κατρούγκαλο Μεσαγιονάρη.
0: Και παίξε από τη Βουλή, ναι. Σανδάλια, ξέρω εγώ ότι ήταν
1: αυτό. Άλλο με σανδάλια.
0: Πάντως,
1: το σανδάλι είναι άλλο πράγμα. Τώρα.
0: Εκεί που λέγανε.
1: Το σανδάλι εκπέμπει έναν ερωτισμό τώρα.
0: Που ήταν το σύνθημά μας Go Back Merkel.
1: Ναι.
0: Το βασικό μας σύνθημα.
1: Go back και όλη τη.
0: Εκεί με τα
1: νομεκλατούρα.
0: Με τα νταούλια που παίζαμε, ναι, ναι. Λίρες, τι παίζαμε. Δεν θυμάμαι και πολλά τα χρόνια.
1: Δεν είχαν ξεκινήσει τότε ακόμα τα νταούλια. Τότε είχαμε πει ότι θα τα βαρέσουμε. Δεν είχαν ξεκινήσει.
0: Α, δεν τα είχαμε.
1: Αρχίσαμε να τα βαράμε μετά.
0: Είναι και πολλά τα χρόνια. Και αν περάσει και η ηλικία, αρχίζει η μνήμη και πέφτει. Πάντως εκεί το κουστούμι με κάτι από σαγιονάρε, σανδάλια, δεν θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά τα βιβλία, έχει ξεκινήσει η διανομή στα βιβλία στα σχολεία. Πιθανές κάποιες τοπικές καθυστερήσεις στα κενά τώρα των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες όπου θα υπάρχουν κάποια κενά. Πάντως η εκτίμηση της ΟΛΜΕ είναι ότι θα υπάρξουν 10.000 κενά. Αυτό λέει η ΟΛΜΕ. Και να πω ότι έχουμε και την έναρξη του νέου μέτρου, δεν ξέρω αν είναι σωστή η χρήση της λέξης, είναι το Εθνικό Πολιτήριο, όπου ξεκινάει σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας.
0: Το παίρνουμε με το Εθνικό Ύμνο, δηλαδή.
1: Ορίστε, ναι, όταν το παίρνεις, πρέπει να κάθεσαι και προσοχή και να φαράγει ο Εθνικός Ύμνος.
0: Είχαμε χθες και γιατί το παίρνεις τα ψηλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Είχαμε πολλά κόμματα μαζεμένα που μου είπαν, εγώ έμεινα στην Καριστιανού.
1: Ναι, κυρία Καριστιανού, χθες ήταν στη ΔΕΘ. Για πες μου.
0: Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης, είπε.
1: Ναι, αυτό εξήγησε το μου λίγο για να το καταλάβω.
0: Το κατάλαβα εγώ.
1: Α, ούτε το κατάλαβες.
0: Δεν ξέρω, κύριε Καριστιανού, το κατάλαβα.
1: Για ξαναπες, να τον παιδώσω λίγο.
0: Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης.
1: Ενεργητικής
0: αποτροπής. Εγώ το άκουσα, το έγραψα κατευθείαν.
1: Ενεργητικής αποτροπής και
0: ανταπόδοσης.
1: Α, ναι, το καταλαβαίνω. Ότι αναφέρεται στην Τουρκία, φαντάζομαι, ότι να έχουμε ένα δόγμα, δηλαδή ένα εθνικό πλαίσιο, μια εθνική στρατηγική, ανεξαρτήτως κόμματος κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Όπου. Ξαναπέστε το.
0: Και ανταπόδοσης.
1: Το ανταπόδοσης είναι να μην αφήνουμε τίποτα αναπάντητο.
0: Α, όχι ανταποδοτικά δώρα, να μας δώσουν ένα δώρο, να ανταποδώσουν
1: ένα δώρο. Δεν νομίζω. Κοίτα, στις επισκέψεις που γίνονται.
0: Κυρία Καριστιανού, αν δεν το έχετε καταλάβει, ένα τηλέφωνο στον Μπρουνερά θα σας το εξηγήσει.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Σε μένα το εξήγησε, γιατί εγώ το σημείωσα, αλλά ξέρεις.
1: Κοίτα, εγώ είμαι πολύ καλό σε αυτά.
0: Ναι, έμεινε και με ανοιχτό το στόμα όταν το είπε.
1: Εσύ, κύριε Καριστιανού.
0: Εγώ. Το άκουσα και λέω, κοίτα τι είπα.
1: Κοίτα να
0: δεις τι τώρα. Είπε.
1: Τώρα λες δεν αξίζει μια ψήφο τώρα αυτό.
0: Εννοείται.
1: Σήμερα στην ΔΕΘ έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεσημέρι στη μία, αν δεν κάνω λάθος, στη μία πρέπει να είναι, ή μία ή δύο κάπου εκεί, έχουμε την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπά, του Νίκου του Παπά. Και το απόγευμα στις 7 είναι η ομιλία της Ρένας Δούρου, που είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εμείς.
0: Θα λίγο μάθουμε τίποτα, πιο νωρίς.
1: Θα ρωτήσουμε εμείς λίγο
0: λες.
1: Μετά τις 11 στην πολιτική μας συζήτηση, 11 και κάτι, θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
0: Όπου θα μας πει τίποτα.
1: Θα μας πει, γιατί να μας πει.
0: Γιατί από αυτά που θα πει το βράδυ, λέει, θα μας πει τίποτα.
1: Θα τον ρωτήσουμε. Θα δούμε.
0: Λες να μας πει.
1: Θα τον ρωτήσουμε. Τι να σου πει.
0: Εμείς θα τον ρωτήσουμε. Αυτό θα μας πει.
1: Δεν ξέρω. Κύριε Μελίδη, επειδή μας ακούει, στείλτε μου ένα μήνυμα τώρα να το ξέρω.
0: Βγείτε πιο νωρίς, να είμαστε σίγουροι.
1: Να βγει πιο νωρίς ο κύριος Μελίδης να μας πει τι θα πει στην κανονική συνέντευξή του μετά τις 11.
0: Ναι. Ναι. Γιατί δεν θα βγει η κυρία Δούρου να μας πει τι θα πει μετά στην συνέντευξή του ο κύριος Παπάς.
1: Και αυτό θα μπορούσε.
0: Γιατί να το κάνουν, το κάνουν αυτοί και να το κάνουμε κι εμείς.
1: Σωστό. Το Σαββατοκύριακο έχει την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδουλάκης. Βρίσκεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κάνει κάτι περιοδίες. Είπαμε ότι είναι και σε ένα σχολείο για τον αγιασμό σήμερα, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά τις βαλίτσες, τα καλάθια, τα δισεκατομμύρια και ειλικρινά όλοι το 30-31, γιατί φαντάζομαι αυτό θα πει και ο κύριος Ανδρουλάκης, το 30-31 θα είμαστε καλά.
1: Το 30-31 θα είμαστε καλά.
0: Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας έτσι με υποσχετική είπε μέχρι το 30-31 εγώ θα τα κάνει όλα.
1: Ναι.
0: Ο πρωθυπουργός είπε με υποσχετική ότι το 30-31 εγώ θα τα κάνει όλα.
1: Ναι.
0: Θα το πει και ο Ανδρουλάκης αυτό, οπότε κάντε υπομονή μέχρι το 30-31. Και θα τα έχουν κάνει όλα.
1: Χθες,
0: δεν ξέρω, λέω, υποθέτω ότι θα πει και ο κύριος Αγγλίδης.
1: Χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, η οποία είπε ότι υπάρχει μια πρωθυπουργική αισιοδοξία η οποία όμως δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν τη συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το 2029 ο ρυθμός ανάπτυξης θα έχει πέσει στο 1,3%. Και το είδα γιατί έχει αναδημοσιευτεί η δήλωση που έκανε χθες και από κάποια site.
0: Κοίταξε, να σου πω. Από εδώ το άκουσα.
1: Από εδώ, ναι.
0: Ναι, κοίταξε. Η κυρία Κουφονικολάκου απάντησε σε όλα.

0: Μα θα σου πω γιατί δεν βγαίνουν ακόμα οι παλαιοί.
1: Γιατί δεν βγαίνουν ακόμα οι παλαιοί? Για να τελειώσουν οι γκάφες οι καινούργιοι και μετά τους διώξουν.
0: Όχι.
1: Πόσες γκάφες να κάνετε στις τρεις και έγεσαι?
0: Υπάρχει στρατηγική στην αμαλία. Γιατί δεν βγαίνουν?
1: Γιατί η αμαλία τι λέει?
0: Η αμαλία είναι μια φίλη μου.
1: Ναι, εντάξει, για πες στρατηγική της αμαλίας.
0: Η οποία λέει, παραδέχεται η αμαλία ότι έχουν υπάρξει γκάφες, αλλά δεν θέλει να βγάλει τους παλαιούς και πιο έμπειρους που θα είναι υποψήφιοι βουλευτές.
1: Μην κάνουν και αυτοί γκάφες.
0: Όχι, γιατί θα παραδεχτεί στην ουσία
1: ότι κάνουν γκάφες.
0: Ότι έχουν κάνει γκάφες και ότι το εγχείρημα των νέων προσώπων πέφτει στο κενό. Άρα δεν θέλει να το κάνει και θέλει να το κρατήσει ακόμα. Αυτή είναι η εξήγηση που μου έδωσε η αμαλία εμένα.
1: Στις πόσες γκάφες καίγονται?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί όταν κάνει γκάφα κάποιο νέο παιδί και πει κάτι λάθος, εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω, όλοι όσοι μιλάμε πολύ θα κάνουμε και σαρδάμ και λάθη κτλ. Mm. Αλλά όταν είναι ο τομέα σου, δηλαδή έχεις χρηστεί το μεάρχης.
0: Ναι, του κόμματος δηλαδή.
1: Καλά, του κόμματος, κύριε Υπουργέ, αλλά το κύριε Αρχηγέ είναι αυτό.
0: Αναπληρωτής το. Μήπως γι' αυτό είναι αναπληρωτής το μεάρχης?
1: Ναι, αλλά το μεάρχης.
0: Αναπληρωτής.
1: Ναι, αλλά το μεάρχης. Ναι. Εκεί, στο θέμα σου. Κάτι το οποίο δεν το έχεις διαβάσει, έχει συμβάλει στο να γραφτεί. Έχει συμβάλει το τι θα ποθεί. Δηλαδή είσαι εκεί στην οργάνωση. Δεν στο δώσε να το διαβάσεις.
0: Ναι.
1: Και έκανες λάθος. Δηλαδή, αν αυτό που εσύ κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι και έφτιαξες με τους υπολείπους, δεν το ξέρεις να το πεις, είναι ο τομέας σου, έτσι. Δεν είναι απλή γκάφα.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν είναι απλή γκάφα.
0: Συμφωνώ. Εγώ σου έδωσα την εξήγηση η οποία διαρρέει ότι τώρα, αν βγάλουμε μπροστά τους πιο έμπειρους, θα φανεί ότι κάναμε λάθος με τους νέους. Εμείς θέλουμε να το στηρίξουμε το εγχείρημα.
1: Γιατί τι να φανεί, πόσο παραπάνω να φανεί?
0: Εντάξει. Σου λέω τώρα εγώ τι.
1: Ποιος δεν το έχει καταλάβει? Παιδιά, 69-39-943-943, καταλάβατε καμιά γκάφα? Τίποτα 80χρονες οι οποίοι κρύβονται τα δαχτυλίδια. Μας έβαλε και το τραγούδι, αλλά δεν ήξερα ποιον ήθελα να ειρωνευτεί. Τον παπά, το δικό του, τον εαυτό του, το επιτελείο του, ποιον? Γιατί 80 χρονών γυναίκες λένε κρύβουμε. Το είπε και η Βάσια αυτό, έτσι.
0: Το είπε και η Βάσια Αναστασίου αυτό.
1: Το είπε και η Βάσια.
0: Ναι, ναι, το είπε η γιαγιά της.
1: 80 χρονών γυναίκες κρύβουν τα κοσμήματα, λέει, μας τα πάρει. Και είπαμε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή τηλέφωνο. Γεια σας, είμαι ο Τσίπρας. Κάνετε τα κοσμήματα στον μπαλκόνι.
0: Βέβαια,
1: να τα φορολογήσω.
0: Εγώ ξαναείπα ότι η γιαγιά της Βάσιας παραδέχτηκε ότι θα βγει πρώτος ο Τσίπρας. Γιατί αν δεν βγει πρώτος, δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καστελόριζο.
0: Καστελόριζο. Την Κυριακή θα είναι στο Καστελόριζο. Το Σάββατο.
1: Με Κυρανάκη.
0: Θα σου πω και ένα άλλο όνομα που θα είναι μαζί.
1: Για λέγε.
0: Το Σάββατο θα είναι στη Στρογγύλη, στην Ισίδα Στρογγύλη, η οποία είναι απέναντι, κοντά από την Μεγίστη, και θα επισκεφτεί και την Ισίδα της Ρο. Και δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Κυρανάκης, αλλά αυτό που ξέρω θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής μαζί με τον κύριο Κακλαμάνης. Ο κύριος Νικής Ακλαμάνης θα είναι μαζί στην περιοδία, μαζί με τον Πρωθυπουργό, και είναι και ένα μήνυμα, μια και ανήκει και στη λαϊκή δεξιά.
1: Την πέμπτη αντιπρόεδρο θα την πάρουν?
0: Την πέμπτη αντιπρόεδρο? Δεν υπάρχει πέμπτη αντιπρόεδρο.
1: Γιατί δεν βάλαμε?
0: Δεν υφίσταται πέμπτη αντιπρόεδρο.
1: Δεν την πάρουν?
0: Ήθελαμε την κυρία Κρήτα, αλλά δεν την ψηφίσαμε.
1: Α, δεν θα πάρουν πέμπτη αντιπρόεδρο. Θα πάρουν μόνο τον πρόεδρο.
0: Την
1: πέμπτη αντιπρόεδρο θα την πάρουν μαζί.
0: Όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα, είπαμε. Η μεγάλη μέρα σήμερα είναι για την Αμερική αυτό που είναι. Για μας είναι ότι καλή αρχή στα παιδιά μας, καλή αρχή, καλή, και να σου πω, τα κανονικά παιδιά πάνω δεν θέλουν να πάνε σχολείο.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Αυτά τα παιδιά που θέλουν να πάνε σχολείο και λένε τι ωραία που αρχίζουμε.
0: Εντάξει,
1: και καλά,
0: ναι,
1: που είναι.
0: Καλή αρχή, λέμε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά καλή. Όταν είσαι παιδί και πας σχολείο, βαριέσαι να πας σχολείο, προφανώς.
1: Είναι μεγάλη μέρα Καστελόριζο και είναι μεγάλη μέρα Μεγανήσι.
0: Είναι και μεγάλη μέρα να μεγανήσει, ναι.
1: Ναι, γιατί κληρώνουμε σήμερα, μεγανήσει. Ναι. Άρα είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Πολύ μεγάλη μέρα. Λοιπόν, 69-39.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Ποιος?
1: Η μεγάλη μέρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Εγώ δεν είμαι, είμαι μεσήλικας ούτε καν 35 όπως έλεγε στην ταινία. Στο 69-39-943-943 στέλνετε τα μηνύματα στην καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε, και κυρίως στέλνετε τη λέξη Μεγανήση και το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση. Στα τελευταία λεπτά, εκεί στο τελευταίο ημίωρο, θα κληρώσουμε το.
1: Δεν το γνωστό. Θα πάρει το χαρτάκι ο Μπορναράς, θα το περάσει ψηφιακά σε μένα. Κάπως έτσι.
0: Η γνωστή διαδικασία. Τέσσερις ημέρες, τρεις διανυκτερεύσεις. Θες να πεις κάτι για το Μεγανήση?
1: Με τα φαγή του.
0: Με τα φαγή του.
1: Και όποιος μπήκε δει το σπερίδας θα καταλάβει πού θα πάει και πώς θα περάσει. Λοιπόν,

0: Έχω βαρεθεί λίγο, πραγματικά έχω βαρεθεί και απορώ γιατί και οι πολιτικοί ασχολούνται, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς την Καρνεάδου την ξέραν αυτό το μαγαζί.
1: Και πώς, Πολωνάκι,
0: και πώς, και, ναι, όχι την οδό, το μαγαζί, την οδό την ξέρουμε όλοι. Και το μαγαζί ξέραν. Δηλαδή, τι γίνεται ξαφνικά, καταρχάς γίναμε όλοι ειδικοί σε κάτι που δεν ξέραμε. Μάθετε ακριβώς τι είναι αυτό πριν αρχίσετε να λέτε τι είναι και γιατί πάει κάποιος και γιατί το ζητάει και γιατί δεν γίνεται στο δημόσιο. Μάλλον γίνεται, αλλά γιατί δεν πάνε.
1: Σωστό.
0: Ότι γίνεται, γίνεται. Προς Θεού. Εκεί γίνεται κανονικά, εκεί γίνονται κανονικά όλα. Αλλά εσείς που μιλάτε και πολιτικοί και έχετε άποψη ξαφνικά, θυμηθήκατε. Φυσικά μην τον ακούγατε κιόλας. Αλλά τον θυμηθήκατε γιατί κάποιο λόγο σας βολεύει. Το μαγαζί δεν το ξέρατε. Κάποιοι από εσάς δηλαδή που κάνετε και δηλώσεις δεν το ξέρατε το μαγαζί. Δεν ξέρατε ότι υπάρχει. Λάτε τώρα.
1: Την καλημέρα μας τον Χρήστο, την καλημέρα μας τον Τάσο. Καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα σας λέω Πάμφωτο. Δυσκολεύομαι με τη νέα ώρα, αλλά επιμένω. Αν θέλετε ενημερώστε τους γονείς να προσέχουν τι τροφές δίνουν στα παιδιά. Έρευνα 2026 από τις οργανώσεις Rethink Animals, ναι, σε 27 ελληνικές μονάδες, το Λοκαρνανία, Τρίκαλα κλπ. Κατέγραψε σοβαρά περιστατικά κακομεταχείρισης συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης νεκρών ζώων σε ανοιχτούς λάκους, ζώων με ανοιχτές πληγές και προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων. Αρμόδιος Υπουργός κύριος Σχοινάς, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι και πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι πραγματικά με δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης.
1: Ναι.
0: Γιατί αμέσως μετά...
1: Να είμαστε, δηλαδή, να αποτρέψουμε τον κίνδυνο ενεργητικά, δηλαδή με στένος, ενεργητικά, όχι...
0: Μα διά, μας βλέπατε, εγώ χτυπιέμαι τώρα.
1: Ναι, το...
0: με τις ενέργειες.
1: Ενεργητικά.
0: Έχω βγάλει την ενέργεια που είναι ανάση.
1: Ναι, ενεργητική, πώς το πες?
0: Έχει βγάλει, που έχει βγάλει όλη την ενέργεια.
1: Όχι, πώς το είπες τη φράση?
0: Δόγμα δεν την είπα εγώ.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, πάμε τώρα.
0: Γιατί δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης.
1: Και ανταπόδοση. Και να ανταποδώσουμε όμως το κακό που πάει να γίνει. Αυτό σημαίνει, αυτό είπε η κυρία Καριστιανό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Συνεχίζετε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας.
0: Αμέσως μετά θα σας πω και για δημοσκοπήσεις που έρχονται. Γιατί συζήτησα με έναν δημοσκόπο χθες αργά τη νύχτα.
1: Υπάρχει κάποια τεράστια διαφορά από αυτά που μπορεί να
0: υπάρχουν?
1: Ξέρουμε
0: διαφορές, ναι.
1: Σε ποιο κόμμα?
0: Μετά.
1: Στο πρώτο, στο δεύτερο, μετά. Στο τρίτο ή στο
0: τέταρτο? Έτσι δεν κάνουμε μετά. Περιμένετε τις διαφημίσεις να έρθουμε μετά να σας κάνουμε τη μεγάλη έκπληξη. Μικρές είναι διαφορές.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
11: υπερηφάνεια,
10: ανθρωπιά,
11: τόλμη,
10: πολιτισμό,
11: ιστορία,
10: φιλοξενία,
11: παράδοση.
10: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: φαίει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλες και όλους. Η παιδιά, κίνηση δεν αντέχεται πια. Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, καταλαβαίνουμε, γιατί ξέρετε, τώρα μπήκαμε κι εμείς και μετά από εδώ θα βγούμε και το ίδια πράγματα θα φάμε. Λοιπόν, πάνω.
1: Ναι.
0: Οι αναποφάσιστοι που είχαν μειωθεί όταν κατέβηκε Τσίπρας, Κάρι Τσίπρας.
1: Τώρα είχε αυξηθεί κατά 3 μονάδες.
0: Αυξήθηκαν οι.
1: Ναι, κατά 3-4 μονάδες. Τόσο δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία γράφει το 3.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο Τσίπρας έπεσε. Έναν 9-9,5-2, ναι, ανάλογα την αυτή. Το Πασόκ κάπου στο 1-1,5 ανέβηκε από αυτό που είχε τον πριν τη ΔΕΔ και περιμένει να δει διαφορά από εβδομάδα μετά την ομιλία.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα σε συζητήσεις δικό μας παιδιών του Πασόκ, του ότι επέμεινε, να μου πει στη Νέα Δημοκρατία δικά μας παιδιά δεν είναι. Και του Τσίπρα δικά μας παιδιά. Όλοι δικά μας παιδιά είναι. Λοιπόν, οι συζητήσεις που κάνανε μεταξύ τους ήταν το ότι αν τσιμπήσαμε χωρίς να μιλήσουμε. Όταν θα μιλήσουμε κιόλα.
1: Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί δεν ισχύει.
1: Μα δεν περιμένει. Όχι για τον Αδουλάκη. Κανένα δεν νομίζω ότι πειράζει τόσο πολύ η ΔΕΘ. Δηλαδή ότι θα πάει κάποιο με 25 και ανακοίνωσε ότι θα έχει κάτι. Έχει τελειώσει αυτό.
0: Κάθε κυβέρνηση που έχει τελειώσει τη ΔΕΘ, πατροπαράδοτα, μετά τη ΔΕΘ τσιμπάει λίγο για λίγο διάστημα στι δημοσκοπήσει. Πατροπαράδοτα. Έξ από ανέκαθεν πάντα.
1: Ναι, λίγο για λίγο διάστημα.
0: Εδώ λοιπόν, αν τσιμπήσαμε σε λίγο χωρί να μιλήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο και τσιμπήσουμε κι άλλο λίγο παραπάνω.
1: Κούτσου, κούτσου, τον περάσουμε τον Τσίπρα.
0: Ξεφουσκώνει κι αυτός.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά, γιατί αυτός μίλησε και ξεφούσκωσε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το 60% δεν τον πίστεψαν και, και είπαν ότι δεν εφαρμόζεται κιόλας.
1: Ναι.
0: 63-68, κάπου εκεί μέσα ήταν στις ερωτήσεις. Σου λέει, ξεφουσκώνει αυτός. Φουσκώνουμε εμείς, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Μάλιστα. Θέλω να σου πω ένα.
0: Σε εμφάνιση η Σαμαρά, βέβαια,
1: ναι,
0: η κυρία Καριστιανού, που ήταν κάποια στιγμή 13, πόσο ήταν.
1: Ήταν, έχει πάρει.
0: Δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα. Με εμφάνιση Σαμαρά.
1: Η Καριστιανού δεν μπαίνει βουλή.
0: Μπαίνει, δεν μπαίνει.
1: Ναι, είναι στο 3%.
0: Πάντως, ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει. Έχει
1: 1,1.
0: Μπετόν.
1: Πόσο, 1,1?
0: Και λίγο, άντε λίγο παραπάνω. 1,3, 1,4. Άντε να πάει ένα μπετόν όμως. Αρμένει σταθερό.
1: Ναι. Εντάξει, άμα ενωθεί, κατέβει στις εκλογές με την Νέα Αριστερά, μπορεί να πλησιάσουν. Εντάξει, θα μου πεις δύσκολο και πάλι, αλλά άμα κάνουν μια συμφωνία, μπορεί να πλησιάσουν. Να ξέρεις ποιος είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο κύριος Κουβέλης, ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος νομίζω ότι σήμερα δεν είμαι στα ρωτήσεις με τον κύριο Μελίδη. Κάτι μου είπαν ότι μπορεί να υπάρξει μήνυμα μέσω βίντεο από τον κύριο Κουβέλη.
0: Αυτό μικρή μεγάλη βίντεο.
1: Υπάρχει και πριν πάμε στις εφημερίδες, μια και είπες τώρα για τις δημοσκοπήσεις και το Πασόκ που θέλει να περάσει τον Τσίπρα και θεωρείται ότι ο Τσίπρας ξεφουσκώνει. Υπάρχει κάτι θεωρητικά που ο Τσίπρας μπορεί να το θεωρεί ατού, δεν ξέρω αν θα είναι ή όχι, αλλά εγώ θα το παραθέσω. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων ως προς τα στελέχη πρώτης γραμμής. Ποια είναι η διαφορά? Αυτοί που θα είναι, που θα εκλεγούν βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, είναι ήδη στην πρώτη γραμμή και είναι ήδη αυτοί που βγαίνουν σε όλα τα μίντια. Στην Ελλάς, αυτοί που θα εκλεγούν
0: είναι αυτοί που έβγαιναν μέχρι χτες.
1: Πολλοί ακόμα δεν έχουν βγει στο στίγμα.
0: Είναι αυτοί που έβγαιναν μέχρι χτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πολύ δεν βγαίνουν τώρα.
1: Υπάρχουν ονόματα που θέλει ο Τσίπρας να τους ρίξει και καλά όταν τους ρίξει και κάνουν τη δική τους καμπάνια, όπου εκεί θα πάρει ξανά
0: ποσοστό. Δεν έχουν κουμπώσει ακόμα όλα όμως. Υπάρχουν ονόματα τα οποία τα ξέρεις, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Δεν έχουν κουμπώσει ακόμα 100%.
1: Δεν αντιλέω για τα ονόματα. Εγώ λέω για εντακτική, λέω. Δεν λέω για τα ονόματα.
0: Η βάση θα είναι, το Πασόκ είναι θεσμικό κόμμα, σου λέει, είμαστε αυτοί, αυτοί θα κατέβουμε, θα κάνουμε και τις μεταγραφές μας, θα τις κλείσουμε. Πότε θα τις κλείσουν? Ο Ναύαρχος πότε, ο Κερκυραίος πότε, ναι, κυρία Κασιμάτη πότε. Δηλαδή να τις κλείσουν, αφού είναι, ναι, θεσμικό κόμμα. Θα κλείσουμε, λέει, και τις μεταγραφές και θα κατέχουμε. Αυτοί είμαστε.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, όντως έχεις δίκιο, πάει με εκπλήξεις. Πρώτα απ' όλα θα βγάλει αυτούς που ήταν μέχρι εχθές μπροστάριδες, αλλά ήταν με άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και όχι με ένα κόμμα, καλά, με πολλά κόμματα.
1: Το ξέρουμε πια από ποιο κόμμα είναι, εντάξει.
0: Ναι,
1: δεν είναι και κρυφό δηλαδή.
0: Δεν είναι ένα.
1: Ναι, εντάξει. Κυρίως το ένα είναι.
0: Η κυρία Αχτσιόγλου δεν είχε φύγει καιρό από εκεί.
1: Εντάξει, από το ένα έχουν προέλθει. Από το ένα,
0: έχει προέλθει ο κύριο Τσίπρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά το κλείσε, τι πάει αυτό.
1: Ναι, okay.
0: Λοιπόν, ο κύριο Τσίπρα θα βγάλει πρώτα απ' όλα αυτού που ήταν. Και ναι, τώρα λέει δεν είναι οι ίδιοι και αυτοί, είναι, κάνουν rebranding όλοι.
1: Ναι. Και θα βγάλει και κάποιου άλλου που δεν ήταν πουθενά.
0: Και έχει, ναι, και κάποιου συγκεκριμένου που έχει συζητήσει. Με κάποιου είναι πολύ κοντά. Με κάποιου είναι συζητήσει ακόμα που θα είναι καινούργιοι στο. Ψιλοκενούργιοι στο κουρμπέτι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σου λέει, εγώ θα βάλω πρώτα μπροστά αυτούς που σαν και εμένα κάνανε rebranding.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάνανε ακριβώς ό,τι έκανε ο αρχηγός.
1: Σωστό.
0: Παρετήθηκαν, παρέδωσαν την έδρα, φύγανε από την εμπροστοφυλακή και μετά θα κάνουν rebranding.
1: Σωστό.
0: Θα έχουν αλλάξει και αυτοί σαν τον Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω αν θα έχουν αλλάξει. Φαντάζομαι, εντάξει, θα έχουν μια ρητορική που θα εφαρμόζουν με τον Τσίπρα. Δεν μπορεί να λένε κάτι διαφορετικό.
0: Γιατί άμα λένε κάτι διαφορετικό και σβήνεσαι από, από τις υπογραφές εκεί και ξεχνάμε ποιος έγραψε το μανιφέστο και φεύγεις και τελείως και δεν μας κάνεις κιόλας γιατί δεν λες αυτά που λέμε εμείς.
1: Πάντως, για να το ολοκληρώσουμε, εγώ δεν στέκομαι στα ονόματα. Αυτά καθ' αυτά. Απλά το λέω σαν τακτική ότι τι θεωρεί δηλαδή ο Τσίπρας, ότι το Πασόκ έχει 10-15 στελέχη πρώτης γραμμής, έχουν βγει, αυτοί είναι, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Και το είναι ξεκάθαρο.
1: Εγώ έχω 10-15 ονόματα πρώτης γραμμής που θα τα βγάλω στην πορεία διαδρομής. Οπότε εκεί θα υπάρξει περαιτέρω συζήτηση.
0: Η κυρία Αχτσιόγλου θα βγει ως καινούργια πρώτης γραμμής.
1: Ρε παιδάκι μου, θα σου φέρει σταυρούς όμως.
0: Ο κύριος Ηλιόπουλος θα βγει.
1: Θα φέρει σταυρούς.
0: Όλοι θα φέρουν σταυρούς. Αν θα βγει καινούργιος.
1: Δεν είναι το θέμα καινούργιο. Ο Σταυρός
0: Ζαχαριάδης όταν φτάσει θα πει γεια σας, καλώ να τον αναγνωρίσουμε.
1: Κύριε Γεροβασίλη.
0: Καλά, άστε κύριε Βασίλη. Δηλαδή, αυτοί θα είναι οι καινούργοι. Δεν θα είναι καινούργοι, παιδιά. Όπως και ο Τσίπρας δεν είναι καινούργιος. Απλά όλοι μαζί θα έχουν κάνει αντίστοιχο rebranding. Έτσι δεν το λέτε και στο χωριό σας. Λοιπόν, 69-39-943-943, μεγάλη μέρα σήμερα. Γιατί ακόμα λέμε καλή συνέχεια καλοκαιριού. Μην ακούσω κανέναν, όπως λέμε, να λέει καλό χειμώνα. Ας βρέξει και λίγο την Κυριακή και θα περάσει. Θα ξανάρθουν οι ζέστες.
1: Καταρχάς δεν υφίσταται και ο χειμώνας. Είναι φθινόπωρο.
0: Μάλιστα. Στα χαρτιά.
1: Εντάξει.
0: Καλοκαίρι είναι. Γιώργο, δεν έχει στείλει αν είναι ηλιόλουστο, βροχερό, πιονισμένο το ήλιο ακόμα. Δεν απορώ. Λοιπόν, Μεγανήσι, Εσπερίδες, πραγματικά θα το δείτε. Είναι καταπληκτικό. Με πισίνα, με τη θέα του, με το εστιατόριό του, με τα δωμάτια του φυσικά που είναι υπέροχα. Είναι το καλύτερο του νησιού, οι Εσπερίδες. 4 μέρες τρίτη ανοιχτερεύσεις με τα φαγητού, ένα δείπνο ή ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Το πούμε και σωστά με τη σειρά που πρέπει να είναι. 69-39-943-943. Βοηθήστε με, παιδιά, γιατί είναι το μοναδικό δώρο που πήγα για ρεπορτάζ. Εγώ μας τόσο ο Δήμαρχος, ο κ. Κατοπόδης, θα τον έχουμε στο τέλος εκπομπής για να το δώσουμε σε εσάς. Βοηθήστε με, γιατί αυτό που κανόνισα εγώ. Ο κυβερνητικός που κανόνισε τα άλλα, τα έλεγε. Αυτό το ξεχνάει συνέχεια.
1: Τελείωσες. Τα είπες όλα αυτά με μία ανάσα.
0: Με καμία. Είναι αυτό που λένε, με την καμία.
1: Με την καμία. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια. Και συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη AI.
0: Το είδες αυτό τον ερευνητή που παραιτήθηκε και είπε ότι σε 10 χρόνια θα είναι απειλή για τον άνθρωπο, γιατί ήδη σχεδιάζουν να μην ασχολείται μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη άνθρωπος. Να δημιουργεί τα πάντα μόνη της.
1: Ναι.
0: Το είδες έτσι.
1: Το είδα, ναι.
0: Επίσης, και είδες ανακοίνωση.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακριά την πραγματικότητα.
0: Ανάρτηση Ούρσουλας, είδες.
1: Δεν είδα. Τι. Είδα όμως το που ανάρτηση, είδα άλλη ανάρτηση και πες για την ανάρτηση Ούρσουλα, να σου πω εγώ μετά.
0: Ότι τώρα η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει τα πράγματα και τα social δεν θα είναι για παιδιά.
1: Α, ναι, αυτό το είδα. Αυτό έχω και σε αυτό ρεπορτάζ να σου πω. Ποιος πήρε τηλέφωνο την Ούρσα να το.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, ο Μητσοτάκης. Αλλά είσαι κοντά. Ο Μακρόν. Μπορεί να το πω.
0: Ο Μακρόν το έχει χάσει το παιχνίδι αυτό, γιατί το συμβούλιο εκεί το έβγαλε, δεν το έβγαλε νόμιμο. Δεν μπορεί να το κάνει η Γαλλία αυτό.
1: Ναι, ναι. Πήρε ο Μακρόν τηλέφωνο την Ούρσουλα και της είπε ότι πρέπει ευρωπαϊκά να υπάρξει ένας κανονισμός, μια οδηγία. Εντάξει, γι' αυτό πήρε την Ούρσουλα.
0: Άμα δεν περνάει νομικά, δηλαδή για αντισυνταγματικό παραδείγματος χάρη να το πω στη χώρα, πώς θα περάσει, το λέει η Ευρώπη.
1: Δεν υπάρχει ένα παραθυράκι. Δηλαδή.
0: Εγώ ξέρω την πήρε ο Μητσοτάκης. Εμείς το κάναμε πρώτοι. Ναι. Εμείς το ανακοινώσαμε πρώτοι. Εμείς είμαστε την προστάτη. Την πήρε ο Μητσοτάκης και λέει: άμα θέλετε να γίνετε καλή, σαν και εμάς, κάνε το κι εσείς. Και έκανε και κάτι τέτοια την ώρα που την έπαιρνε.
1: Καλά, έγινε και στην Αυστραλία.
0: Πώς το λένε το. Στην Ευρώπη μιλάμε πρώτα.
1: Εντάξει.
0: Πώς το λένε.
1: Ποιο παιδάκι.
0: Αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Αυτό που κάνουν κάτι.
1: Το 69.
0: Αυτό πώς το λένε, έτσι το έκανε ο Πρωθυπουργός όταν πήρε την Ουρσούλα.
1: Μάλιστα.
0: Και η Ουρσούλα είδε το βίντεο αυτό την ώρα που
1: πήρε. Βιντεοκλήση ήταν.
0: Ναι, πίστηκε από τον Πρωθυπουργό με αυτή την κίνηση και προχώρησε.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε εδώ το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Ποιο θα είναι?
0: Κανένα,
1: εντάξει. Έχουμε και μία ανάρτηση. Είδες ανάρτηση κυρίου Λαζαρίδη? Δεν την είδες την ανάρτηση αυτή όμως. Εκεί χάνεις τα καλά.
0: Δεν χάνω τα καλά. Μένω στην Ούρσουλα εγώ και χάνω τώρα.
1: Μα ο κύριος Λαζαρίδης, ο οποίος βάλει κατά του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, και του διευθυντή του γραφείου του.
0: Και τι?
1: Ή του Υπουργού. Είναι ο κύριος Δημήτρης Περδίκης, είναι ο διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Λέει ότι χθες, πρόσεξε λέει, χθες 11 και 39 επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα SMS να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση, ο κύριος Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο κύριος Δένδιας. Εκνευρίστηκε ο κύριος Ζαρίδης, που ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργείου του κυρίου Δένδια δεν του σηκώνει τηλέφωνο.
0: Και γιατί, αφού είναι ωραίος, γιατί δεν τον παίρνει?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αφού είναι ωραίος, δεν παίρνει τις ωραίες τηλέφωνο. Από ζήλια.
1: Μήπως ωραίος. Άμα γινόταν βιντεοκλήση και έβλεπε ότι είναι ωραίος, όμως εκεί θα το σηκώνει.
0: Εκεί είναι που δεν θα το έκανε. Γιατί είναι η ζήλια, είναι καθαρή ζήλια αυτό. Μετά το μορφωμένο είναι και ωραίος.
1: Συνεχίζουμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Τα Νέα, επιστολή συναγερμός, λήψη η ασφάλεια στα τρένα, τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα Τα Νέα για τα συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόη τη Θωρέα. Εφημερίδα Απογευματινή, μπέρδεψε την διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό, το λευτόδεντρο για Τα Νέα θα ανατομέα, στον Τσίπρα να φαίνεται, και από κάτω η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη, μισθή πολύ χαμηλότερη των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγων δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Θες να γίνεις δάσκαλος. Τελειώνεις το πανεπιστήμιο σου, παίρνεις το πτυχίο σου και μετά βάζεις μέσο για να σε διορίσουν.
0: Γιατί, γιατί με μέσο γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει καταργηθεί αυτό.
1: Ο κ. Γεωργιάδης τι είπε, δεν θυμάμαι, ο Άδωνης.
0: Α, ναι. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ναι.
1: Ό,τι είπε. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα παροθέσω ό,τι είπε ο Υπουργός. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς είναι όλο λόγω των φυλακίων. Και όταν μπαίνεις, πριν μπεις, δεν ξέρεις τι μισθό θα πάρεις.
0: Ξέρεις.
1: Όταν μπαίνεις, γιατί αμαρτυρίζεις ότι είναι χαμηλός.
0: Εντάξει, είναι με την ίδια λογική που οι εποχικοί πυροσβέστες ξέρουν ότι είναι εποχική και όταν τελειώνει η σύμβασή τους διαμαρτύρονται γιατί δεν είναι μόνιμοι.
1: Και δεν διαμαρτύρονται, θέλουν και οι άλλοι να γίνουν μόνιμοι, ναι. Σου λένε να μην δουλεύουμε τόσο πολύ. Κάτσε, από τη στιγμή που μπαίνεις κάπου και ζητάς να μπεις κάπου και περιμένεις την ώρα σου, περιμένεις το πότε, βάζεις μέσο, δεν ξέρω τι είπε ο Υπουργός, αν υπάρχει μέσο.
0: Ναι.
1: Ό,τι είπε ο Υπουργός, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Και μπαίνεις, αλλά πριν μπεις, ξέρεις τους μισθούς.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, η διαμαρτυρία για το κομμάτι που λέγεται ενίκεια, η διαμαρτυρία το να φτιάξουν σπίτια στα νησιά για να φιλοξενούν γιατρούς και δασκάλους και αστυνομικούς και ό,τι άλλο, οι διαμαρτυρίες για όλα αυτά τις κατανοητές, αλλά για το μισθό πριν μπεις ξέρεις ποιος είναι, γιατί σήμερα μπαίνεις και αύριο διαμαρτύρεις, μάλλον σήμερα διαμαρτύρεις για το μισθό που ξέρεις πριν μπεις.
0: Ναι, με μια διαφορά ότι όταν περνούν οι δάσκαλοι καθηγητές στο πανεπιστήμιο
1: βλέπεις τις σφαίρες που τρώω γι' αυτό και μπορώ και σηκώνομαι.
0: Αυτές είναι οι λεγόμενες σφαίρες. Όταν λοιπόν...
1: Περαστικά, έτσι είπε ο κ. Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, ναι, και καλή υπομονή στο αφεντικό. Όταν λοιπόν περνούν τα παιδιά με τις πανελλαδικές στο πανεπιστήμιο για δάσκαλο, στο παιδαγωγικό δηλαδή, ή για καθηγητές, δεν ξέρω αν σκέφτονται απαραίτητα την οικονομική διάσταση.
1: Μετά,
0: γιατί στα 18 σου. Θα σου πω. Γιατί
1: θα σου πω.
0: Γιατί στα 18 σου πηγαίνεις με αυτό που σου αρέσει, με αυτό που σου κάνει κλικ.
1: Μετά αργότερα.
0: Το μετά όμως.
1: Ναι, τι είναι το μετά.
0: Έχει μπει το νερό στα βλάκια. Δηλαδή έχεις γίνει ήδη, έχεις πάρει πτυχίο παιδαγωγικό ή καθηγητή και αναγκαστικά πρέπει να ακολουθήσεις.
1: Τη λύγει σου βλάκια.
0: Ναι.
1: Τη λύγει σου βλάκια.
0: Και εκεί προκύπτει
1: το
0: οικονομικό. Δηλαδή το σκέφτεσαι μετά το οικονομικό, εκεί που διαμαρτύρεσαι.
1: Ναι, την ώρα που μπαίνεις μέσα και λες, εγώ θα βάλω το όνομά μου για να μπω να γίνω δάσκαλο, να γίνω αναπληρωτής.
0: Τι άλλη επιλογή έχει όμως.
1: Ωραία,
0: αυτό λέω.
1: Ωραία, την ώρα που μπαίνεις και λες, θα πάω εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το ξέρεις, αλλά τι άλλη επιλογή έχεις.
1: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν πτυχία για οτιδήποτε και κάνουν άλλη δουλειά.
0: Α, αυτό, οκ. Okay. Αυτό, άρα λες να αλλάξουν επαγγελματική προοπτική.
1: Να δούνε και κάποια στιγμή, κυρία Κεραμέως, μην μου λέτε ότι αλλάξατε υπουργείο, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, με εσάς έχουν μείνει. Μια προοπτική στα παιδιά μας, να τους λέμε τι δουλειά μπορούν να κάνουν, ποιες είναι οι καινούργιες δουλειές που θα υπάρχουν στο μέλλον, να τους δίνουμε μια πληροφόρηση, ξέρετε. Μετά τους πίνακες.
0: Υποτίθεται στα σχολεία πρέπει να υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός. Και για τις νέες δουλειές, ναι. Και για τις δουλειές του μέλλοντος.
1: Μετά τους πίνακες που τους πληρώσαμε και τους έχουμε στα σχολεία, μήπως όπως το είπες, επαγγελματικός.
0: Επαγγελματικός προσανατολισμός λέγεται.
1: Τα λέω μπουρναρά αυτά. Ναι. Και σε παρακαλώ πολύ, συνέχισε τις εφημερίδες, γιατί εγώ θα συνεχίσω να λέω για την Κεραμέως. Stars will fall and time will bend. Λοιπόν, θα διακόψουμε τις εφημερίδες, ναι. Πάλι με βάζει στη θέση μου ο Μπουρναράς.
0: Ως κλασικός διακοψίας, γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή και δεν είναι σωστό ως οικοδεσπότες, κύριε Γεωργιάδη, μιας και το παιχτές αυτή την λέξη, σε έναν ακροατή.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν το είπα σε έναν ακροατή.
0: Γενικότερα, εγώ, ή με αφορμή το είπες.
1: Με αφορμή δήλωσα ότι σε αυτή την εκπομπή μην περιμένετε να γίνει τζόγος για το τζόγο. Οι καλεσμένοι μας, όπως και η κυρία Κουφανικολάκου που ήταν εδώ καλεσμένη μας εχτές, έχει τον απόλυτο σεβασμό. Οι ερωτήσεις γίνονται που είναι δικές μας και δικές σας, γιατί κάνουμε ανάρτηση όταν είναι ποιος πολιτικός θα είναι, αν θέλετε να κάνετε και εσείς ερωτήσεις. Και από εκεί και πέρα, ο καθής δίνει σε αυτή την εκπομπή την απάντησή του και εσείς θα κρίνετε αυτήν. Τζόγος για τον τζόγο, για πραγματικότητα, για να έτσι να γίνεται δίθεν κάτι, σε αυτή την εκπομπή μην τον περιμένετε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε
1: κερνάω,
0: τώρα.
1: Κερνάω.
0: Τι κερνάς?
1: Κουλούρι Θεσσαλονίκης.
0: Μ' αρέσει το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Σα
1: αρέσει το κουλούρι Θεσσαλονίκης.
0: Μ' αρέσει, ναι.
1: Ωραία, πάμε και στο. Πιο ειδικός δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι κουλούρια Θεσσαλονίκης, όχι μόνο. Η κυρία Κουκουμπρίκα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Και πρόεδρος των φουρναρέων της Ελλάδας.
2: Ναι. Ναι, ναι, της Ελλάδος.
1: Της Ελλάδος.
2: Ομοσπονδία Αρτοντίων Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
2: Είναι όλα...
1: Καινούρια, καινούρια, δηλαδή τώρα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πότε ήτανε?
2: Ήταν τον Οκτώβριο, ναι. Τώρα τον Οκτώβριο θα κλείσουμε την πρώτη χρονιά.
1: Και είναι και η πρώτη μας μαζί συνέντευξη. Καλή μας αρχή, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, στείλτε κουλούρια Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε μέσον. Και όπως δεν ξέρω τι είπε ο Υπουργός, κύριε Πουρτά, να περνάει το μέσον. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα.
2: Μακάρι να είναι το μόνο μέσο που θα χρειαστείτε αυτό, γιατί αν χρειαστείτε κάτι άλλο, δεν σας βλέπω καλά. Αυτό είναι το εύκολο.
1: Πάμε στα εύκολα πρώτα και βλέπουμε στα δύσκολα. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, εδώ στην Αθήνα, ο ένας φούρνος μετά τον άλλον κλείνει. Εγώ που μένω κέντρο Αθήνας και μιλάω για φούρνους οι οποίοι ήταν 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια. Κάποιος ήταν από προπάπου παππού και έφτασε και σήμερα έκλεισε. Οι ερωτήσεις που κάνω είναι, δεν γίνεται πρώτον με τα έξοδα, δεύτερον με τη φορολόγηση και τρίτον με τις εισαγωγές οι οποίες φέρνουν και το βαφτίζουν φούρνο και ψωμί. Τώρα σας ακούω.
2: Μέσα σε μια πρόταση τα είπατε όλα. Θα είπατε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αρτοπία την τελευταία πενταετία και είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν 1500 φούρνοι. Θέλω να πω, για να καταλάβουμε γιατί ακριβώς μιλάμε, γιατί κάποιος λέει, εντάξει παιδί μου, κλείνει ένας φούρνος, κλείνει και ένα εμπορικό κατάστημα, κλείνει και ένα μίνι μάρκετ. Φούρνοι δεν είχαν κλείσει ούτε στον πόλεμο. Η λογική ήταν ότι ακόμα και κάποιος που συνταξιοδοτεί το μαγαζί περνούσε σε άλλα χέρια και συνέχισε τη λειτουργία του. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι ακριβώς όλα τα ψωμιά τα οποία ψήνονται σε υπεραγορές είναι κατρυψυγμένα και τέτοια. Δυστυχώς έχουν και αυτά την ένδειξη φούρνος, γιατί τους δόθηκε η δυνατότητα με το τρίτο μνημόνιο να λέγονται φούρνοι. Και έτσι γίνεται μια παραπλάνηση στον καταναλωτή, γιατί ξέρετε κάτι, ποιοτικά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του φρέσκου ψωμιού και του κατρυψυγμένου ψωμιού. Όμως όταν το ψωμί ψήνεται, είτε έχει παραχθεί εκείνη την ώρα, όπως γίνεται σε κάθε βιοτεχνικό αρτοπείο, είτε είναι ακατρεψυγμένο ψωμί που έχει παραχθεί 6 μήνες πριν και περιμένει σε μια κατάσταση να αρσιστεί, η μυρωδιά είναι η ίδια. Και εκεί ο καταναλωτής παραπλανάται. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ενέργεια. Τα δικά μας, οι δικές μας επιχειρήσεις είναι ενεργοβόρες. Βλέπουμε ότι το ενεργειακό σκαμπανέβασμα δεν έχει τέλος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι έχουμε αύξηση. Τώρα, τις μέρες που διανύουμε, γύρω στο 50% στο ηλεκτρικό ρεύμα, έχουμε 40% στο αέριο. Για το πετρέλαιο κίνηση δεν θα μιλήσω σήμερα, στη Θεσσαλονίκη είναι στα 2,16. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα μείγμα, το οποίο το μέσο αρτοπείο από εκεί που ήθελε 2.000 ευρώ ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος το μήνα, αυτή τη στιγμή θέλει 4 με 4,5. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι, όπως λένε λαϊκά, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Μάλιστα. Δεν μπορεί να αρτοποδήσει το αρτοπείο.
0: Κυρία λοιπόν, ναι. Το ολοκληρώστε,
2: λοιπόν, ζητάμε δύο πράγματα από την πολιτεία. Το ένα είναι η επιστροφή του ονόματος φούρνος και το ζητάμε 11 χρόνια, γιατί ήταν μνημονιακός νόμος και έχουμε βγει από τα μνημόνια. Και το δεύτερο είναι ότι η ενεργειακή κρίση δείχνει για όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο για τα αρτοπεία, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να ενεργοποιείται όταν τα πράγματα πηγαίνουν προς τα πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, θα λέγεται επιδότηση αυτό, θα λέγεται να δοθεί δυνατότητα σε κάποιους από εμάς που έχουν ιδιόκτητα καταστήματα, προγράμματα για φωτοβολταϊκά. Θα πρέπει να επέμβει η πολιτεία θες. Βλέπουμε όλοι, γίνεται, θα το πω πολύ ομά, γίνεται σκοτωμός στις τιμές και στο ρεύμα και στο αέριο και στο πετρέλαιο. Και θα κλείσουν και άλλα αρτοπία. Και ξέρετε, όταν κλείνει ένα αρτοπείο, πέρα από το γεγονός της ανεργίας στην οποία αναγκαστικά πηγαίνουν και οι ιδιοκτήτες του αρτοπίου αλλά και οι συνεργάτες που δουλεύουν μέσα σε αυτό, κλείνει και μια οικονομική μονάδα, γιατί σε κάθε γειτονιά γύρω από το φούρνο αναπτύσσεται μια εμπορική δραστηριότητα. Και βέβαια το σίγουρο είναι.
1: Και ένα κομμάτι της παράδοσης, κυρία Πρόεδρε. Και ένα κομμάτι της παράδοσης. Γιατί εγώ σας μίλησα για φούρνους που ήταν από προπάπου σε παππού και έφτασε στο παιδί που το πήρε.
2: Από προϊόν αυτό καθεαυτό είναι και παράδοση, είναι και πολιτισμό. Και βέβαια η αγορά είναι ελεύθερη. Εμείς το επικροτούμε
1: ναι,
2: αυτό, αλλά
1: το
2: θα πρέπει να γνωρίζει αν το ψωμί που τρώει, ασχέτως αν γράφει φούρνος από πάνω, είναι κάτι συγκεκριμένο.
1: Μία απλή ερώτηση. Κάποτε οι φούρνοι, όπως είπατε κι εσείς, πουλάγανε ψωμί. Όταν πουλάνε ψωμί τα σούπερ μάρκετ, σε λίγο θα μπορούν να πουλάνε ψωμί και τα φαρμακεία, δηλαδή σε λίγο θα μπορούν να πουλάνε και τα περίπτερα. Αυτό πώς το αφήσατε και πώς ξέφυγε?
2: Ακούστε λίγο, σε μία ελεύθερη αγορά έχει τη δυνατότητα σύνομα, γιατί το ψωμί στα σούπερ μάρκετ και έξω από το οποίο πρέπει να είναι συσκευασμένο όπως και είναι, διάσταση να μπορούν καταστήματα όπως οι υπεραγορές, δεν νομίζω ότι θα φτάσει. Τα φαρμακεία δεν έχουν ανάγκη τα φαρμακεία, το ψωμί.
3: Και καταλαβαίνετε πώς το είπα. Δεν είναι ότι θα φτάσει στα φαρμακεία ούτε στα περίπτερα. Αλλά...
2: υπάρχει μια διαφοροποίηση. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή η αγορά του ψωμιού δεν είναι ελεύθερη, αλλά είναι άναρχη. Και θα σας πω μια παγκόσμια πρωτοτυπία, παγκόσμια όμως, συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Κυκλοφορεί στο σούπερ μάρκετ ψωμί, που είναι κομμένο σε φέτες, που έχει διάρκεια 20 ημερών και διαφημίζεται ως φρέσκο. Αυτά λοιπόν όλα τα οποία μπερδεύουν τον καταναλωτή, θα πρέπει να μπει ένα πλαίσιο για να τα ξεκαθαρίσει απόλυτα. Το δεύτερο επίσης σημαντικό κομμάτι είναι ότι αυτή τη στιγμή, γιατί τιμοληψίες κάνουμε σχεδόν κάθε μήνα στα νομοσπονδία, το ψωμί στο σούπερ μάρκετ, πέραν από κάποιους κράχτες που διαφημίζονται, είναι σημαντικά ακριβότερο από το ψωμί που είναι στο αρτοπείο. Για την ποιότητα, τα έχουμε πει ήδη, αντιλαμβάνεται κανείς πόση διαφορά μπορεί να έχει ένα φρέσκο προϊόν που παράγεται καθημερινά με ένα προϊόν που μπορεί να έχει παραχθεί 6 και 8 και 10 μήνες πριν.
0: Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, ακούσατε κάτι από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ που να σας ικανοποιεί ή κάτι άλλο από κάποιον άλλο πολιτικό αρχηγό?
3: Τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή, αν περιμένετε κάτι και σήμερα από τον κύριο, αύριο από τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Θα σας πω κάτι. Ακούσαμε κάποια πράγματα τα οποία ό,τι είναι ελαφαντικό επί της υπηρεσίας είναι βοηθητικό. Δυστυχώς δεν ακούσαμε κάτι άμεσο. Η αγορά, όλη η αγορά σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα, αυτό που θέλει δεν είναι να πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι 500 ευρώ το 2027. Θέλει να πάρουν 500 ευρώ το 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί αλλιώς δεν θα κινηθεί με την γενική ακρίβεια η οποία υπάρχει. Δεν ακούσαμε κάτι άμεσο. Το 5% της προκαταβολής είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και όσον αφορά το μισθολογικό κόστος, το οποίο έρχεται και επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτό. Θα θέλαμε ο βασικός να μην γίνει μόνο 1.000, να γίνει και 1.200 ευρώ. Όμως αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα πρέπει αυτό να οδηγεί και σε ασφαλιστικές μειώσεις για τις επιχειρήσεις, αλλά και σε φορολογικές. Κάτι το οποίο δεν γίνεται, γιατί το 0,5% της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών είναι κάτι λιγότερο από 5 ευρώ κατά άτομο. Αντιλαμβάνεται
3: κανείς. Μία τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω για να κλείσουμε με αυτό, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμά μας και λίγο σύντομα. Φούρνοι καινούργοι ανοίγουν?
2: Όχι. Φούρνοι με τη λογική αυτή της βιοτεχνικής αρτοπίας δεν ανοίγουν. Ανοίγουν κάποια πιο μικρά καταστήματα, θα τα βλέπετε πιο έντονα στην Αθήνα. Στην περιφέρεια δεν έχει φτάσει ακόμα αυτή η μόδα, τα οποία λέγονται micro bakery, που εκεί υπάρχει ένα κομμάτι ψωμιών τα οποία έχουν πολύ πιο υψηλή τιμή και αρτοσκευασμάτων πολύ πιο εξειδικευμένο. Φούρνοι δεν ανοίγουν. Είναι πολύ μεγάλη επένδυση για να ασχοληθεί κάποιος με κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, δεν θα έχει κέρδος.
3: Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην γίνεται να έχουμε να σας θυμόμαστε, αλλά να τρώμε φρέσκο ψωμάκι και την υπόλοιπη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε
2: και
3: πολύ.
2: Εγώ το ελπίζω να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
3: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη που τώρα σας θυμούνται όλοι. Τώρα είστε μπροστά.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο διάλειμμά μας. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Ημιχρόνιο.
0: Έχουμε και αθλητικές ειδήσεις.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποια στιγμή.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 11.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή. Μπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με πρωταγωνιστές τους δύο Αργεντινούς μεσοεπιθετικούς τους, Αντίον Αντίνο και Βισέντε Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε πολύ απέναντι στην Κηφισιά, αλλά τελικά πήρε την νίκη με 3-1 στο ΆΚΑ σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Πραγματοποίησε έτσι το 3-3 και έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Κάγκου από ασίστ του Αντίνο στο 53, ο Ταμπόρδα με πέναλτι στο 81 και ο Ραστόντερ στο 90-1 σημείωσαν τα γκολ των Πράσινων. Ισοφάρισε το 74 ο Θοδωρίδης για την Κηφισιά που είχε μείνει με 10 παίκτες από το 63. Δείξαμε την ποιότητά μας, πρέπει να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα, αλλά είμαι ικανοποιημένος, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουμπ. Παράλληλα, πρόταση η οποία μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις οικονομικές ισορροπίες της Super League έβαλε στο παίζο Γιάννης Αλαφούζος. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας, ο πρόεδρος της οργανώτριας αρχής παρουσίασε ένα μοντέλο για διαχείριση των χρημάτων που προκύπτουν από τη φορολογία του στοιχήματος, με βασικό στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Με ξεκάθαρους αγωνιστικούς στόχους για τη νέα σεζόν και με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην ευρωπαϊκή πορεία, ο Ολυμπιακός παρουσίασε το νέο του τεχνικό επιτελείο. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και παρουσίασε τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς και τους Αντώνιο Κορδόν και Τζέφρι Μονκάδα. Είμαστε εδώ για εσάς, είμαι εδώ για εσάς όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, τα πρώτα λόγια του νέου Βάσκου τεχνικού. Απόλαυσα κάθε στιγμή, φεύγω περήφανος, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που μετά από 3 χρόνια απεχώρησε από τους Ερυθρόλευκους. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς. Στην 16η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρίσκεται ο δικέφαλος. Ο Σιμών Μπανζά θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει τη γραμμή κρούσης του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος Γάλλος Φορ, με καταγωγή από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα μετακομίσει στην Τούμπα δανεικός από την Αλ Τζαζίρα. Αυτό που διαπιστώσαμε στη συνάντησή μας με την ηγεσία της ΚΕΔ είναι πως δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Απορούμε και σήμερα πως είναι αποδεκτά τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας των Ασπρόμαυρων, Γιώργος Κουβεντίδης, μετά την επίσκεψη των Ασπρόμαυρων στο VAR Center στο Μαρούσι. Αστέρας Άκτορ και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 60, με τους Θεσσαλονικείς να ισοφαρίζουν στο 68 με τον Μωρόν. Ο ΟΦΗ επισημοποίησε την μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Ο 29χρονος Έλληνας επιθετικός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Λεβαδιακός συμφώνησε με την Στεάβα Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου, σύμφωνα με μέσο από τη Ρουμανία. Στην Κύπρο βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη των 2 φιλικών αναμετρήσεων με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός από την αποστολή των πυρεωτών έμεινε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από το Μύρο. Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ. Μετά τον Ντέρικ Γουίλιαμς και ο Αμερικανός φόργοτ Λάντερ Νόλεϊ τέθηκε νοκάουτ για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το δεύτερο International Tournament στην Ρόδο για το 2026. Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στο 38, η Κόμος συνέτρεψε 4-1 τη Λειψία στην παρθενική της εμφάνιση στο Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Ετχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1, Μάιστερ United Σαμπάμπακου 4-0, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιντ 5-0, Σλάβια Πράγα Λανς 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο. Κύριε Πάνο, ακούσαμε την πρόεδρο των Αρτοπιών. Νομίζω ότι τα φουρναράδικα. Οι φούρνοι, τα φουρναράδικα. Στη γειτονιά δεν είναι.
1: Τι εννοεί στη γειτονιά?
0: Είναι και στη γειτονιά. Είναι.
1: Στις γειτονιές είναι, ναι.
0: Άρα είναι ο στόχος μας να κλείσουν και αυτά. Γιατί είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αφού μπορούμε να έχουμε μια χαρά κινέζικο ψωμί.
1: Κινέζικο ψωμί.
0: Και φθηνότερο. Και τώρα που είπα φθηνότερο.
1: Γιατί να μην προτιμήσουμε δηλαδή αυτό που είναι στο φούρνο?
0: Γιατί είναι φθηνότερο.
1: Ποιο?
0: Το κινέζικο.
1: Καλά, εντάξει. Πόσο φθηνότερο είναι?
0: Πάει, πήγε.
1: Αλλά είναι, αυτό είναι ποιοτικότερο όμως.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Α, δεν έχει σημασία.
0: Εδώ ολόκληρη η Ευρώπη λέει θα πάρουμε φτηνά πράγματα από την.
1: Από τη Λατινική Αμερική.
0: Και δεν έχουν ποιότητα, ενώ εμάς μας υποχρεώνεται για τη δίθεν ποιότητα. Δεν πειράζει, είναι φθηνότερα. Δεν θέλετε φθηνότερα? Αυτό δεν μας το είπε και Έλληνας υπουργός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Α πούμε τώρα που είπα φθηνότερα, πριν πάμε και κλείσουμε με τις εφημερίδες. Μπορεί να μου εξηγήσει τώρα το γουγκλάρισμα. Μπορεί να μου
1: το γουγκλάρισες, τι, ναι, λέξη είναι αυτή, τι φρασιολογία είναι?
0: Από σένα μαθαίνω.
1: Ναι,
0: παλιά.
1: Συνέχισε.
0: Αλλιώς τώρα θα έλεγα το ρώτησα το Α1.
1: Ναι.
0: Το ΑΙΟΤΑ. Πώς θα
1: το ΑΙΟΤΑ. AI.
0: Ναι, αυτό. Κοίταγα τις τιμές της βενζίνης. Μέσα στη τιμή βενζίνης.
1: Δύο κάτι.
0: Ναι, το βαρέλι είχε 110.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κλικ ακριβότερες από όταν το βαρέλι είχε 120.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Να πέφτει δηλαδή το βαρέλι, αλλά να ανεβαίνει η εγχώρια τιμή, εννοείς.
0: Δηλαδή είναι, όταν, ναι, είχε 120, ήταν
1: πιο φτηνό,
0: λίγο πιο κάτω, ναι, η αλία, το βενζινάδικο. Τώρα που είναι 110 είναι λίγο πιο πάνω. Ή ακόμα θα πάει πιο πάνω, οπότε εντάξει θα είμαστε. Πώς γίνεται όταν είναι 120 το βαρέλι να είναι λίγο πιο φθηνά και όταν είναι 110 το βαρέλι να είναι λίγο πιο ακριβά?
1: Τι να σου πω.
0: Πάμε να κλείσουμε εφημερίδες.
1: Πάμε να κλείσουμε τις εφημερίδες. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Λέει: υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Ομιλία Κουτσούμπα στην ΕΔΕΘ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του κουκουέ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Όλα τα σοζ για το νέο εξοικονομώ οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων και οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Σοκ από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και από κάτω στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Θα ξαναέχουμε επίδομα θέρμανσης? Είναι στη σκαριά.
0: Τι θα έχουμε δηλαδή? Πας? Εννοείται ότι θα έχουμε.
1: Ότι θα έχουμε πας, ναι.
0: Εννοείται ότι θα έχουμε.
1: Fuel?
0: Δεν ξέρω για fuel, θα δούμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε την.
1: Θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο όμως, θεωρώ.
0: Κάτι θα υπάρχει, κάτι θα υπάρχει.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει ψέματα, όμως όπως αναπνέει. Και έγγραφα φωτιά για το κρυμμένο και ακοστολόγητο πρόγραμμα του 2023. Η εφημερίδα Εσπρέσο, δόκτωρ αίμα και άμμος για κακούργημα το ζεύγος γιατρών του Μαζονάκη, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση του 54χρονου Σταρ.
0: Ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, αλλά αυτό είναι ψηλωδικό του, λέει τώρα θα κάνει νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αυτές αντιχειρίας μακροβιότητας ή ό,τι άλλο κάνεις με το αίμα εκεί.
1: Νομοθετική ρύθμιση η οποία
0: τώρα,
1: θα, λέει,
0: θα,
1: ναι, θα λέει τι, ότι τι.
0: Τώρα ακριβώς θα κάτσουμε να το δούμε, αλλά είπε τώρα θα το αλλάξουμε.
1: Μάλιστα. Τύπος Θεσσαλονίκης, νέα δεδομένα στην αγορά κινήτων με το σπίτι μου 3, γιατί οι μεσίτες φοβούνται νέα πίεση στις τιμές πώλησης κατοικιών. Ζητείται επανεξέταση του φόρου μεταβίβασης 15% για αγορές από φυσικά πρόσωπα.

0: Να πω για το σπίτι μου 3, μια και είναι το πρωτοσέλιδο.
1: Ποια είναι
0: η είδηση, ποια είναι για το σπίτι μου 3, αυτά που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Λέει: διευρύνεται η πρόσβαση σε φθηνότερη χρηματοδότηση για αγορά κατοικίας. Αυτό δεν λέει.
1: Ναι, όπως πήγε καλά το σπίτι μου 1, πήγε καλά αυτό. Το σπίτι μου 2, πάει καλά το σπίτι μου 3.
0: Υπάρχει το θετικό ότι ναι, μπορούν περισσότεροι άνθρωποι να διεκδικήσουν σπίτι. Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος, ένα αρνητικό, το οποίο τι λέει. Ότι αν αυξάνεις την ζήτηση χωρίς να αυξάνεις ταυτόχρονα και την προσφορά, αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε περαιτέρω αύξηση των ενοικίων.
1: Αυτό τώρα μιλάς, τώρα πας για δύσκολο να κάνουμε προσταφαιρέσεις. Κάτσε, ποιον θα βάλουμε να κάνουμε αυτές τις προσταφαιρέσεις. Λοιπόν, για αυτό που με ρώτησες πριν, ναι, για το θέμα του πετρελαίου, ο Παπασταύρο, ο υπουργός.
0: Ο υπουργός ενέργειας.
1: Ναι, πριν από λίγο δήλωσε μεταξύ άλλων ότι στηρίζουμε την κοινωνία, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και έχουμε αποδείξει ότι και στο παρελθόν έχουμε επέμβει.
0: Σωστό.
1: Πας.
0: Ναι. Άρα πας. Ναι.
1: Άρα πας. Μα και ο λόγος που κράτησε τα 170, πόσα κράτησε πίσω.
0: Στην πάντα.
1: Στην πάντα.
0: Ναι. Καβάτζα που λέμε.
1: Δεν είναι για να τα βάλει στο παιδί τον ευγέννητο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να αποταμίευσει γι' αυτό. Είναι να αποταμίευσε για να έχει να δώσει αν χρειαστεί δύσκολος χειμώνας. Γιατί μετά το δύσκολο χειμώνα θα έρθουν ακόμη πιο δύσκολες εκλογές.
0: Εφημερίδα Κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισίου. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Εφημερίδα Ο Λόγος, πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Επιστροφή στη σχολεία με αλλαγές. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Μητσοτάκης από Athens Life Tech Park.
1: Λοιπόν, να πάρω τη θέση του Πουρναρά, να γίνω εγώ διακοψίας.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα κάνεις εσύ συνήθως διακοψία.
0: Εντάξει, είμαι καλός.
1: Αλλά με όποιον καθίσεις, ξέρεις, στραβώ, αληθορίζεις.
0: Ναι, μην μια και ξεκινούν και τα σχολεία σήμερα.
1: Να διακόψουμε από την δουλειά του, γιατί σήμερα είναι η δουλειά του, του κυρίου Μελίδη. Να τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μελίδη. Ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε από Θεσσαλονίκη?
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και εμείς πριν λίγο ήμασταν με την πρόεδρο των Φουρναραίων που είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά μας έκοψε την όρεξη ότι δεν θα τρώμε πολύ για πολύ καιρό ακόμα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κουλούρι Θεσσαλονίκης. Κλείνουν οι φούρνοι. Κλείνουν οι φούρνοι. Κλείνουν και οι φούρνοι.
2: Και δυστυχώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα παράλληλο σύμπαν. Άγω και αυτό που έλεγε πριν ο πρωθυπουργός που λέγατε ότι όλα αυτά που ονειρευόταν, λέει, τα βλέπει να γίνονται πράξη. Πραγματικά είναι να απορρίσει σε ποιο πλανήτη ζουν και αν έχουν καμία επαφή, αν τους έχει μείνει κάποιο ίχνος επαφής με την κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι.
1: Λοιπόν, μην μας βάζετε κι εσείς σε πλανήτες, γιατί είναι περίοδος ούφο. Συναντιόμαστε με την αυτό για τα ούφο. Έχουμε διαπλανητικές.
0: Στέλνουμε αστροναύτη στο διάστημα.
1: Στις 20 του μήνα όμως την Κυριακή. Την άλλη Κυριακή,
0: ναι,
1: έχουμε, είπαμε στο στούντιο, ιδιαίτερη μέρα με, ναι, αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Και δίνουμε και προσκλήσεις, έτσι.
2: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Να μας καλέσετε.
1: Είστε καλεσμένος και δίνουμε και προσκλήσεις για να εξηγήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Θα σας πω μετά πάλι που, πώς και γιατί. Λοιπόν, ωραία, πάμε στα δικά μας θέματα. Ας πατήσουμε στον πλανήτη Γη. Ας μπούμε σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Είναι η μέρα σας σήμερα. Η πρώτη ερώτηση είναι, θα μάθουμε κάτι πριν το πείτε επίσημως το απόγευμα?
2: Θα σας πω ότι τώρα στη μία η ώρα, στη συνέντευξη τύπου, ο Νίκος ο Παπάς θα κάνει μία πλήρη ανάλυση των προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα έχουμε και αυτή την πολύ σύγχρονη και καινούργια πρόταση που διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης προφανώς, και αφορά το ιδιωτικό χρέος από τη μία πλευρά και το πώς μπορεί να επιληθεί άμεσα, αυτό ξαναλέω, με έναν πολύ σύγχρονο και τεχνοκρατικά επαρκή τρόπο, άμεσα εφαρμόσιμο από την επόμενη μέρα. Και βέβαια και αυτό το οποίο το έχουμε ήδη προλογίσει κάποιες ημέρες τώρα, τη μετατροπή του ΕΦΚΑ, λέμε, σε ένα ουσιαστικά αναπτυξιακό και επενδυτικό ταμείο, το οποίο θα μπορέσει να πάει τον ΕΦΚΑ στην επόμενη μέρα και να μην υπάρχει αυτή η ανησυχία ιδιάχυτη που υπάρχει όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, που λέμε πώς θα μπορεί να χρηματοδοτεί το ΕΦΚΑ εφόσον υπάρχει υπογεννητικότητα, εφόσον είναι λιγότεροι όσοι εργάζονται από αυτούς.
1: Υπήρχε, κύριε Μελίδη, συγγνώμη, υπήρχε. Τώρα οι δασκάλες έχουν φροντίσει, είναι όλες έγκυες και έχουν φροντίσει να λύσουν αυτό το πρόβλημα, γιατί θέλουν να έχουν παιδιά μπροστά τους, οπότε αφού δεν έχουν άλλα, κάνουν μόνες τους.
2: Εγώ αυτό που ξέρω πάντως.
1: Μα γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε.
2: Έτσι. Είστε. Αυτή τη φωνή όπως την κάνατε, ακριβώς κάτι τέτοια έλεγε κάποτε. Και τελικά 8 χρόνια τώρα έχουμε τον ίδιο πρωθυπουργό. Θα το ξαναπώ πάντως, επειδή ακούσαμε και τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι ίδιοι στη Δέσποινα από μερικές ημέρες. Είναι σαν να ζουν σε έναν άλλο πλανήτη, σε ένα παράλληλο σύμπαν, κάπου που πάνε όλα καλά. Εμείς λοιπόν, για να επιστρέψουμε την κουβέντα στο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα θα εξηγήσουμε στους πολίτες αφενός για ποιο λόγο πρέπει να μας ξανακούσει και να μας ξαναεμπιστευτεί. Και βάζω και ένα disclaimer εδώ. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω όλων των γεγονότων, των πολλών τελευταίων ετών, ο χώρος μας πέρασε πολλά. Τα έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή σας όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς λέμε όμως και ζητάμε τον ελληνικό λαό και από αυτούς που μας ακούν και από τους πολίτες να δώσουν μια ευκαιρία ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ, στον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που έχει μάθει από τα λάθη του, που έχει αντιληφθεί και που έσφαρα αλλά και που είχε κάποια πολύ πετυχημένα στοιχεία και ως κυβέρνηση και ως προγραμματικές θέσεις, και να έρθουν ξανά κοντά μας. Γιατί όπως βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις όλες και αυτές οι καινούργιες που βγήκαν, εξακολουθεί να υπάρχει αυτό που συχνά λέω στην εκπομπή σας. Κανένας δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, κανένα κόμμα, κανένα σχήμα να μπορεί να περάσει τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό στις εκλογές. Πρέπει λοιπόν να το πάρουμε
1: και εσάς όμως εκεί στο 1,5 μάξιμου σας δίνει.
2: Κοιτάξτε, ακούστε, επειδή ήταν η interview πριν από μερικές ημέρες, μας είχε κοντά στο 3. Βγαίνει τώρα ξαφνικά η GPO. Εγώ να το πω, με τις δημοσκοπήσεις κανείς μας δεν τις αμφισβητεί, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε.
0: Αλλά δεν αρέσει και σε κανέναν.
2: Όχι, να πούμε κάτι. Βγαίνει και κάνει δημοσκόπηση, ενώ έχει μιλήσει 1,5 κόμμα στη ΔΕΘ. Και βγαίνει και κάνει δημοσκόπηση για τη ΔΕΘ. Αυτό νομίζω ότι που μας ακούν μπορούν να αντιληφθούν. Αν ευνοεί κάποιους οι οποίοι μπορεί να βιάστηκαν να πάνε στη ΔΕΘ και νωρίτερα από το κανονικό, ή αν η επιχείρηση αυτή ήταν για κάτι άλλο. Μάλιστα. Νομίζω πάντως ότι το να βγαίνει μια δημοσκόπηση ενώ δεν έχει μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει μιλήσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν μιλήσει ένα σωρό κόμματα, και να μετράει το πώς πήγαν τα κόμματα στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Το είπε και το ΠΑΣΟΚ αυτό.
1: Ναι, αλλά εσείς μετά από τόσα χρόνια θητείας με Τσίπρα, δεν μάθατε να κάνετε άλλη μέρα τη δήλωσή σας, τις δηλώσεις και άλλη μέρα τη συνέντευξη τύπου για να έχετε δύο μέρες, οπότε να κερδίσετε κάτι παραπάνω? Τόσα χρόνια μαθήματα σας έκανε.
2: Νομίζω ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει εδώ και κάποιο καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, κατά κάποιο τρόπο έχει περάσει και ο ίδιος το αντισύριζα μέτωπο, το οποίο κάποτε κατήγγειλε. Μιλώ πάντα με γνώμονα αυτά που έχουν γίνει και δημόσιες δηλώσεις, δεν λέω κάτι καινούριο.
0: Κύριε Μελίδη, στα σημερινά, σήμερα κυρία Δούρου στην ομιλία της, τι περιμένουμε να ακούσουμε? Θα ακούσουμε κάτι.
1: Ξεκινήσαμε τον κύριο Παπά, πείτε μας
0: προτάσεις, μια κυβερνητική πρόταση, ή απλά θα μείνει σε μια καταγγελία της κυβερνητικής πολιτικής ή όποιου άλλου?
2: Ακούσετε και καλά κάνετε και μου λέτε και για τη Ρένα Τιδούρου, γιατί εμείς την έκφραση της συλλογικής ηγεσίας την εννοούμε στην πράξη. Θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα ο κύριος Πολάκης σήκωσε ξανά το θέμα της Νοβάρτης. Εδώ στη ΔΕΘΟ Νίκος ο Παπάς.
1: Δεν είναι εκεί όμως, δεν θα είναι πάνω.
2: Να σας πω, έχουμε πει κάτι και αν θυμάστε το είχαμε πει και στη δικιά σας εκπομπή. Όταν λέμε συλλογική ηγεσία, δεν εννοούμε ότι κάνουν όλοι τα ίδια ταυτόχρονα μαζί. Αυτό ξέρετε θα ήταν και λίγο άτομο και θα οδηγούσε και σε αποτελεσματικά γεγονότα από ένα σημείο και μετά. Έχει γίνει ένας καταμερισμός βάσει των διαθεσιμοτήτων και του χρόνου που έχει ο καθένας στη διάθεσή του αναλόγως των αναγκών που έχει το κόμμα. Είμαστε στην καλύτερη δυνατή διάταξη μάχης αυτή τη στιγμή. Να πω όμως, επειδή πολύ σωστά με ρωτήσατε για τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την όποια δημοσκοπική περιγραφή του κατά καιρούς, δεν έχει πάψει να είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνητική διάσταση, έχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό, αλλά διαφέρει ουσιοδός από τις προτάσεις αυτή τη στιγμή που έχει κάνει και η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για το πώς βλέπουν τη δημοσιονομική, για παράδειγμα, κατάσταση στη χώρα. Εμείς το έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες, θεωρούμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Υπάρχουν τα μέτρα DRM που δεν έχει κανείς ασχοληθεί με αυτό, δεν έχει κανείς ασχοληθεί με το πώς μπορεί να δημιουργηθεί δηλαδή έξτρα δημοσιονομικός χώρος με έκτακτα μέτρα που προβλέπονται κανονικότατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάνουν και άλλες χώρες. Είναι μια μεγάλη οικονομική συζήτηση. Ένα μέρος αυτό θα το κάνουμε σήμερα στην συνέντευξη τύπου. Από εκεί μετά, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπώντας

0: Ναι. Για να μας δώσετε και την πληροφορία, τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Αυτό το χρήσιμο που είπατε τώρα, θα μπορούσε ΣΥΡΙΖΑ να είναι χρήσιμος και μετεκλογικά σε μια κυβερνητική πολιτική.
2: Εμείς έχουμε
0: συνεργασία, για να το πω εγώ έτσι.
2: Μετά τις εκλογές, προφανώς θα πρέπει να γίνει μια προγραμματική, σοβαρή συζήτηση με όσους.
0: Είστε ανοιχτοί εσείς ή είστε σαν τους άλλους που λένε όχι και δεν μπορώ. Εσείς είστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Αυτή είναι η βασική ερώτηση.
2: Το προεκλογικό σκέλος αυτού του πράγματος το εξαντλήσαμε εμείς εδώ και ένα χρόνο για τις συνεργασίες. Μετεκλογικά θεωρούμε ότι αφού όλα τα κόμματα καταγράψουν τα ποσοστά τους, πρέπει προφανώς να γίνει μια συζήτηση επί, ξαναλέω, προγραμματικών όμως θέσεων, πολύ σαφών δηλαδή θέσεων, πάνω δηλαδή σε προγράμματα και σε προτάσεις και όχι σε συγκολήσεις ή προσωπικές επιδιώξεις διαφόρων.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε με αγωνία λοιπόν και για το προσωπικό χρέος αλλά και για τις προτάσεις του ΕΦΚΑ.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να μας ακούσετε. Στη διάθεσή σας πάντα να σας ενημερώσουμε και την άλλη εβδομάδα για όλα όσα είπαμε.
1: Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μελίδη.
2: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
1: Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης από την Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω, τώρα το μεσημέρι έχει συνέντευξη τύπου ο Νίκος Παβάς.
0: Και μετά Δούρου.
1: Και μετά το απόγευμα στις 7 είναι η ομιλία, η κεντρική ομιλία της κυρίας Δούρου.
0: Ανήκει ο Τσίπρας στο μέτωπο κατά του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Κοίτα, θα σου πω.
0: Μάλλον μας είπε ψέμα. Δηλαδή, αποκλείεται ο Τσίπρας να ανήκει στο μέτωπο κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Περίμενε, θα σου πω.
0: Περιμένουμε αγωνία. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Ο κύριος Μελίδης τώρα στην τελευταία ερώτηση είπε ότι μετεκλογικά ανάλογα θα το δούμε.
0: Ένας που είπε την αλήθεια μέχρι τώρα. Γιατί όλοι λένε εμείς όχι με κανέναν.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Το μετεκλογικά όμως, ποια κόμματα μπορεί να υπάρξουν για να είναι στην εργασία?
0: Αυτά να δούμε. Ποια θα μπουν στη Βουλή, τι θα πει ο λαός, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, εντάξει. Okay, όποια υπάρχουν.
1: Ποιο θα είναι το κύριο που μπορεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση?
0: Το πρώτο, ποιο είναι πρώτο?
1: Το πρώτο.
0: Ναι.
1: Ναι. Άντε και το δεύτερο. Πολύ, πολύ.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα.
0: Με
1: αυτούς
0: τους δεύτερους
1: δύσκολα. Το πρώτο, άντε και το δεύτερο.
0: Χωρίς το πρώτο, δύσκολα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είπε, είμαστε ανοιχτοί και το έχουμε πει πρώτοι με συνεργασίες και να τα βάλουμε κάτω, να είμαστε. Λοιπόν, εγώ πάντως λέω ότι, ορίστε, ο κύριος Φλωρίδης έδωσε το βήμα. Βρείτε τα για να μην έχουμε κυβερνησία.
1: Και για να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
0: Άντε να ολοκληρώσουμε. Αυτές δεν είναι ολοκληρώσουμε.
1: Αυτό. Άλλες φορές το κάνουμε.
0: Τσακ μπαμ
1: τώρα, αφού είσαι διακοψίας.
0: Και επειδή. Έχω πάρει από
1: επειδή σένα. Είμαστε στην εφημερίδα Εστία και έχουμε μείνει, έχει πρωτοσέλιδο τον κύριο Φλωρίδη. Γι' αυτό. Σε διακοψίας.
0: Κάτσε, περίμενε. Δεν την έχω δει. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα. Για λέγε.
1: Οι λεγεωνάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμό στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Αυτά που λέμε εμείς τα λέει τώρα. Και φωτογραφία μεγάλη, μικρή.
1: Μικρή. Έχει τον κύριο Φλωρίδη. Ναι.
0: Λοιπόν, αφήστε τον κύριο Φλωρίδη κάτω. Εντάξει. Άντε εκεί πέρα, δηλαδή. Από οι Νεοδημοκράτες που είναι μαζί σας, οι Πασοξίδες που είναι και αυτοί μαζί σας πάλι. Δηλαδή.
1: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό. Η εφημερίδα Political, πώς η Ελλάδα χτίζει ψηφιακό στόλο, στρατηγική αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού, αλλάζουν ριζικά ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μετά τον Κίμωνα, πότε βάζουν πλώρη για τις θάλασσές μας, 3 ακόμα μπελάρα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λέει.
0: Τόσες πολλές φρεγάτες χωράει το Αιγαίο.
1: Γιατί να μην χωράει?
0: Ρωτάει, είναι πολλές.
1: Χωράει.
0: Τρεις από εδώ, δύο από εκεί, μία παραπέρα, κάτι που είχαμε.
1: Δικό μας είναι το Αιγαίο, όσες φρεγάτες θέλουμε βάζουμε.
0: Γιατί ρωτήσαμε απέναντι.
1: Αυτό είναι, δεν ρωτάμε, όσες θέλουμε βάζουμε.
0: Όσες θέλουμε, δεν ρωτάμε.
1: Εθνική κυριαρχία λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Νέα στοιχεία κόλαφος.
0: Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας με οριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια. Απάντηση διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star, η οποία λέει είχε ξαναπεθάνει, σε εισαγωγικά το έχει, πριν από λίγες ημέρες. Ανατριχιαστική αποκάλυψη ανατρέπει τα δεδομένα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

0: κατέρευσε, λέει, σε εστιατόριο της Κηφισιάς από υπερβολική δόση κοκαίνης, φύλλο και φτερό από εισαγγελής και ιατρικό σύλλογο, το Μοιραίο Ιατρείο.
1: Πάντως η αστυνομία είπε ότι στο σπίτι δεν βρήκε τίποτα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το είδα, αλλά ναι, σε πιστεύω για να το λες.
1: Δεν βρήκε τίποτα, ναι. Λέει.
0: Αυτά με τις εφημερίδες. Σήμερα γιορτάζει ο Ευάνθης και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω.
1: Ξέρεις κανέναν.
0: Ευάνθη δεν ξέρω. Εφρόσινο ξέρω πολλούς, ναι.
1: Εφρόσινο ξέρεις πολλούς.
0: Ξέρω πολλούς.
1: Πολύ κόσμο ξέρεις τελικά. Μήπως να κατέβεις για πολιτικό. Μήπως, τώρα που έχεις και το know-how.
0: Τώρα που έχω το know-how.
1: Ναι. Μπορείς να μιλάς. Κοίταξε, το know-how ποιο είναι. Να κάνεις γκάφες.
0: Ναι.
1: Να κάνεις σαρδάμ.
0: Ναι. Αυτό είναι το know-how ενός καλού πολιτικού.
1: Να μην ξέρεις ακριβώς τι έχεις οργανώσει.
0: Δημιουργική ασάφεια το λέω αυτό.
1: Ναι, να μην ξέρεις.
0: Να έχεις μια δημιουργική ασάφεια.
1: Ναι. Ακριβώς, κάπως έτσι, και να είσαι νέος μεσόκοπος.
0: Αυτό το έχω.
1: Ωραία, όλα αυτά. Όλα τα έχεις. Όλα τα έχεις. Μπορείς να κατέβεις για πολιτική. Εμείς θα σε ψηφίσουμε. Και που μου το πες τώρα, δηλαδή, όταν θα κατέβουν οι παλιοί, τι θα τους κάνει τους νέους.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μα και οι νέοι θα παραμείνουν. Θα είναι,
1: πού?
0: Θα είναι και αυτοί.
1: Δηλαδή σοβαρολογείς.
0: Όσοι είναι τώρα που βγαίνουν στα μίντια, που είναι οι περισσότεροι είναι αναπληρωτές εκπρόσωποι, είναι πέντε ονόματα.
1: Θα παραμείνουν αναπληρωτές.
0: Θα είναι υποψήφοι βουλευτές.
1: Αναπληρωτές δηλαδή. Μπροστά θα είναι άλλοι.
0: Θα είναι υποψήφοι βουλευτές. Εγώ αυτό λέω.
1: Μάλιστα.
0: Απλά ανάλογα τις έδρες που παίρνει σε κάθε περιφέρεια. Θα υπάρχουν και άλλα ονόματα δυνατά. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάποιος που βγαίνει τώρα στα μίντια έχει κατοχυρωμένη θέση.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, γιατί θα έχει ανταγωνισμό. Εκεί, θα έχει ένα, δύο, τρία ονόματα δυνατά.
1: Εκεί λοιπόν πηγαίνοντας και στο τελευταίο μας διάλειμμα, να πω μάλλον θα υπερισχύσει το παλιό συναλλιώς.
0: Καλά, προφανώς.
1: Στο συγκεκριμένο.
0: Προφανώς, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943, κάνα 10 λεπτάκια ακόμα. Μεγανήσει, Εσπερίδες, το καλύτερο του νησιού, με τη πισίνα του, με το εστιατόριό του. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυχτερεύει, με τη θέα του. Μπείτε να το δείτε. Δηλαδή, δεν φεύγεις από την πισίνα εύκολα. Εσπερίδες, μπείτε να το δείτε. 69-39-943-943, κάνα 10 λεπτάκι. Παρά 20 περίπου θα κλείσει, θα κουμπώσει. Θα κουμπώσει.
0: Τι γλώσσα μιλάς, δεν έχω καταλάβει. Δεν κάνα 10 λεπτάκι, κάπου εκεί, θα κουμπώσει, παραείμπτε. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Μιλάς σαν την κυρία, πώς την είπε στη φράση, ξαναμπέστη.
1: Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης.
0: Αυτό.
1: Προσπαθώ να φύγω μακριά από αυτές τις λέξεις και από τις δικές σου, ναι, για να προσεγγίσω τον κόσμο να καταλαβαίνω.
0: Και ήδη το κύμα της πολιτικής μου επιρροής έχει ξεκινήσει. Γιατί στέλνει εδώ ο Σπύρος και λέει: παιδιά, καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Ίσως. Εγώ τον Μπουρναρά θα τον ψήφιζα γιατί έχει θέσεις. Έχει ξεκινήσει το κύμα ήδη.
1: Καλή αρχή, και εγώ θα τον ψήφισα. Τη θέση που κάθεται δεν ξέρω.
0: Είμαστε
1: γιατί
0: δύο, είμαστε ήδη τρεις. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Από πού επιστρέψαμε τώρα, θα πει ο κύριος Γιωργιάδης.
1: Γιατί όπως λέει
0: εγώ δεν
1: ο Σπύρος, έχει θέσεις. Εγώ δεν έχει μόνο θέσεις, έχει και θέσεις την οποία θέσεις. Δεν αφήνει με τίποτα.
0: Δεν σηκώνομαι στα γυαλίματα. Εγώ
1: τίποτα,
0: το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί ότι δεν σηκώνομαι από τη θέση μου, γιατί σε αυτή τη δουλειά και σε αυτή τη ζωή, άμα σηκωθεί από τη θέση σου, μπορεί να την πάρει άλλο. Και εγώ δεν τη αναφήνω.
1: Φάει καμιά σφαίρα, βρε παιδί μου. Τι είναι, μια σφαίρα είναι και αυτή. Και παρατφάτη και πέσει χάμου.
0: Και τι μετά να λένε καλό κουράγιο στο αφεντικό.
1: Καλό κουράγιο στο αφεντικό. Καλά, πριν το πούνε όμως το καλό κουράγιο στο αφεντικό, θα λένε σίγουρα περαστικά.
0: Περαστικά σε μένα.
1: Περαστικά σε σένα. Ναι, αλλά μετά.
0: Ναι. Ποιο με πιάνει μετά.
1: Κόνεσαι να
0: ποιο με πιάνει. Ναι.
1: Οπότε. Δεν έχει θέσεις.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον Φώτη που μας στέλνουν εδώ την καλημέρα τους.
1: Κωνσταντίνος Μεγανήσι, Φώτης Μεγανήσι, Γιώργος Μεγανήσι, Μανώλης.
0: Μανώλης.
1: Μανώλη,
0: τι λέει ο Μανώλης.
1: Μεγανήσι.
0: Α, μόνο αυτό.
1: Ναι. Και ο Μανώλης Μεγανήσι. Μανώλη, πραγματικά εύχομαι να κερδίσεις το Μεγανήσι. Αλλά πριν κερδίσεις το Μεγανήσι, θέλω να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Να κανονίσουμε να έρθει μια μέρα στο στούντιο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Να τον δω, το Μανώλη να έρθει μια μέρα στο στούντιο.
0: Α, να έρθει, όχι να βγει στον αέρα, γιατί στον αέρα θα μπορούμε. Αυτά που γράφουμε, αυτά που γράφει δεν μπορεί.
1: Αυτά που γράφει.
0: Θα μας κλείσουν την εκπομπή.
1: Ναι, μια μέρα εδώ στο στούντιο, έτσι. Να δω το Μανώλη από κοντά. Λοιπόν, και στη Γιάννα για το Μεγανήσι, και στον Ηλία για το Μεγανήσι, και στην Έλενα για το Μεγανήσι, και στην Εμμανουέλα για το Μεγανήσι. Παιδιά, βοηθήστε, γιατί εδώ ο κυβερνητικός έδωσε πολλά ταξίδια. Αυτό το Μεγανήσι το έδωσα εγώ, γιατί πήγα για ρεπορτάζ και ο δήμαρχος μου το έδωσε για να σας το δώσω.
0: Ναι.
1: Διότι εμείς εδώ κρατάμε τις υποσχέσεις μας και τις κρατάμε όχι με υποσχετικές. Φέτος για φέτος. Φέτος για φέτος.
0: Ναι.
1: Τα ταξίδια τα δώσαμε φέτος.
0: Αλήθεια αυτό. Δεν είπαμε παράδειγμα ταξίδι του 2028, τα Χριστούγεννα του 2027.
1: Το 30.
0: Παράδειγμα.
1: Λοιπόν, όλοι εσείς μαζεύτε τα καλάθια, τις βαλίτσες, διότι ξεκινήσαμε με τον κύριο Τσίπρα με υποσχετική το 30 θα είμαστε καλά και πλούσιοι. Συνεχίσαμε με τον Πρωθυπουργό το 30 θα είμαστε καλά και πλούσιοι. Περιμένουμε τώρα το Σαββατοκύριακο και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Δίνει 13η σύνταξη ο Ανδρουλάκης.
1: Το 30?
0: Όχι, τι δίνει, την εξαγγέλει.
1: Ναι, το 30 θα την δώσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Όλοι εξαγγελίες κάνανε, πότε θα τα δώσουν είναι.
0: Καλά, ως αντιπολίτευση δεν μπορεί να τα δώσει, αλλά θα το εξαγγείλει.
1: Ναι, και ο Τσίπρας εξαγγελίες έκανε.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι.
1: Εγώ γίνω, το 30 θα γίνεται πλούσιο.
0: Ναι, λέω, ως αντιπολίτευση δεν μπορεί.
1: Ο Μητσοτάκης είπε, το τώρα εγώ που είμαι το 30 θα γίνεται πλούσιο.
0: Καλά και ο Μητσοτάκης δεν είπε για τώρα αυτά τα επιδόματα που δίνει.
1: Το 30 είπε.
0: Ναι, είπε και για του χρόνου τα Χριστούγεννα. Λέει, άμα ξαναβγώ δηλαδή, του χρόνου θα σα τα δώσω.
1: Αυτό σου είπα. Ο ένας λέει, άμα γίνω το 30, ο άλλος λέει, εγώ τώρα που είμαι το 30, άμα πει και ο τρίτος, τώρα που θα βγω και εγώ το 30, τι θα γίνει το 30.
0: Υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα όμως.
1: Για το 30.
0: Ότι το 30 θα είμαστε μια χώρα σε ακμή.
1: Ακούσαμε τους φουρναρέους, έχουμε ακούσει τους βενζινάδες, έχουμε ακούσει όλους τους επαγγελματίες εδώ σε αυτή την εκπομπή. Και μέχρι το 30, οι μισοί από αυτούς δεν ξέρουν αν θα υπάρχουν. Εντάξει. Οι μισοί από αυτούς δεν ξέρουν αν θα υπάρχουν. Άρα το ότι θα γίνουν πλούσιοι χωρίς να υπάρχουν το 30, εντάξει. Λαϊκίζουμε, αλλά μερικές φορές. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Κλείνουν τα μαγαζιά, παιδιά.
0: Και ο Σπύρος που λέει κάτι σχετικό με το άμα, κοίτα που έχουμε φτάσει. Αμάν με το άμα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα.
0: Άντε πάλι.
1: Είναι μεγάλη μέρα για τους Αμερικανούς εκεί πέρα που θυμούνται αυτά που το.
0: 11 Σεπτεμβρίου, δίδυμη πύργη, τρομοκρατικό χτύπημα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη μέρα, διότι ανοίγουν τα σχολεία. Ανοίξαν τα σχολεία. Κάνανε τον αγιασμό τους, πήγαν τα παιδάκια μας εκεί, ξεκίνησαν οι δάσκαλοι.
0: Είχαμε και το μήνυμα του Μητσοτάκη από το δεύτερο σχολείο, δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσίων, όπου παρευρέθηκε.
1: Τρίτο μεγάλο γεγονός είναι το ότι έμαθε που τα λιώσα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και είπε ότι.
1: Αυτό και αν είναι σημαντικό.
0: Είπε άντε και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακοινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Όχι, τα λιώσα πάλι.
0: Τι αντοχή ω τελειώσει.
1: Δεύτερη βαρά και ανθιγυνά, δεν θα πιστεύω να πα τελειώσει πάλι του χρόνου.
0: Να πάει του χρόνου.
1: Ναι, όχι, τα μάθει τώρα.
0: Ω πρωθυπουργό, θα πάει του χρόνου όμω.
1: Όπω πάει.
0: Όπω πάει.
1: Όπως πάει. Λοιπόν, τρίτον, η Ούρσουλα είπε ότι τώρα τα παιδιά τελείωσε.
0: Τέλο στα social media.
1: Για του ανήλικου. Τώρα που του πει η Ούρσουλα, παιδιά, νομίζω έχετε την απόλυτη. Ο Μητσοτάκης την πήρε τηλέφωνο.
0: Ο Μακρόν την πήρε τηλέφωνο.
1: Ο Μητσοτάκης την πήρε.
0: Ο Μακρόν την πήρε.
1: Καλά, εντάξει. Ο Μητσοτάκης και Τσέχαρη, πώς το λένε αυτό που έκανε στο βίντεο. Από το βίντεο την έπεισε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και είναι μεγάλη ημέρα γιατί σήμερα, παιδιά, κληρώνεται το Μεγανήσι. Εσπερίδες, πανέμορφο, δείτε το. Όσοι το είδατε, το είδατε. Αυτοί που ψηφίσατε, που είναι, είστε πάρα πολύ.
0: Όσοι δεν το είδατε, χάσατε.
1: Όσοι δεν το είδατε, χάσατε. Είστε πάρα πολύ. Αλλά πριν το κληρώσουμε, που σε λίγο θα γίνει και η κλήρωση, σταματήστε να στέλνετε μηνύματα. Είμαστε μέχρι εδώ. Πάμε Μεγανήσι. Κύριος Κατοπόδης, ο Δήμαρχος, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Η αλήθεια είναι.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να είναι εδώ με το ταλαιπωρείο Πουρναράς.
0: Αυτό.
1: Εδώ, αυτό. Ταλαιπωρεί συνέχεια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι.
2: Μια λύση υπάρχει. Να έρθει το Μεγανήσι μόνο.
0: Αυτό, ναι. Συμφωνούμε. Τα έχουμε πει πριν από εσάς, κύριε Κατοπόδη.
1: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Υπήρξε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση για το διαγωνισμό που εσείς μας δώσατε για να δώσουμε στον κόσμο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Μεγανήσι. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο μεγάλη. Επίσης, όπως δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο μεγάλη και η επισκεψιμότητα φέτος που μίλησα με επιχειρηματίες του νησιού.
2: Ναι, κοιτάξτε, όπως σας έχω ξαναπεί, το Μεγανήσι είναι ένας πόλος έλξης και κυρίως ελκύει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ξεκουραστούν, να διάσουν το μυαλό τους και να χαλαρώσουν. Οπότε προσελκύουμε τέτοιο κόσμο, οικογένειες κυρίως, αλλά και ανθρώπους, όπως σας είπα, ζευγάρια τα οποία θέλουν να έρθουν να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν.
1: Καλά, έχετε και τα μπαράκια να πιούμε και κανένα ποτάκι, έχετε και το καλό φαγητό εκεί. Οπότε δεν είναι ότι άμα θέλουμε να διασκεδάσουμε, το έχουμε και αυτό.
2: Ναι, το έχουμε και αυτό, αλλά πάνε μέτρων άριστον. Δεν έχουμε το χαμό που έχουν τα άλλα νησιά.
1: Καλά, δεν θα πάμε και στη Μύκονο.
2: Χαλαρώνουμε ήρεμα εδώ. Διασκεδάζουμε ήρεμα, μάλλον.
1: Λοιπόν, έγινε ο αγιασμός.
2: Ο αγιασμός έγινε, ναι, το πρωί. Έγινε αγιασμός στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό.
1: Πόσα παιδιά έχετε εκεί, θυμάμαι.
2: Ναι, λοιπόν, νηπιαγωγείο και δημοτικό είναι 30 παιδιά. Φέτος το ευτύχημα είναι ότι αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών στον νηπιαγωγείο και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είναι και μια επιβράβευση για την προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή ώστε να κρατήσει κόσμο εδώ, κρατώντας τους γονείς.
1: Υπάρχουν, κύριε Δήμαρχε, εκεί δουλειά στο χειμώνα?
2: Υπάρχει το χειμώνα, κοιτάξτε, το χειμώνα ως επιτοπλίστων η εργασία περιορίζεται στην οικοδομή. Βέβαια, όπως είδατε και έχετε δει και εσείς, η ανοικοδόμηση στο Μεγανήσι είναι πάρα πολύ μεγάλη, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει δουλειά και το χειμώνα. Εμείς από πλευράς Δήμου προσπαθούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας νέους ανθρώπους, νέες οικογένειες που με παιδιά, και εδώ έχουμε πετύχει ως ένα βαθμό, με αποτέλεσμα να βλέπουμε και μια αύξηση των μαθητών στο νηπιαγωγείο και στο νηπιαγωγείο κυρίως φέτος, αλλά και παραμονή των παιδιών στο δημοτικό. Και το γυμνάσιο Λύκειο, το οποίο αριθμεί μάλλον γυμνάσιο και ηλικιακής τάξης, πρώτη-δευτέρα Λυκείου. Τρίτη Λυκείου τα παιδιά φεύγουν από το Μεγανήσι και πάνε η Λευκάδα ή κάπου αλλού. Και εκεί αριθμεί να έχουμε περίπου 20 παιδιά.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Όχι, περίπου 21 παιδιά.
1: Να ρωτήσω γιατί φεύγουν στην τρίτη ηλικίου, γιατί θέλουν φροντιστήρια, γιατί δεν υπάρχουν
2: φροντιστήρια. Ναι, φροντισία, και γιατί κοιτάξτε, θέλουν... δεν προβλέπεται βάση κανονισμού και του Υπουργείου Παιδείας να υπάρχει μια τάξη με δύο παιδιά. Οπότε δεν μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα δύο παιδιά, γιατί δεν υπάρχουν και ανάλογοι καθηγητές για τα μαθήματα αυτά. Οπότε εκεί τα παιδιά αυτά φεύγουν και όπως σας είπα πάνε η Λευκάδα και από άλλου.
1: Από δασκάλες πώς είμαστε, κύριε Δήμαρχε? Είμαστε εντάξει, μας λείπει κάτι?
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το καλοκαίρι μας επισκέφθηκε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Της έθεσα τα προβλήματα των κενών και ομολογώ ότι φέτος ξεκίνησαν τα σχολεία με πληρότητα σε εκπαιδευτικούς. Λείπει μόνο μια θέση αγγλικών στο δημοτικό και μια θέση γαλλικών ανοιχτό γυμνάσιο Λύκειο που εκεί έχει καλυφθεί η θέση αυτά. Απλά η κυρία, εκεί η καθηγήτρια πήρε, έχει πάρει άδεια. Άρα είναι μετά από χρόνια η πρώτη φορά που πραγματικά είμαστε, ξεκινάμε δυνατά, ξεκινάμε με κάλυψη όλων των κενών. Και αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ζαχαράκη, η οποία άκουσε το αίτημά μου και ανταποκρίθηκε άμεσα.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για το δώρο που μας δώσατε να δώσουμε στους ακροατές μας. Η ανταπόκριση ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη.
2: Ευχαριστώ και εγώ και σας περιμένω όλους για μια συνέντευξη από κοντά.
1: Μια συνέντευξη πάλι από κοντά, αλλά χειμώνα, και κανονίστε όταν θα φτάσω, εγώ θα έρθω, να έχει αποκλεισμό στην επιστροφή. Να παίρνω το τηλέφωνο και να λέω: εγώ θα ήθελα να γυρίσω, αλλά δεν μπορώ.
2: Γιώργο, δεν θα έρθει μόνο εσύ, θα έρθουν και οι συνεργάτες. Ναι, μπορώ να βλέπω μόνο εσένα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε.
2: Θα βρει και τον συναδελφό σου.
1: Κύριε, και ποιο θα κάνει εκπομπή. Κάποιος πρέπει να μείνει στην καρέκλα του. Δεν είναι. Ο Μπουρναράς έχει τη θέση του.
2: Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, εγώ σας περιμένω πάντως ευπρόσδεκτη όποτε θέλετε, καλοκαίρι, χειμώνα, όποτε θέλετε.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας για το νησί.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Καλά, καλημέρα. Γεια σας, Γιάννη.

0: Παρασκευή, έχετε σουκού.
1: Ναι. Και από Κυριακή έρχονται και βροχές. Φθινοποριάζει λίγο.
0: Έχω πρόταση
1: καιρός
0: για αύριο.
1: Για Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέστε μου.
0: Στις 8.30 ώρα το βράδυ στο θέατρο Βέμπο της Βούλας. Είναι λίγο. Είναι στο παλιό Μπο. Όποιος το ξέρει. Ακριβώς δίπλα στο παλιό Μπο. Λόρνα, η τραγουδίστρια του Μίμη του Πλέσσα, με την Τηγανούρια έχουν μια συναυλία. Η μουσική είναι γυναίκα.
1: Ωραίο.
0: Θα πας? Εγώ θα πάω.
1: Μπορεί.
0: Ανοιχτή, ελεύθερη είσαι.
1: Το κατάλαβα, ναι.

0: Λοιπόν, και πηγαίνοντας έτσι από νωρίς έτσι προς το τέλος και περιμένοντας να σου δώσουν το χαρτάκι.
1: Να πάρουμε το χαρτάκι, ναι.
0: Παιδιά, το χαρτάκι του Πρωτανά. Αφού του δίνετε χαρτάκι. Α, τον καινούργιο προπονητή του Ολυμπιακού χαρτάκι θα δίνουν.
1: Δεν ξέρω γιατί δίνανε στον παλιό.
0: Μάλλον ξέρω εγώ.
1: Αυτό πώς το λες. Πού το ξέρεις.
0: Γιατί τον διώξανε.
1: Και αυτό τι σημαίνει.
0: Άρα το χαρτάκι που πήρε δεν το χρησιμοποίησε και τον διώξανε.
1: Μάλιστα.
0: Από τι άλλο, ναι. Πώς αλλιώς διώχνουν οι Έλληνες πρόεδρες προπονητές. Και τώρα μην είναι μόνο στον Ολυμπιακό. Όλοι οι Έλληνες πρόεδροι. Θυμάσαι ποιος είναι πρόεδρος της Λίβερπουλ?
1: Όχι, δεν είναι γνωστά τα ονόματα σε τέτοιες ομάδες.
0: Είναι πρόεδρος Manchester City.
1: Όχι, δεν είναι γνωστά.
0: Μήπως ξέρεις ποιος είναι πρόεδρος της τελευταίας ομάδας της Β' Εθνικής εδώ στην Ελλάδα? Ξέρεις ποιος είναι πρόεδρος?
1: Εδώ ξέρουμε πολλά.
0: Άρα λοιπόν οι πρόεδροι πώς απολύουν προπονητές στην Ελλάδα? Δεν παίρνουν το χαρτάκι ή δεν το χρησιμοποιούν σωστά και απολύονται.
1: Λέω μια δήλωση εδώ του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που λέει δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
0: Ναι, βέβαια, αυτή η δήλωση που έγινε χτες που λέει ότι στις 2 μήνες πρέπει να έχεις βρει δουλειά.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό είναι πολύ μικρό το διάστημα από το 2 μήνες.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Αφού η κυβέρνηση αυτή έχει δουλειές.
1: Θεωρητικά όμως το να μην είσαι σε ένα μόνιμο επίδομα ανεργίας έχει μια βάση. Δηλαδή τι λέει? Ότι άμα χρηματοδοτήσει για να κάθεσαι είναι αντιεργατικό.
0: Ας ξεκινήσουμε να μας πει ο Μαρινάκης. Αυτοί οι άνθρωποι που πάνε και δουλεύουν και πάνε και δουλεύουν 7 μήνες, το να βρουν δουλειά τώρα για 2, 3, 4, πόσο θα τους μένει, 5, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή τους 3, 4, 5 μήνες, η εποχιακή, που τους υπόλοιπους το καλοκαίρι δουλεύουν και το χειμώνα δεν βρίσκουν δουλειά, γιατί ποιος θα τους πάρει για 4, 5 μήνες? Γιατί αν βρουν δουλειά μόνιμη στο διάστημα, έχουμε που έχουμε, δεν βρίσκουμε ανθρώπους να δουλέψουν στα νησιά μας και όχι μόνο. Τι θα γίνει αν τους πει ότι ξέρετε κάτι, από τους 5 μήνες που κάθεστε, τους 2 θα πάρετε λεπτά, τους άλλους δεν πειράζει, ας πεινάσετε. Αυτό μας το εξήγησε ο εκπρόσωπος. Δηλαδή αυτό το έλαβε υπόψη του, ότι υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Γενικά ναι, να παίρνεις λεφτά και να κάθεσαι δεν είναι καλό. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, γενικά τα επιδόματα δεν είναι καλά.
1: Και γι' αυτό τα έχει καταργήσει από το 2019.
0: Μαζί με τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Και μαζί και με τον Ένφια.
0: Εμείς διαμαρτυρόμαστε για πράγματα που έχουν καταργηθεί. Βεβαίως, η κυρία Κοπονικολάκου είναι το δεύτερο που το θυμήθηκα τώρα που το είπαμε. Γιατί το πρώτο το θυμόμουν, το είχα σημειώσει. Είναι το δεύτερο που δεν απάντησε όταν τη ρώτησα. Το νόμο Κατρούγκαλου θα τον καταργήσετε?
1: Ναι.
0: Ή θεωρείτε κι εσείς ότι έχει καταργηθεί από το 19? Δεν απάντησε.
1: Ναι. Αυτό πάντως είναι μια τακτική που είπες πριν, για όσους είναι σεζόν, για παράδειγμα, παιδιά που δουλεύουν σεζόν, πηγαίνουν Μάη, πότε ξεκινάει η σεζόν, φεύγουν Οκτώβρη και μετά είναι ταμείο ενεργίας μέχρι να ξαναπάνε σεζόν. Εκεί δεν είναι 2 μήνες, είναι 5-6 μήνες.
0: Ναι, και τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί αν βρουν μόνιμη δουλειά και δεν ξαναπάνε για σεζόν, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Δεν βρίσκουν ήδη οι επιχειρηματίες. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα πιτσόμπαρα, τα μπαρ γενικώς, τα καφέ. Δεν βρίσκουν ήδη κόσμο για δουλειά. Αν λοιπόν κόψουμε και αυτούς, γιατί θα τους πούμε δουλεύτε 7 μήνες και μετά θα πεινάσετε, γιατί εμείς 2 μήνες δίνουμε. Ο κ. Μαρινάκης το σκέφτηκε αυτό. Επειδή δεν άκουσα όλη τη συνέντευξη και επειδή δεν θέλω να μείνω, μπορεί και να το δικαιολογεί, να λέει όχι για όλους, για κάποιους. Οπότε κρατάω μία, ότι δεν ξέρω, δεν άκουσα όλη τη συνέντευξη. Λοιπόν, διαβάζω ψηφιακά. Η Έλενα σε 147, με τηλέφωνο που λύγει σε 147, γιατί θα κατηγορηθώ από διάφορες εφημερίδες και διάφορες ότι έχω προσωπικό νούμερο. Προσωπικό αριθμό.
1: Ναι.
0: Που λύγει το τηλέφωνο της 147, είναι αυτή που θα πάει στο Μεγανής.
1: Έλενα, να περάσεις ωραία και ξέρεις τι θα πει, φωτογραφίες.
0: Από το τραπέζι, από το ξενοδοχείο, από τις παραλίες. Τι θέλουμε κι εμείς? Φάτε μάτια ψάρια.
1: Ναι.
0: Θα επικοινωνήσουμε αμέσως μετά το πέρας της εκπομπής μαζί σου για να σου πούμε το πού, πώς και γιατί.

0: Τώρα, αυτά που όλα ξεκινάνε στο πέρας της εκπομπής είναι ή για να μας δώσουν τροφή για αύριο ή για να μην τους έχουμε live και πούμε τίποτα εκείνη την ώρα.
1: Για πες τι συγκινήσει. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με Αντώνη Σαμάρα σήμερα, αλλά πάμε.
0: Γιατί τι να ασχοληθούμε, τι να πούμε.
1: Όχι, πάμε. Ρε,
0: τι να πούμε, έρχεται ο Σαμάρα.
1: Για πες τι γίνει.
0: Όχι,
1: έρχεται. Ακόμα... Ο κύριος Πανάκης, ο υπουργός ιστορικών, είπε χθες ότι δεν νομίζω ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμάρας.
0: Κι άλλα έχει πει ο κύριος Πανάκης, αλλά δεν νομίζω ότι τα έκανε.
1: Α, δεν πέφτει μέσα ο κύριος Πανάκης. Δεν είναι καλό. Προβλέπει, δεν είναι καλό.
0: Δεν έπεσε μέσα από του κωδικού, στον κωδικό του νέου κωδικού τη αυτοδιοίκηση. Που είναι και δουλειά του. Θα πέσει το αν θα κατέβει ο Σαμάρας ή όχι. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Έτοιμο είναι ο Σαμάρας. Φτιάχνονται τα γραφεία.
1: Αλήθεια είναι αυτό, εκεί στο Κολωνάκι γίνονται εργασίες, είναι τα γραφεία του κύριε, άμα δηλαδή δείτε...
0: Δεν θα πάει τις πρώτες
1: να βαράνε τα σφυριά.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα πάει τις πρώτες μέρες ο πρώην πρωθυπουργός στα γραφεία. Θα πάνε
1: γιατί?
0: Πρώτες συνεργάτες.
1: Γιατί είναι απαραίτητο να πάει ο Σαμαράς.
0: Κανονικά είναι να πάει, αλλά δεν θα πάει τις πρώτες μέρες, θα πάει λίγο αργότερα.
1: Εντάξει, και οι συνεργάτες το ίδιο πράγμα. Θα πάει ο ανταυτού δηλαδή.
0: Μπορεί να πάει και στη μέρα της ανακοίνωσης ή μια μέρα πριν.
1: Ο ανταυτού δηλαδή θα πάει.
0: Ποιος έχει φάει σφαίρες.
1: Δεν έχει έναν ανταυτού ο κύριος Σαμαράς.
0: Δεν ξέρω αν φάει κάποιες σφαίρες.
1: Ούτε εγώ ξέρω, αλλά θα έχει έναν ανταυτού.
0: Δεν ξέρω. Πρόσωπο έχει, γραφείο τύπου έχει, αλλά εγώ δεν ξέρω αν πάει κάποιος που έχει φάει σφαίρα.
1: Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Για πες τώρα με το πέρας της εκπομπής, τι γίνεται, ποιες ειδήσεις.
0: Θα πάει τώρα ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε παπά του Τσίπρα, έχουμε παπά του ΠΑΣΟΚ.
1: Και έχουμε και τους αρχιμανδρίτες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Έτσι, για να, όλοι έχουμε κάτι τέτοιο. Για να προσελκύσουμε τους ψήφους. Λοιπόν, θα μιλήσει στη μία. Περιμένει 12 να τελειώσει η εκπομπή, για να μιλήσει μετά. Τα συμβούλια, τα υπουργικά, οι πρωινοί καφέδες.
1: Γίνονται ακριβώς μετά την εκπομπή.
0: Γίνονται ακριβώς μετά την εκπομπή. Ή δεν θέλουν να είμαστε live.
1: Ο πρωινός καφές γίνεται πολύ νωρίς. Τα συμβούλια.
0: Τα συμβούλια, ναι. Ο πρωινός καφές είναι πιο.
1: Είπες και πρωινός. Ο πρωινός γίνεται 7 το πρωί, 8 στα γραφεία.
0: Ναι, το παίρνω πίσω το πρωινός καφές. Χωρίς ρούλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά με καφετζού.
0: Καφετζού έχουμε εμεί, δεν έχουμε αυτή.
1: Εμάς ποιος μας δίνει τις πληροφορίες?
0: Η καφετζού που έχουμε.
1: Η καφετζού.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε και καμία καφετζού μέσα από τους καφέδες ή όχι?
0: Όχι, όχι.
1: Α, όχι.
0: Παλιά τη διώξανε.
1: Εντάξει.
0: Και μάλιστα η καφετζού ήταν άντρας.
1: Τώρα τι άντρας, τι γυναίκα.
0: Λοιπόν, έχει κανονίσει η κυβερνητική, έχει κανονίσει τίποτα να ξεκινήσουμε και να δώσουμε και κανένα άλλο ταξίδι.
1: Να δώσουμε άλλο δώρο. Σήμερα έχουμε 11 Σεπτεμβρίου, να το σκεφτώ λίγο του Σαββατοκύριακου. Είναι Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα τη εβδομάδα. Να το σκεφτώ λίγο του Σαββατοκύριακου και από Δευτέρα.
0: Τι εννοείς, ότι δεν θα βρέψει ανδρουλάκι Σαββατοκύριακο και θα σκέφτεσαι το δώρο? Αυτό εννοείς?
1: Μπορεί να τα κάνω και τα δύο ταυτόχρονα με μεγάλη επιτυχία.
0: Να, αυτά ζηλεύω. Αυτά ζηλεύω από του μεσόκοπου. Εγώ ένα από τα δύο μπορώ. Τι ώρα ομιλεί ο Ανδρουλάκης και τι ώρα δίνει η συνέντευξη?
1: Ναι, να το δω γιατί δεν τις ξέρω τις ώρες, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω πλέον τις Σαββατοκύριακο, απλά επειδή δεν ήταν της ημέρας, δεν έχω δει τις ώρες.
0: Λόγω
1: αλλά...
0: της ημέρας, Αντωνάκη.
1: Ναι, επειδή δεν είναι της σημερινής ημέρας, γι' αυτό το λέω. Δεν έχω δει, αλλά θα το δω και θα ενημερώσω τώρα.

0: Πάντως, παιδιά, δεν θα μείνουμε απραγή. Αυτό είναι δέσμευση, κύριε Πουρναρά. Θα δώσουμε και άλλα ταξίδια. Μέχρι το 30. Δηλαδή, μέχρι το 30 θα ξαναταξιδέψει από εμάς. Καλά το λέω. Έχω ακολουθήσει την τακτική των μεγάλων κομμάτων που
1: καλά
0: έχουν
1: το
0: μιλήσει.
1: Καλά το πας. Λοιπόν, να ενημερώσω.
0: Με προσχετική, δηλαδή, μέχρι το 30 θα ξαναπάτε κάτι ταξίδι.
1: Να σε ενημερώσω για τον Ανδρουλάκη. Αύριο Σάββατο μιλάει στη ΔΕΘ στις 7 στο Βελίδι, στο συνεδριακό κέντρο. Θα παρουσιάσει και το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων, θα πει και για δέκατη, επαναφορά 13ης σύνταξης, αλλά όχι. Μονομιάς, με ένα δικό του τόπο.
0: Και τη 14, είναι χρυσουσιά το 13.
1: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί δεν πάει και το 14.
1: Να το δούμε.
0: Για πάμε για μετά. Και την άλλη μέρα
1: και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι είναι η συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, δεν πιστεύω να έχει κανένα ντέρμπι το Σάββατο απόγευμα.
1: Μα δεν μας νοιάζει, αφού είναι το μεσημέρι. Α, το Σάββατο απόγευμα.
0: Και δουν όλοι το ντέρμπι.
1: Καλά.
0: Ποιος είναι μετά?
1: Εδώ.
0: Κατσατσός.
1: Κατσανιούς.
0: Κατσανιούς. Ναι. Να τον ρωτήσουμε, μην είχε ένα ντέρμπι σε 7 η ώρα και μετά, άμα πούμε ότι δεν είχε θεαματικότητα και αγραμματικότητα, έφταιγε το ντέρμπι.
1: Ναι. Δικαιολογούνται όλα.
0: Μα γι' αυτό να το ρωτήσουμε, να το μάθουμε.
1: Το θέμα είναι, αν δεν έχει ντέρμπι
0: και δεν έχει
1: και αγραμματικότητα, τι θα σκαρφιστούμε να πούμε?
0: Κάτι δεν θα βρούμε.
1: Κάτι θα βρούμε. Να το σκεφτώ το Σαββατοκύριακο αυτό, να το πω Δευτέρα.
0: Αν είσαι εδώ τη Δευτέρα, γιατί είναι Θεού, 112, Μπίμπι,
1: Ντόναλντ Τραμπ επιτρέποντος.
0: Ο οποίος αυτό τον πόλεμο θα τον πάει μετά τις εκλογές. Θα τον σταματήσει μετά τις εκλογές. Τις ενδιάμεσες, το έχει δηλώσει.
1: Ναι, υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και έχουμε στις 27 Οκτωβρίου έχουμε και εκλογές στο Ισραήλ. Ναι.
0: Τώρα, πώς θα βρίσκουν αυτή τη μεταξύ τους? Ο ένας θέλει να πάει σε εκλογές με πόλεμο και ο άλλος θέλει να πάει σε εκλογές χωρίς πόλεμο. Πώς θα τα βρουν μεταξύ? Κάτι θα καταφέρουν. Αυτοί οι φιλαράκια είναι, θα τα βρουν μεταξύ. Λοιπόν, παιδιά.
1: Ολοκληρώνουμε.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την Αμερική, για αυτό που έγινε τότε. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
1: Για την Έλενα.
0: Για την Έλενα που θα πάει στο Μεγανήσι. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα διότι ο Πρωθυπουργός ανακάλυψε που είναι τα λιώσα. Ναι. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα διότι εμείς φεύγουμε και πάμε Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Να περάσετε όμορφα, καλό Σαββατοκύριακο. Από Κυριακή είπαμε ότι ξεκινούν
0: βροχές.
1: Λίγο βροχές, ναι, πέφτει η θερμοκρασία και άλλο. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, δεν έχει τόση ζέστη. Αλλά είναι φθινοπορεινός ο καιρός από την άλλη εβδομάδα.
0: Παιδιά μου, καλή αρχή, όλα καλά και από Δευτέρα δυνατά και πάμε σχολείο. Όλοι το βαριόμασταν και όσοι είναι κανονικοί νομίζω θα συνεχίσουν να το βαριούνται. Αλλά τα αποτελέσματα στην πορεία είναι διαφορετικά. Να είστε καλά, να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύπωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Πρωτοκοδούν σήμερα στα σχολεία της επικράτειας, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακοινισμένα σχολεία. Σε ολόκληρη την επικράτεια, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Απροσδιορίστη χαρακτηρίζεται η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την νεκροψία που ολοκληρώθηκε. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Την άποψη ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε σύραγγες που είχε κατασκευάσει η Χεζμπολά κάτω από τα στρατηγικής σημασίας υψώματα Αλί Αλ Τάχερ στο Νότιο Λίβανο. Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Νέο Δελχή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, την ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά της χώρας. Για σήμερα, βόρεια, άνεμοι μείως 4 μποφόρ στο Αιγαίο, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Ιντερβέτινα Sports στους 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή η οποία σας παρουσιάζει το μενού της αθλητικής επικαιρότητας. Μιας που το Sports News από κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή είναι κιόλας και η πρώτη εκπομπή του αθλητικού προγράμματος του σταθμού από τις 12 έως τη 1 κάθε μέρα. Εννοείται πως η εκπομπή είναι βασισμένη πάνω στις κυριότερες ειδήσεις και όπως πάντα στη 1 η ώρα ακολουθεί το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλες τις ειδήσεις για όλες τις ομάδες από όλα τα σπορ από όλες τις χώρες. Είμαστε στον απόϊχο δύο αναμετρήσεων, ενός για το πρωτάθλημα και ενός για το κύπελο, αλλά είχαμε και κάποιους αγώνες για την πρώτη αγωνιστική του Champions League, τους τελευταίους μάλλον αγώνες της πρεμιέρας του Champions League, καθώς θυμίζουμε ότι από τότε που άλλαξε το format η UEFA στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν είναι πλέον τρίτες και τετάρτες οι αγώνες της πρεμιέρας μόνο του Champions League, είναι τρίτες, τετάρτες και πέμπτες

Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Θα κάνουμε και αναφορά στο βόλεϊ, όπου σήμερα έχουμε και την εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει την Τσεχία. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για αυτό. Θα ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο σχετικά γεγονός όσον αφορά τους αγώνες, καθώς έχουμε διάφορες ειδήσεις να πούμε. Θα ξεκινήσουμε με το Παναθηναϊκός Κηφισιά και μετά θα πάμε στο Αστέρας Άκτορ Άρης στην Τρίπολη για το κύπελο Ελλάδας. Λοιπόν, τώρα, για όποιον θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα σε αυτή τη μία ώρα που έχουμε, μπορεί να στείλει στο 6939-943-943 το Viber, Twitter, Veteran Ελλάδα Sports 94,3 για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής η Ανδριάννα Πούγιου και στην εκφώνηση των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων ο ένας και μοναδικός Πάνος Πουρναράς.

Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε από τους αγώνες με το που είχαν το ελληνικό ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά. Εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Καθώς θυμίζουμε ότι το Τριφύλι είχε ζητήσει, είχε κάνει αίτημα αναβολής της αναμέτρησης της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με την Κηφισιά λόγω του αγώνα στην Τσεχία εναντίον της Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Οπότε δεν είχαμε το Παναθηναϊκός Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δηλαδή στο πρώτο Σαββατοκυριακό δηλαδή του πρωταθλήματος και πρώτο τελευταίο του Αυγούστου, καθώς ξεκίνησε 22 Αυγούστου το φετινό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά η ημερομηνία διεξαγωγής βρέθηκε και πολύ γρήγορα και έγινε και το παιχνίδι σχετικά γρήγορα, καθώς θυμόμαστε ότι πέρσι είχαμε πάλι αναβολή την πρώτη αγωνιστική, αλλά ο αγώνας έγινε Μάρτιο και μιλάω για τον Παναθηναϊκό που είχε αναβάλει τον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής με τον Όφη γιατί είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Samsung Sports στη Σαμσούντα για τα προκριματικά, για τα play-off του Europa League. Και ο αγώνας έτυχε να γίνει Μάρτιο λόγω και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Αυτή τη φορά ο αγώνας έγινε και πολύ νωρίτερα, ο εξαναβολής αγώνας, και πλέον όλες οι ομάδες έχουν ισάριθμους αγώνες. Έχουν παίξει τρεις φορές και ο Παναθηναϊκός, να πάμε τώρα στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς, τα γκολ τα οποία σημείωσαν ο Ταμπόρδα στο 53. Ο Ταμπόρδα έβαλε το δεύτερο γκολ. Τα γκολ σημείωσαν ο Kings Kagwa στο 53ο λεπτό, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ με το τριφύλι στο στήθος. Και 21 λεπτά αργότερα ο Δημήτρης Θοδωρίδης στην μοναδική φάση της Κηφισιάς στο δεύτερο ημίχρονο, στην μοναδική μεγάλη φάση της Κηφισιάς στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε λάθος εκτίμηση του Φαντρόγκελεν, ο οποίος έκανε ένα λανθασμένο κοντρόλ μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ινιάκη Πένια. Ο Δημήτρης Θοδωρίδης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, πλάσαρε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Αμέσως μετά, έπειτα από ένα λεπτό, ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πέναλτι το οποίο είναι πολύ αμφισβητούμενο, πάρα πολύ αμφισβητούμενο. Δηλαδή μπορεί να δει από τη μία κάμερα κάποιος ότι η μπάλα φαίνεται σαν να ακουμπάει, ενώ από άλλες δύο διαφορετικές όψεις μπορεί να δει ότι η μπάλα πάει να ακουμπήσει στον αγκώνα του Αντωνίση έπειτα από το σούτ το οποίο πραγματοποίησε ο Βισέντε Ταμπόρδα. Και έπειτα ακουμπάει στον αγκώνα, ναι, μεν, αλλά κολλάει. Οπότε είναι μια αμφισβητούμενη φάση. Όπου. Εντάξει, τώρα. Άσχετα αν ήμουν στον αγωνιστικό χώρο, και άσχετα αν περιέγραφα το παιχνίδι, τη γνώμη μου την είχα πει χθες, γιατί από πρώτη ματιά δεν μου φάνηκε ότι ήταν πέναλτι. Τώρα όμως δεν θα κάτσω να το επεκτείνω, γιατί δεν είναι το θέμα το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός, που ευστόχησε ο Ταμπόρδα για να κάνει το 2-1. Ο Παναθηναϊκός, θα πούμε και γενικά για την εικόνα του αγώνα, και απλά να πούμε για τους, ότι το κερασάκι στην τούρτα το πέτυχε ο Έλμιν Ράστοντερ, ο επιθετικός από τα Σκόπια, ο οποίος σημείωσε το 3-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει καλή αρχή. Και ενώ προσπαθούσε να βγάλει αντεπιθέσεις, προσπαθούσε να δημιουργήσει επιθετικές ενέργειες, η τελική πάσα δεν έβρισκε ποτέ στόχο. Δεν έβρισκε στόχο η τελική πάσα. Είτε ήταν σέντρα από τα δεξιά, από τα αριστερά, είτε ήταν σύρτη, είτε ήταν χαμηλή, είτε ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Δεν ήταν αποτελεσματικές οι τελικές πάσες. Και ενώ κάποιες τελικές πάσεις μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα, μπορούσαν να βρουν στόχο, τις εξουδετέρωσε πάρα πολύ ωραία η άμυνα της Κηφισιάς, η οποία σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, η άμυνα της ομάδας των Βορείων Προαστίων ήταν καταπληκτική.
δεν άφηνε πραγματικά ανάσα, δεν άφηνε τον Παναθηναϊκό να πάρει ανάσα. Και μάλιστα απλά να πούμε ότι πρωταγωνιστής σε αυτό το, σε αυτή την αμυντική τακτική, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει τακτική, αλλά νομίζω σε αυτό το αμυντικό master plan του Sebastian Leto, αυτό το αμυντικό πλάνο του Sebastian Leto, πρωταγωνιστής ήταν ο Γάλλος στόπερ, ο Clement Jolibois, ο οποίος άσχετα αν έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο αποβλήθηκε, δέχτηκε δεύτερη κίτρινη, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός, η Κηφισιά μάλλον το πιο σωστά, τερμάτισε τον αγώνα με 10 παίκτες, με παίκτη λιγότερο. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός στην συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί θυμίζουμε ότι το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει με ένα σούτ του Πόμπο, που ήταν η πρώτη ευκαιρία του δεύτερου ημίχρονου. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει στο 53ο λεπτό τον γκολ με τον Kings Kagwa, το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα και το πρώτο του με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Και έπειτα από την κόκκινη κάρτα την οποία δέχτηκε ο Jolibois, είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός, μέχρι το σημείο που έγινε αυτό το μοιραίο, το μοιραίο σε εκείνη τη φάση λάθος του Φαντρόγκελεν, που έστρωσε την μπάλα στον Δημήτρη Θοδωρίδη και ο νεαρός Έλληνας επιθετικός, όπου έβαλε και το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, ισοφάρισε για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Παρ' όλα αυτά, ήταν η δεύτερη φάση της Κηφισιάς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, ήταν πολύ καλύτερος, έχασε ευκαιρίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε πολλές ευκαιρίες. Πέτυχε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις έπειτα από το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Βισέντε Ταμπόρδα και ευστόχησε. Έκανε το 3-1 και εγκατακλείδη σε αυτό το παιχνίδι. Θα το πάμε από την πλευρά, θα ξεκινήσουμε από την πλευρά του τιμένου. Η Κηφισιά έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο. Έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Και πόσο μάλλον όσον αφορά την αμυντική της λειτουργία. Και θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω αν έπαιζε όπως έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καθαρά πράσινη. Υπήρχε καθαρά πράσινη κυριαρχία στο χορτάρι. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό, εν κατακλείδη ο Παναθηναϊκός με μια πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο πάντα κάνει το 3-3 και μαζί με τον Πανετολικό είναι οι δύο μοναδικές ελληνικές ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα που έχουν τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, και την Κυριακή θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στο Ολυμπιακό στάδιο σε ένα ντέρμπι κορυφής. Όποιος κερδίσει από τις δύο ομάδες θα είναι στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Εννοείται πως επικράτει ικανοποίηση από πλευράς του Τρυφυλλιού και έχουν στραφεί κανονικά. Έχει στραφεί το βλέμμα των Πρασίνων στον Κυριακάτικο αγώνα με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ στις 9.30, όπου στην εν λόγω αναμέτρηση επιστρέφει στη διάθεση του Τζέι

ο Νιγηριανός Φορ στην αναμέτρηση με τους Αγρινιώτες. Πάμε λίγο και στο κύπελλο Ελλάδος, εκεί όπου είχαμε την τελευταία αναμέτρηση της δεύτερης εβδομάδας του κυπέλου Ελλάδος, με τον Αστέρα Τρίπολης να φιλοξενεί στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης τον Άρη. Ένας αγώνας όπου βγήκε ισόπαλος 1-1. Αστέρας Τρίπολης, θυμίζουμε ότι είχε ιτηθεί στον προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος από τον Λεβαδιακό, ωστόσο πήρε την θέση του Λεβαδιακού στην League Phase λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή της Λιβαδιάς. Και έτσι έχουμε τον Αστέρα Τρίπολης στο κύπελλο Ελλάδος. Ένα παιχνίδι που σχετικά ήταν ισορροπημένο, απόλυτα ισορροπημένο και από τις δύο πλευρές, με τον Άρη να έχει λίγο μία περισσότερη περιοχή από το 68 λεπτό, από το σημείο δηλαδή που βάλε ο Λορέν Μωρόν τον γκολ. Και έπειτα με τον Αστέρα Τρίπολης να σκοράρει πρώτος στο 8 λεπτό με τον Σίλβα. Παρ' όλα αυτά, ο ποδοσφαιριστής των Αρκάδων ήταν σε θέση offside, οπότε το γκολ ακυρώθηκε. Αλλά 52 λεπτά αργότερα είχαμε το γκολ, το οποίο μέτρησε κανονικά από τον Φεντερίκο Μακέντα, με τον Ιταλό να δίνει το προβάδισμα στους Τρυπογιώτες. Παρ' όλα αυτά, όταν ο Άρης κατάφερε να ισοφαρίσει 8 λεπτά μετά, στο 68, έπειτα από τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Λορέν Μωρόν, ο Ισπανός επιθετικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης, και έπειτα από χαμένες ευκαιρίες και αρκετές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες, ο αγώνας έμεινε στην ισοπαλία μέχρι το τέλος. Έμεινε στην ισοπαλία μέχρι το τέλος και το τελικό αποτέλεσμα το αναφέραμε και προηγουμένως, Αστέρας Τρίπολης Άρης στο 1-1. Αυτά τα ολίγα για τους δύο αγώνες τους οποίους είχαμε, και ήταν σωστό να ξεκινήσουμε από αυτούς. Και μέχρι να τελειώσουμε το πρώτο μισάωρο, εννοείται πως θα μιλήσουμε και για κάποιες άλλες ειδήσεις όσον αφορά τον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα μιλήσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό, όπου εχθές το απόγευμα έφτασε στην... εχθές βασικά, να πούμε και σωστά, έφτασε στην Ελλάδα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο νέος προπονητής από την χώρα των Βάσκων, ο οποίος είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ, και πραγματοποίησε μάλιστα και την πρώτη του προπόνηση το απόγευμα στο προπονητικό κέντρο των Πειραιωτών στο Ρέντι, με τους Πειραιώτες να δίνουν βάση και το 100% της συγκέντρωσής τους στον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη στις 9. Και απλά να πούμε όσον αφορά και τα μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό, μέσα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι ο Παουλίνιο, επιθετικός της Τολούκα, ηλικίας 33 χρονών, βρίσκεται στα ραντάρ των Ερυθρόλευκων.

Θα συνεχίσουμε με την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, εκεί όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θα πραγματοποιήσει μία έως δύο αλλαγές στην αρχική εντεκάδα της Ένωσης στον αγώνα της Κυριακής εναντίον του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για την τερδογωνιστική του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι μεσοβδόμαδα ο Δικέφαλος είχε αντιμετωπίσει την ΛΑΣΚ που επικράτησε 1-0 στην Νέα Φιλαδέλφια την 3η, 8 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι, φανέλα βασικού διεκδικεί ο Καν Κάιρινεν, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στον αγώνα της 3ης με την ΛΑΣΚ Λίντζερ, την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Ενώ είμαστε και πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία με τον στην ανακοίνωση, είναι θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις για την επέκταση της συνεργασίας του Δικεφάλου με τον Λούκα Γιώβιτς μέχρι το 2029.

Και πόση ώρα έχουμε πάνω, αν μπορείς να μου πεις. Ωραία, έχουμε ένα λεπτό. Με αυτό το ένα λεπτό θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής των Sports News, λέγοντας για τον ΠΑΟΚ ότι το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος επιθετικός από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Σίμων Μπαντζά, για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Να πούμε ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων περιλαμβάνει και μία οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ, με τους ασπρόμαυρους να δίνουν απόλυτη βάση στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη την Κυριακή στην Τούμπα. Αυτά, ημίχρονο, επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για δράση είσαι έτοιμο. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας εκθεσή με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε. Εδώ δεν αργήσαμε. Ήρθαμε για το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής Sports News της 11ης Σεπτεμβρίου 2026, της ημέρας που αρχίζουν τα σχολεία, κύριε Πουρναρά. Λοιπόν, στο πρώτο μισάωρο είχαμε μιλήσει για τους αγώνες οποίους είχαμε εχθές και τον αγώνα κυπέλου μεταξύ Αστέρα Τρίπολης και Άρη και του αγώνα του πρωταθλήματος μεταξύ Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς στο ΆΚΑ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι η αναμέτρηση ήταν εξ αναβολής λόγω του ευρωπαϊκού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Μιλήσαμε και για τα νέα των Big Four. Πάμε λίγο όμως και στους υπόλοιπους, καθώς έχουμε νέα και από τις υπόλοιπες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε λίγο προς τον Άρη, που είναι και ουσιαστικά και το πιο πρόσφατο, καθώς την Κυριακή αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο διεθνής σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ, ο οποίος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει με τον Άρη συμβόλαιο τριετούς διαρκείας, δηλαδή μέχρι το 2029. Τζον Σούταρο, που μάλιστα έχει σκοράρει και 2 γκολ με την Εθνική Σκωτίας σε 25 εμφανίσεις, έπειτα από μια τετραετία στην Rangers.

Από την Θεσσαλονίκη που είχαμε ολοκληρώσει το πρώτο μισάωρο και ξεκινήσαμε το πρώτο μισάωρο, θα ταξιδέψουμε οδικώς πιο κάτω, θα πάμε στην Λιβαδιά, εκεί όπου έχουμε συμφωνία του Λεβαδιακού με την ΣΤΕΑΟΥ Βικουρεστίου για τον δανεισμό του 23χρονου μέσου επιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου, σύμφωνα πάντα με τους Ρουμάνους που κάνουν αναφορά για οριστική συμφωνία, όχι μόνο οι Ρουμάνοι, και ελληνικά μέσα αναφέρουν για οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Οκτάβιαν Ποπέσκο, που θα είναι ο δεύτερος Ρουμάνος ο οποίος θα αγωνιστεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων πάντα, την φετινή σεζόν με τον Λεβαδιακό, θα είναι μαζί με τον συμπατριώτη του, τον Άντριαν Σουτ. Ενώ θα πάμε και στον Όφι, εκεί όπου είχαμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Τάσου Χατζηγιοβάνη με τον 29χρονο Έλληνα επιθετικό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Σήμερα κιόλας πραγματοποιεί και την πρώτη του προπόνηση με τα ασπρόμαυρα του Ηρακλείου. Μέχρι το 2027 λοιπόν, Τάσου Χατζηγιοβάνης στον Όφι, έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας με την Ομόνια Λευκωσίας και την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κύπρου για την σεζόν 2025-2026.

πάμε και σιγά σιγά στο μπάσκετ. Πάμε και στο μπάσκετ. Γιατί στο μπάσκετ? Καθώς σήμερα έχουμε δύο πολύ πολύ ωραία τουρνουά. Το Ρόδος International Tournament, το οποίο θα δεξαχθεί στην Ρόδο με την συμμετοχή του ΣΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, ενώ έχουμε και την συμμετοχή του Ολυμπιακού και του Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης για το 2026. Η αποστολή του Ολυμπιακού, που βρίσκεται στην Κύπρο, που θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και την Μακάμπι Τελαβίβ, και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουν βγει φωτογραφίες με την επίσκεψη της ομάδας της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο προεδρικό μέγαρο της Κύπρου, εκεί όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου μάλιστα υπάρχει και μια φωτογραφία που ο Γιώργος Μπαρτζόκας δίνει στον κύριο Χριστοδουλίδη δώρο μια μπλούζα με τις υπογραφές όλων των παικτών, μια μπλούζα του Ολυμπιακού Champions 2026, ως δώρο στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και μιας που κάναμε αναφορά στο προεδρικό Μέγαρο, πάμε να πούμε λίγο περισσότερο για το νεόφυτος Χανδριώτης, το τουρνά το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήμερα Παρασκευή έχουμε δύο αγώνες. Στις 6 ώρα έχουμε Άρης Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 έχουμε Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας που είχαν αντιμετωπίσει η μία την άλλη στον τελικό του Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ στην Κρήτη, όπου επικράτησε ο Ολυμπιακός. Και την Κυριακή στις 4 παρατέταρτο Άρης Ερυθρός Αστέρας και στις 6 Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ. Όλοι αυτοί οι αγώνες, για όποιον θέλει να τους παρακολουθήσει, γιατί εννοείται πως υπάρχει κόσμος που θέλει να παρακολουθήσει αυτούς τους αγώνες, θα μπορέσει να τους παρακολουθήσει ζωντανά και αποκλειστικά στον Sky. Αυτός ο Sky είναι αυτός ο οποίος έχει τα δικαιώματα της διοργάνωσης, τουλάχιστον της φετινής διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό να μην έχει στην διάθεση του τον Tyreek Jones, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μυρό και τρέχει να προλάβει το Super Cup της Euroleague, το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, οπότε αυτά τα δύο είναι τα τελευταία φιλικά των Ερυθρόλευκων πριν την έναρξη της νέας σεζόν, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι το Super Cup της Euroleague καλώς εχόντων των πραγμάτων θα γίνει στο Αμπουντάμπι με την συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Φενέρμπαχτσε και της Dubai BC ως γηπεδούχου ομάδας της διοργάνωσης. Τώρα, θα γίνει, δεν θα γίνει το Super Cup, αυτό δεν το ξέρω, για να το πω. Είναι πολλά τα σενάρια τα οποία παίζουν. Τη μία μέρα λένε ότι δεν θα γίνει, την άλλη μέρα λένε ότι τελικά θα γίνει, λόγω της κατάστασης κιόλας και που επικράτησε στη Μέση Ανατολή. Εγώ θα πω απλά, βλέποντας και κάνοντας, αυτό μόνο. Από την άλλη πλευρά, για τους Θεσσαλονικείς θα απουσιάσουν οι τραυματίες Άνταμ Μοκόκα, Στέλιος Πουγιανίτης, Γιώργος Στανούλης και ο ασθενής Στέβαν Γιώβιτς από τις υπηρεσίες της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Αυτά τα ολίγα για το νεόφυτος Χανδριώτης. Ξαναεπαναλαμβάνω τις ομάδες που θα συμμετέχουν: Ολυμπιακός, Άρης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας. Πάμε λίγο όμως και στο Rhodes International Tournament, το δεύτερο Rhodes International Tournament στη Ρόδο, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα από την Σερβία, όπου έχουμε και την ώρα και το θα διεξαχθεί σήμερα η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι η αναμέτρηση. Τυπικά γηπεδούχος είναι ο Παναθηναϊκός στο σημερινό φιλικό, όπου θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε αυτόν τον αγώνα στο Action 24, στις 8 η ώρα. Το Action 24, το οποίο έχει πάρει τα δικαιώματα του τουρνουά του International Tournament Rhodes 2026, όπου θα μπορέσετε να δείτε και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα στις 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο το Σάββατο στις 7, αλλά και τον αγώνα της Κυριακής της ΑΕΚ με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα με τις απουσίες, όπου να το πω πιο σωστά, οι παίκτες οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν στο τουρνουά και έμειναν στην Αθήνα είναι ο Κώστας Λούκας, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος και ενδέχεται να δώσει τον παρόν την επόμενη εβδομάδα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, γιατί θυμίζουμε ότι ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις με το Super Cup, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν συμμετέχει στο Super Cup, είναι ο Ολυμπιακός που ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του. Οπότε έχουμε τον Κώστας Λούκα, από τον οποίο θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Επίσης δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis, Νίκος Ζωργαβόπουλος
και Μουσταφάλ και Μουσταφά Φαλ. Ενώ επίσης ο Γιάννης Κουζέλογλου έχει μυϊκό πρόβλημα και δεν ακολούθησε την αποστολή στη Ρόδο. Από την άλλη, για τον δικέφαλο έχουν μείνει εκτός ο Ντέρεκ Ουίλιαμς και ο Λάντερς Νόλεϊ. Ντέρεκ Ουίλιαμς όπου είναι τραυματίας και ο Λάντερς Νόλεϊ είναι τραυματίας. Ενώ την αποστολή ακολούθησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πούμε μεταγραφικό απόκτημα, καθώς επιστρέφει στην ΑΕΚ έπειτα από 7 χρόνια. Και αυτά τα ολίγα για το μπάσκετ, για την Σπυριάρα, για την Καλαθόσφαιρα.

Και τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι. Το αγαπημένο μου κομμάτι, όπου περισσότερα θα μιλήσουμε, θα πούμε περισσότερα αύριο στην γραμμή εκκίνησης, κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 έως, από τις 11 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα άλλα σπορ. Θα χτενίσουμε όλα τα νέα από τα άλλα σπορ, δηλαδή τα σπορ πριν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Εκεί όπου έχουμε δύο σημαντικές διοργανώσεις. Η μία διοργάνωση κάνει τον ντεμπούτο της και στην άλλη έχουμε την συμμετοχή και της εθνικής μας ομάδας. Και για την διοργάνωση που κάνει τον ντεμπούτο της έχουμε και τους, έχουμε και δύο αθλητές μας όπου συμμετέχουν. Και θα ξεκινήσουμε με τον Στίβο. Καθώς έχουμε Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτο Τεντόγλου σε άλμα επικοντό και άλμα ισμίκος αντίστοιχα, να συμμετέχουν στο πρώτο World Athletics Ultimate Championship, που είναι σαν να λέμε τώρα, πώς να σας το πω, επειδή έχει μπει και το ranking στον Στίβο, πώς είναι στο τένις που οι καλύτεροι αθλητές του ranking συν τους νικητές κάθε Grand Slam της εκάστοτε χρονιάς προκρίνονται στα ATP Finals, WTA Finals για τον, σαν να λέμε, τον πρωταθλητή της σεζόν. Έτσι λοιπόν η World Athletics έφτιαξε κάτι παρόμοιο, κάτι παρόμοιο με τα ATP Finals, ωστόσο δεν έχει κάποια σχέση με τα ATP Finals προφανώς. Παρόλα αυτά, το World Athletics Ultimate Championship είναι η τελική των τελικών. Την ώρα που βλέπω ένα μήνυμα, μπορώ να δω καλά, που τη στέλνω την καλημέρα μου και, και στη Βιβί και στον Βασίλη. Η Βιβί στέλνει καλή Παρασκευή, με αγάπη και χαρά, αρμονία ζωής, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στην Βιβί και, και ο Βασίλη στέλνει μήνυμα το ποδήλατό του που είναι και πάρα πολύ ωραίο, ένα μαύρο ποδηλατάκι με μια ωραία μαύρη ζάντα και πορτοκαλί, αν μπορώ να δω καλά, χρώμα στην ζάντα του ποδηλάτου του. Να σκάλα Βασίλη, εύχομαι να έχετε όλοι σας μια καλή μέρα, μια πολύ ωραία μέρα εύχομαι να έχετε. Και πάμε να δούμε λίγο World Athletics Championships. Σήμερα το απόγευμα έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος αγωνίζεται κανονικά στον αγώνα του άλματος επικοντό, όπου θα αντιμετωπίσει σε μια τελευταία μάχη της φετινής σεζόν τον Αρμάντο Ντουμπλάντης. Στις 9 και 8 θα αγωνιστεί ο Εμμανουήλ Καραλής, 9 και 8 ακριβώς, και αξίζει να σημειωθεί ότι για αυτή την διοργάνωση είναι η διοργάνωση με τα μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου στίβου. Είτε είναι ανοιχτός, είτε είναι κλειστός. Περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε αύριο. Απλά θα πούμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται σήμερα στις 9 και 8. Ενώ αύριο θα ακολουθήσει το Σάββατο δηλαδή ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, με τον αγώνα του να είναι προγραμματισμένος στις 8:44. Είναι το πρώτο Ultimate Championship της World Athletics και είναι μια διοργάνωση την οποία θα την μεταδώσει η ΕΡΤ 2 και σήμερα και αύριο. Ενώ απλά να πούμε, το μόνο που μπορούμε να πούμε τουλάχιστον, γιατί αύριο θα πούμε περισσότερα, είναι ότι αυτή η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε 3 ώρα απογευματινά προγράμματα, της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής. Ενώ πάμε λίγο και στο βόλεϊ, στο βόλεϊ όχι των γυναικών, στο βόλεϊ ανδρών, όπου έχουμε ένα ντεζαβού με τις γυναίκες, καθώς στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στην Μόντενα της Ιταλίας, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5, μια Ελλάδα η οποία προέρχεται από το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας. Και γι' αυτό τον λόγο συμμετείχε κιόλας η εθνική μας ομάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς είχαν γίνει στην Ιταλία. Η Ελλάδα κληρώθηκε σε όμιλο που διεξάγεται στην Ιταλία, οπότε το θεώρησαν ως μια καλή ευκαιρία για προετοιμασία εκεί στην Γαλανόλευκη.
Ένας αγώνας ο οποίος θα ξεκινήσει, το πρώτο σερβίς είναι στις 5. Θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport. Και απλά να πούμε τον τεζαβού είναι ότι η Ελλάδα στις γυναίκες αντιμετώπισε την Τσεχία την πρώτη αγωνιστική. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία και στον Μίλτο Δεντόγλου και στον Εμμανουήλ Καράλη στο Στίβο, αλλά εννοείται και πως και σε όλα τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών, μακάρι να φτάσουν ψηλότερα και από τον ουρανό. Ψηλότερα και από τον ουρανό εύχομαι να φτάσει η Εθνική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία στο σύνολο των διεθνών μας.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τα διεθνή, όπου θα κάνουμε αναφορά στα χθεσινά αποτελέσματα του Champions League. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, PSV Eindhoven Σαχτάρ Ντονιέτσκ 1-1, Κόμο Λιψία 4-1 με το δεύτερο γκολ της ιταλικής ομάδας να το σημειώνει ο Τάσος Δουβίκας. Manchester United Σαμπαμπακού 4-0, Bayern Μονάχου Μπόντο Γκλίμτ 5-0 και Σλάβια Πράγας Λανς 2-3. Επειδή είχαμε και τρεις αντιπάλους της ΑΕΚ στην League Face του Champions League όπου αγωνίστηκαν εχθές, να πούμε ότι οι δύο από τους αντιπάλους της Ένωσης φέρανε ισοπαλία, ενώ η άλλη αντίπαλος επικράτησε. Και επικράτησε με ένα σχετικά ευρύ σκορ. 4-1. Δεν το λες και τεράστιο, αλλά ένα μεγάλο σκορ, μπορεί να πει κανείς.

Και απλά ολοκληρώνουμε τα χθεσινά διεθνή με κάποιους αγώνες από το Μουντιάλ Γυναικών K20, το οποίο διεξάγεται στην Κολομβία, στη φετινή διοργάνωση, αν μπορώ να δω καλά. Στην Κολομβία έχει γίνει η προηγούμενη, όπου έχουμε τα εξής αποτελέσματα από 4 αγώνες: Βόρεια Κορέα, Κωνσταρίκα 4-0, Ισπανία, Νέα Καλλιδονία 11-0, Κίνα, Νιγηρία 0-0 και Κολομβία, Πορτογαλία στο 0-0. Και μιας που μιλάμε για διεθνή, μιλήσαμε για χθες, αλλά σήμερα που είναι Παρασκευή έχουμε και πάλι κάποια παιχνιδάκια. Έχουμε τα πρώτα παιχνίδια των μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης και θα τα πούμε, τα πρώτα παιχνίδια των εν λόγω αγωνιστικών. Και θα πάμε στη Γαλλία, όπου έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα σε Ρεν και Μαρσέιγ στις 10:15. Στην Bundesliga, Union Βερολίνου Σάλκε στις 9:30. La Liga, Σεβίλη Βαλένθια στις 10. Και στην Ιταλία, στην Σέρια, Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10:15 είναι οι πρώτες αναμετρήσεις. Ενώ για το Μουντιάλ Γυναικών K20 στις 4 η ώρα έχουμε Αγγλία-Βραζιλία, Τανζανία-Καναδά την ίδια ώρα και στις 7 έχουμε Αργεντινή-Μεξικό και Μπενίν-Πολωνία.

Και απλά να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή με μια είδηση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την Φόρμουλα 1, εκεί όπου ο Σαρλ Λεκλέρ είναι αμφίβολος για την συμμετοχή του στο Grand Prix της Μαδρίτης, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την όρασή του. Θα δούμε στην πορεία πώς θα είναι. Πάντως αυτό το τρίμερο είναι το Grand Prix στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Και κάπου εδώ το Sports News της 11 Σεπτεμβρίου 2026 έφτασε στο τέλος του. Ήμασταν μία ώρα παρέα μαζί σας. Εννοείται πως το Sports News κάθε μέρα από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα είναι κοντά σας από τις 12 έως και τη 1, για να σας βάζει στο κλίμα του αθλητισμού και των αθλητικών γεγονότων. Δημοσιογράφη, επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πουγιού. Στην εκφώνηση των πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στην εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης, όπου θα πούμε τα πάντα για τα άλλα σπορ. Μείνετε συντονισμένοι! Ακολουθεί το ενημερωτικό μαγκαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, όπου θα μάθετε τα πάντα για όλα τα σπορ, για όλες τις ομάδες, για όλες τις χώρες. Να είστε καλά! Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους! Γεια χαρά!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεσαι καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Έφτασε λοιπόν μία Παρασκευή. Τι ωραία, αν και έχω να κάνω δουλειά στο Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, πάντα οι δουλειές δεν σταματάνε. Πάντως είναι Παρασκευή. Κάτι μας λέει. Λοιπόν, ξεκινά το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 2. Θα είμαστε παρεούλα, άρα επικοινωνήστε. 69 39 943 943. Το Viber του σταθμού. Εδώ μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Να σχολιάσετε, να παρατηρήσετε, να κάνετε έτσι κάποιες προσθέσεις σε αυτά που λέμε. Μαζί μας, όπως πάντα, είναι η στοιχηματική εταιρεία Ιντερνετ. Λοιπόν, στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι στο πλάι μου ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Ξεκινάμε όπως πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Μετά την χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε μετά τον Ιανουάριο του 2024 στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League με 9 βαθμούς. Συγκάτοικός του αυτή τη στιγμή είναι ο Πανετολικός, τον οποίο αποδέχεται την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Διαθέσιμος θα είναι ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την ποινή του. Παράλληλα, πρόταση η οποία μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις οικονομικές ισορροπίες στην Super League έβαλε στο τραπέζι ο Γιάννης Αλαφούζος. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας, ο πρόεδρος της διοργανώτερης αρχής παρουσίασε ένα μοντέλο για τη διαχείριση των χρημάτων που προκύπτουν από την φορολογία του στοιχήματος, με βασικό στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Στην εντός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Όφη στρέφονται στον Ολυμπιακό, την πρώτη του προπόνηση πραγματοποίησε ο νέος τεχνικός των Ερυθρολεύκων, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο 33χρονος επιθετικός της Τολούκα Παουλίνιο βρίσκεται στο ραντάρ των Πειραιωτών. Πριν από μια εβδομάδα είχα από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Τόνισε σε συνέντευξη του στην Αμπόλα ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο με τους Πορτογάλους να φωτογραφίζουν τον Ολυμπιακό. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Καϊρίνεν εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη. Σε μία ως δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του δικεφάλου θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιόβιτς. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπάντζα για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Η συμφωνία για τον ποδοσφαιριστή περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης της Κυριακής με τον Άρη στην Τούμπα, δίνουν βάση στους ασπρόμαυρους. Όφη επισημοποίησε τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Ο 29χρονος Έλληνας επιθετικός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους κριτικούς και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για ιατρικά και υπογραφές με τον Άρη σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο Λεβαδιακός συμφώνησε με τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου για τον δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου σύμφωνα με μέσο από τη Ρουμανία. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΑΕ κοντράρονται στη Ρόδο στις 8 σε φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο. Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουσταφά Φάλ και Ανίς Κουζέλογλου, καθώς και ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας δεν βρίσκονται στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τηλεοπτική κάλυψη από Action 24. Στην Κύπρο βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη των δύο φιλικών αναμετρήσεων με το Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός από την αποστολή των Πειραιωτών έμεινε ο Τάρικ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον Μυρό. Στο βόλεϊ ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5 στην πρεμιέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Μοντένα της Ιταλίας, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport.
1: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πλέον στην κορυφή μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής. Αγωνιζόταν χθες με την Κηφισιά. Έφερε ένα 3-1. Έβαλε την ομάδα στην κορυφή και να ακούσουμε περισσότερο από τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Ευτυχή στιγμή, ευτυχές χρονικό σημείο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πρώτος τώρα στην βαθμολογία μαζί με τον Πανετολικό, βέβαια, τον οποίο το αστείο είναι ότι συναντώνται μαζί στην επόμενη αγωνιστική.
1: Γεια σου, Ζέτα, καλό μεσημέρι και εσένα και στους φίλους ακροατές. Το πιάστη, εγώ θα έλεγα, είναι για τον συναδελφό μας, τον Σάκη Βουζδούνη, όπου τώρα θα παίξουμε ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκός Πανετολικός. Εκεί με τη γενέτειρά του.
0: Έχεις τα δίκια σου. Έχεις τα δίκια σου.
1: Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή καμιά φορά, ε.
0: Πω, τι θα κάνει ο Σάκης αυτό
1: φοβερό, με απασχολεί. Φοβερό, το συζητούσαμε από χθες το απόγευμα. Εντάξει, καλή και η ομάδα του Γιάννα Αναστασίου και συγχαρητήρια και όλα την καλή του πορεία. Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό, νομίζω λίγο πολύ έτσι όπως τα λέγαμε. Θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το γνωρίζαμε. Με την πολύ μαχητική ομάδα του κύριου Σεμπαστιάν Λέτο, η οποία ομάδα, ενώ έμεινε και με 10 παίκτες, αυτό δεν φάνηκε καθόλου. Ζέταμε στο γήπεδο.
0: Και πολύ καλή άμυνα, έτσι.
1: Βέβαια, πολύ καλή άμυνα. Ήταν πολύ μαχητική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Άλλο ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός μπαίνει καλύτερα. Μπαίνει αποφασισμένος να πάρει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις φάσεις, όμως δεν κατάφερε αυτό με αυτόν τον τρόπο όμως να σκοράρει και να πάει με μια μεγαλύτερη ηρεμία στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ανέβασε ακόμα περισσότερο την απόδοσή του. Ήταν ένα ημίχρονο που τα είδαμε όλα. Αμφισβητούμενες φάσεις. Γκολ τα οποία δεν ξέραμε αν
0: ισχύουν, αν πέρασαν γραμμή ή όχι.
1: Ναι. Και εδώ πρέπει να σταθούμε και στο Goal Line Technology, το οποίο θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει κατά την ταπεινή μου άποψη. Έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβεί σε κάθε παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη φάση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, έστω για αυτές τις λίγες φάσεις, νομίζω είναι χρήσιμο να υπάρχει. Και ας σκεφτούμε τι θα γινόταν, ζήταν αυτό, ας πούμε, γινόταν σε ένα ντέρμπι κορυφής προς το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Δεν το κουβεντιάζω.
1: Να κρίνει περισσότερα πράγματα.
0: Προφανώς. Αλλά και το φοβερό, δηλαδή, λέω τι έγινε τώρα. Ήταν αυτή η τεράστια διπλή φάση με δοκάρια του Ταμπόρδα για το 2-0. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Είναι η ίδια φάση ουσιαστικά εκεί που εντάξει, εντωμεταξύ ο Ταμπόρδα ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο γήπεδο για ακόμα ένα παιχνίδι.
0: Έβαλε και το πέναλτι, έτσι.
1: Έβαλε και το πέναλτι. Όταν πλέον μετά την χρήση του VAR έδωσε το πέναλτι ο διαιτητής. Εντάξει, νομίζω είχε πάρει την μπάλα στην αγκαλιά του από νωρίς. Ήθελε με κάποιο τρόπο να σβήσει και το προηγούμενο πέναλτι το οποίο έχασε, το έπιασε ο Παμπλένκα με τον ΠΑΟΚ και κάπως να κατοχυρώσει και αυτή την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε και με ένα γκολ. Το έκανε, σκόραρε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα. Η Κηφισιά όμως κατάφερε και αυτή να μπει στο παιχνίδι, να το φέρει στα ίσα, ενώ ήταν και με 10 παίκτες. Νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που τα είδαμε όλα. Τώρα η συζήτηση περισσότερη είναι σε σχέση με το πέναλτι το οποίο δόθηκε υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κανονισμός λέει ότι σε περίπτωση που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα, από τη στιγμή που έχει επαφή με το χέρι, δίνεται πέναλτι. Αυτή είναι η οδηγία που έχουν δώσει έτσι από την UEFA για τέτοιου είδους φάσεις. Και νομίζω ότι ορθά δόθηκε το συγκεκριμένο πέναλτι. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι το οποίο σηκώνει συζήτηση. Έχουμε ακούσει διάφορα από εχθές. Αλλά το θεωρώ άδικο σε ένα παιχνίδι που για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα η οποία πρωταγωνίστησε, ήταν η ομάδα η οποία έπρεπε να κερδίσει. Να στεκόμαστε σε μια φάση η οποία, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάντα έτσι, γιατί κάθε άποψη είναι σεβαστή, ορθά δόθηκε το πέναλτι βάση και τη οδηγία που έχει δοθεί από την UEFA.
0: Τώρα αυτό που αναφέραμε και στις ειδήσεις και θέλω λίγο να το καταλάβω, αυτές οι οικονομικές ισορροπίες της Super League για τις οποίες το οποίο project έβαλε στο τραπέζι ο Γιάννης Αλαφούζος, τι ακριβώς έγινε στο δοσού της Λίγκας?
1: Ουσιαστικά αυτό που θέλει ο Γιάννης Αλαφούζος πλέον σαν πρόεδρος στην ΕΠΟ είναι να μπορέσουν οι ομάδες που βρίσκονται από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα και κάτω, πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες, να μπορούν να έχουν και αυτές ένα μεγαλύτερο μερίδιο χρημάτων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι ώστε να είναι και πιο ανταγωνιστικές. Θεωρεί δηλαδή ο ισχυρός άντρας ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι με αυτόν τον τρόπο γίνονται οι μικρότερες ομάδες πιο ανταγωνιστικές, έτσι, οικονομικά πιο ανταγωνιστικές, mm-hmm. και υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα. Οπότε αυτό που είχε προτείνει είναι ένα μέρος των χρημάτων από τα τηλεοπτικά συμβόλαια που παίρνουν το Big Four, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, mm-hmm. ένα μέρος από αυτά τα χρήματα να μπορεί το 20%, αν θυμάμαι καλά, να πηγαίνει και σε αυτές τις ομάδες, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να έχουν κάποιους παραπάνω πόρους για να μπορούν και αυτοί να είναι πιο ανταγωνιστικοί για να βλέπουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πρόταση την οποία είχε θέσει στο τραπέζιο.
0: Για οι ομάδες του Big Four πλην του Παναθηναϊκού πώς αντέδρασαν σε αυτό?
1: Έτσι όσο γνωρίζω, ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση ήταν αντίθετος mm-hmm. με τη συγκεκριμένη σκέψη. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ νομίζω το είδαν περισσότερο με θετική ματιά. Mm-hmm. Εντάξει, εδώ να βάλω και μια προσωπική άποψη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, να ενισχύονται και οι μικρότερες ομάδες, διότι έχουμε δει παλαιότερα έτσι, και ομάδες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πρέπει να εξαρτώνται ίσως κάποιες φορές από κάποιες μεγαλύτερες ομάδες. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει mm-hmm. Και καλό είναι να μην επαναληφθούν. Οπότε όσο δυναμώνουν και οι μικρότερες ομάδες, το πρωτάθλημα γίνεται πιο ποιοτικό, πιο ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ είναι ως προς τη σωστή κατεύθυνση η συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα βέβαια δεν αποφασίζουμε μέσα, θα είμαι εγώ ή εσύ.
0: Καλά, βέβαια.
1: Απλά οι αρμόδιοι.
0: Λέμε ναι, πώς την υποδέχτηκαν οι ομάδες, αυτό που λέμε το Big Four, έτσι. Μπορείς να βάλεις και τον
1: ακριβώς,
0: Άρη μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω πάντως ότι είναι ως προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Οκ, έχει να σε ευχαριστήσω Χρήστο, γιατί θα ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις Νίστρουπ και Κάγκουα και του Λέτο βέβαια. Καλό μεσημέρι εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.

να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Νίστρουπ, ο οποίος μίλησε πολύ έτσι όντας ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του.

0: things that we can improve, of course.
1: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση από την πλευρά μας, όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος.
2: Φύγε ο ιστοπαθολογικός.
3: Ακούσουμε και τις δηλώσεις του σκόρερ, του Κάγκουα.
4: And the most important, of course, is the win. We are very happy and we keep going like this.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο γκολ, το πρώτο γκολ από πολλά που ελπίζω ότι θα συνεχίσουν, θα έρθουν, και είμαστε χαρούμενοι για την νίκη και ελπίζω να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κάνουμε, νομίζω, μια πολύ μεγάλη δουλειά, αλλά βεβαίως ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε και να μεγαλώνουμε την ομάδα. Και βεβαίως στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Αν θέλεις το πρωτάθλημα, βεβαίως πρέπει να κερδίζεις όλους τους αγώνες και πιστεύω έτσι καλά να συνεχίσουμε.
3: Και να ακούσουμε τη δήλωση επίσης στην τηλεόραση του Sky, ο Λέτο, ο προπονητής, ο coach της Κηφισιάς.

0: We managed for a big part of the game. We were every time present and we tried to press as much as we can, like we normally we try to do.
1: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το πώς αγωνιστήκαμε σήμερα, πώς βρεθήκαμε στον αγωνιστικό χώρο με τον τρόπο που πιέσαμε. Καταφέραμε να ελέγξουμε αρκετά σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ρυθμό του αγώνα, με τον τρόπο που πιέσαμε και ασκήσαμε την πίεση πιο ψηλά στις γραμμές στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Ήρθε όμως μια φάση, μια κόκκινη κάρτα, η οποία προφανώς αλλάζει την κατάσταση. Μια κόκκινη κάρτα η οποία δίνει παραπάνω κίνδυνο και στον Παναθηναϊκό. Ήταν πιο δύσκολο για εμάς προκειμένου από εκεί και πέρα να αγωνιστούμε και προφανώς επηρέασε και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, ο οποίος βρίσκεται σε μια νέα εποχή. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Σαμποθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν χτες η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού με τον Αλγουαθίλ, παρόν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θέλεις να σταχυολογήσεις κάποια από τα λεγόμενα της χθεσινής απογευματινής προπόνησης?
5: Χθεσινή τώρα είμαστε ήδη... Καλησπέρα καταρχάς, ζέτα μου. Είμαστε ήδη στη δεύτερη προπόνηση της
4: σημερινής. Ναι, απλά λέω επειδή παρευρέθη ο κύριος Μαρινάκης, ναι, έγινε μια ομιλία, ναι, τον σύστησε τον νέο.
5: Ήταν αναμενόμενο. Αυτό ήθελε να περάσει το μήνυμα, να συστήσει τον νέο προπονητή και να περάσει το μήνυμα για το τι θέλει από τους ποδοσφαιριστές από εδώ και πέρα. Σαν να ξεκινάει ο Ολυμπιακός με προετοιμασία από χθες. Αυτό ήταν το μήνυμα που πέρασε.
4: Και μίλησε και με θετικά λόγια βέβαια και για τον Χωσέ Λουίς
5: Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορούσε να με το δει. Άλλωστε, σου είπα και χθες, είναι πολύ φίλοι με τον Ιμανόλ, ο Μεντιλίμπαρ, εδώ και πολλά χρόνια, έστω και αν έχουν 10 χρόνια διαφορά. Είναι 65 ο Μεντιλίμπαρ, 55 ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Κοίταξε να δεις τώρα μέσα σε όλα, περιμένοντας που θα φρενώ παιχνίδι με τον Όφη, να σου πω ότι έχω ρεπορτάζ για τα 4 νέα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο Ρέντι. Δηλαδή τους νέους συνεργάτες του Ιμανόλ.
4: Ναι.
5: Ο ένας είναι ο Ιμπον Πενιαγκαριεκάνο. Όλα τα ονόματα είναι, ας τα να πάνε. Ναι, ναι. Σταθερός συνεργάτης του Αλγουαθίλ. Είναι βάση και οι δύο, 53 χρονών. Είναι ο άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του, θα είναι το δεξί του χέρι δηλαδή. Αφορά κυρίως, ο ρόλος του αφορά κυρίως την ανάλυση και την τακτική στην προετοιμασία. Και που μελετά και τον αντίπαλο, εντοπίζοντας τα χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες, ενώ η δουλειά του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Ο άλλος είναι ο Αρκαΐς Λακάμπρα,

0: παλιούς που ήταν μαζί με τον Μεντιλίμπαρο. Τέταρτος είναι ο Μικέλ Σκάιθαρ, είναι η τέταρτη επιλογή. Θα είναι ο προπονητής των τερματοφυλάκων. Που σημαίνει ότι μας αποχαιρετά ο Παναγιώτης Αγριογιάννης, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και προπονητής. Το είδαμε αυτό και με τον Τζολάκη και με άλλους τερματοφύλακες, δούλεψε πολύ. Και αποχωρεί για να δώσει τη θέση του στο νέο πρόσωπο που επέλεξε ο προπονητής. Τέσσερις διαφορετικοί ρόλοι, μια κοινή φιλοσοφία έτσι. Και για τα τέσσερα νέα πρόσωπα που, που είναι ήδη στο Ρέντι, μαζί με τον Βάσκο τεχνικό, τον Αλγουαφίλ. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε, Ζέτα, με πολύ ενδιαφέρον την 11η που θα παρουσιάσει το αυριανό παιχνίδι.
1: Ναι, με τον Όφη.
0: Έτσι. Δεν μπορεί να μην μου ζητήσει να κάνω καμιά πρόβλεψη, γιατί προφανώς δεν έχουμε καμία εικόνα αυτή τη στιγμή το τι έχει στο μυαλό του. Φαντάζομαι ότι την 11η δεν θα τη φτιάξει μόνος του, αν και έχει εικόνα τον Ολυμπιακό, έχει δει βίντεο, όλες αυτές τις μέρες παρακολουθεί συνέχεια τα πάντα. Μαζί με τους συνεργάτες του θα αποφασίσουν ποιοι θα είναι αυτοί οι 11 που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι και τους οποίους θέλει να έχει μια καλύτερη εικόνα και πώς μπορούν να ανταποκριθούν απέναντι σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Όφη αύριο. Ο Όφη είναι καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Όπως και η πληροφορία που έχω ότι αύριο το Καϊσκάκι θα είναι κατάμεστο.
1: Αυτό. Έχουν μείνει... Ναι, μπορεί να είναι και το όνομα του Αλγουαθίλ ένα κίνητρο να δει
0: προφανώς,
1: ο κόσμος του Ολυμπιακού και... τον νέο προπονητή.
0: Ναι, και τα νέα πρόσωπα που θα είναι πολλά, έτσι. Πολλά από τα νέα πρόσωπα θα τα δούμε αύριο. Έχουν απομείνει μόνο 2.800 περίπου εισιτήρια αδιάθετα. Νομίζω θα εξαντληθούν αύριο μέχρι την ώρα του αγώνα. Έτσι το Καραϊσκάκι αύριο, όπως και την ερχόμενη Τετάρτη, το ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, θα είναι γεμάτο. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα εισιτήρια και γίνονται ανάρπαστα. Μέσω ίντερνετ μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς. Αυτά προσωρινά φαίνεται να έχουμε ηρεμήσει λιγάκι. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω, επειδή ακούγονται διάφορα και γράφονται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει center court.
1: Αυτό που είπαμε στο δελτίο, Κώστα, δεν ξέρω αν είσαι γνώστης του θέματος. Πριν από μία εβδομάδα είχα πρόταση από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Είπε στην Απόλλωνα ο Σέρτζιο Κονσέισαο. Αυτό παίζει.
0: Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Δεν το γνωρίζω, ότι ο Ολυμπιακός ψάχνονταν για προπονητή εδώ και καιρό, είναι γεγονός. Αλλά από ό,τι ξέρω, το ενδιαφέρον ήταν επικεντρωμένο στην Ισπανία. Τώρα αν δεν γινόταν κάτι με τον Αλγουαθίλ ή κάποιον άλλον, μπορεί να πηγαίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ψάχνω ο Ολυμπιακός προπονητή, δεν είναι είδηση. Αλλά ναι. Ξέρω ότι όλοι οι επαφές ήταν στην Ισπανία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει.
0: Αυτά, Ζέτα μου.
1: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Μάρη. Έχουμε το παιχνίδι τώρα με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη. Και όπως αντιλαμβάνεται κανείς και όπως βγήκε τέλος πάντων και από το ρεπορτάζ, φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κάιρινεν, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, όχι μόνο ο Κάιρινεν, αλλά και ο Αριάγκα και ο Ζουμκόφ και ο Γκατσίνοβιτς και ο Ζήν είναι από τους ποδοσφαιριστές που διεκδικούν φανέλα βασικού για το κυριακάτικο παιχνίδι 7 η ώρα στην Τρίπολη κοντά στον Αστέρα. Δεν ξέρω αν θα γίνουν όλες αυτές οι μαζεμένες αλλαγές από την αρχή ή κάποιες εξ αυτών. Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να βάλει 2-3 ποδοσφαιριστές στο αρχικό σχήμα και στη συνέχεια να περάσει ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού κάποιους από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα η ΑΕΚ μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά έχει δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Στόχος του Μάρκο Νίκολιτς είναι να μπει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο όπως μπαίνει στα παιχνίδια.

0: για τη Νέα Φιλαδέλφεια με αυτή την ορμή να σκοράρει γρήγορα όπως έκανε με Ηρακλή, με Λεύσκη, με τον Άρη, ακόμα και με την Ελάσκ που κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Το ίδιο θα προσπαθήσει να πετύχει και κόντρα στον Αστέρα. Παρόλο που ο Αστέρας δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα. Είχε χθες το μάτς κυπέλου, το παρακολούθησαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του. Ο Σέρβος τεχνικός έχει κάνει και μια ανάλυση του αντιπάλου, όχι μόνο χθες αλλά και προχθές, μαζί με τους συνεργάτες του, και τα μετέφεραν το τι πρέπει να προσέξουν οι ποδοσφαιριστές του. Και στόχος της ΑΕΚ είναι να φύγει με το τρίποντο από την Αρκαδία.
1: Μάλιστα. Αδιαφυσβήτητα ο Γιώβιτς αποτελεί ένα μεγάλο σύν, ένα μεγάλο κομμάτι
0: όπλο,
1: για την ΑΕΚ, ένα
0: όπλο,
1: ναι, ακριβώς, να κόλλησε το μυαλό μου. Λοιπόν, και θα υπάρξει μια επέκταση της συνεργασίας προφανώς, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό που περιμένουμε από την πλευρά της ΑΕΚ είναι η επίσημη ανακοίνωση. Τα έχουν βρει σε όλα, οι δύο πλευρές, θα υπάρξει επέκταση συνεργασίας με τον Γιώβιτς μαζί με τα μπόνους και δικό του προσωπικό ποσοστό να αγγίζει ένα συμβόλαιο που θα φτάνει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Απλά αυτό που περιμένουμε είναι η επισημοποίηση, γιατί πολλοί ρωτάνε, και καλά κάνεις που με ρώτησες, τι γίνεται και με τον Γιώβιτς, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί αυτή η επέκταση του συμβολέου. Τυπικό είναι το θέμα, πραγματικά.
1: Και είδα τα παιχνίδια, η Φενέρμπαχτσέ με την Ρώμα και η Ειντχόβεν με τη Σαχτάρ, που η Σαχτάρ είναι και η επόμενη αντίπαλος στο Λονδίνο για την ΑΕΚ. 1-1-1-1.
0: Ναι, είναι μια ομάδα η Σαχτάρ η οποία χρειάζεται προσοχή. Το ξέρουν άπαντε στην ΑΕΚ. Όχι μόνο η Σαχτάρ, αλλά είδαμε και με την Κόμο τι έγινε χθες και πώς νίκησε. Μιλάμε για πάρα πολύ καλές αντιπάλους. 14 Οκτώβριο είναι το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Αυτό είναι το καλό από πλευρά ΑΕΚ, ότι θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο σε ουδέτερη έδρα.
1: Την άλλη Τετάρτη είναι.
0: 14 Οκτώβρη.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. 14
0: ναι. Οκτωβρίου ναι, είναι εκείνο το παιχνίδι. Η ΑΕΚ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δικαιούται 2.500 εισιτήρια. Αλλά η ζήτηση είναι τέτοια που ενδέχεται να πάρει παραπάνω εισιτήρια. Όπως ζήτηση υπάρχει και για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Πραγματικά τα 1.400 εισιτήρια που θα πάρει η ΑΕΚ δεν φτάνουν. Ο κόσμος ψάχνει με οποιοδήποτε τρόπο να βρεθεί στο γήπεδο. Ήδη ο Αστέρας, η διοίκηση του Αστέρα έχει ανακοινώσει διάθεση εισιτηρίων μόνο στη θύρα 2 για τον κόσμο του, που είναι το ένα από τα δύο πέταλα, γιατί στη θύρα 4 θα φιλοξενηθούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Η θύρα 1, θυμίζω, είναι κλειστή λόγω εργασιών, περίπου χωράει 2.500 κόσμο, αλλά είναι κλειστή. Άρα απομένει η θύρα 3 που είναι τα VIP, είναι η θύρα που είναι πίσω από τους πάγκους. Εκεί ίσως δούμε και άλλον κόσμο της ΑΕΚ. Όλα αυτά τις επόμενες ώρες.
1: Ωραία. Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ καλό ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Ζάτα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα πήγε 1 και 28. Θα κάνουμε break για τις διαφημίσεις μας. Θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντα στο πλευρό μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervete. Και μην ξεχνάτε, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Ραντεβού σε λίγο.
2: Intervete, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες 24 ώρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και συντεργασίες.
3: Ερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
8: Goal!
9: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις και 32. Ακούτε το μαγκαζίνο του Winter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε κανένα μισάωρο ακόμη. Και συνδεόμαστε τώρα για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από ένα θέμα που μας καίει και εμάς τους Έλληνες ιδιαίτερα. Τι έγινε με τον Καρέτσα, πήρε εξιτήριο?
1: Ο Καρέτσας όντως πήρε εξιτήριο, είχε λάβει και μήνυμα και μιλήσει τηλεφωνικά και με τον Τζόλι. Και όπως είπε η μητέρα του, την Κυριακή θα είναι παρόν στο Βέλγιο για να δει τον αγώνα της ομάδας του, της Χένκ. Ενώ ο αθλητικός διευθυντής, ο Μπουκ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέει: εμείς θα κάνουμε οποιασδήποτε περαιτέρω εξετάσεις για να δούμε από τι προήλθε αυτό το θέμα. Βέβαια, ο γερμανικός τύπος στέκεται και λέει ότι είναι. Έχει προέλθει από αφυδάτωση.
0: Και η μητέρα του αυτό είπε. Και η μητέρα του αυτό είπε.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα. Αυτό. Ναι, γιατί όπως είπαμε, είχε 2 ώρες νωρίτερα. Είχε δημιουργηθεί, είχε παρουσιαστεί μάλλον το ίδιο και σαν 17χρονο. Στο Youth 19. Που είχε καταρρεύσει και αυτός.
0: Τώρα μπορούμε να πούμε. Ναι. Είδα ένα αφιέρωμα της UEFA με δηλώσεις του κυρίου Γκαγκάτση και του κυρίου Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, γιατί όπως είπαμε, 15 του μηνός θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στην Θεσσαλονίκη, όπου εκτός των άλλων θα υπάρξει και ένα αρκετές εκδηλώσεις, 60 αγόρια και γορίτσα θα λάβουν μέρος σε διάφορα μικρά ποδοσφαιρικά τουρνουά. Ενώ επίσης θα υπάρξει και ένα παιχνίδι με μεγάλους αστέρες, ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Ασάνοβιτς, ο Καρεμπέ, άλλα μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, που ενδεχομένως να πάρουν μέρος και ο πρόεδρος του UEFA, Αλεξάνδρου Τσεφερίνη, με τον ομολογό του της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση, καθότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Και είπες, οι δύο πρόεδροι μπορούν να κάνουν και κανένα σουτάκι, έτσι.
1: Έτσι, έτσι, σωστό, σωστό. Και πρέπει να πούμε ότι εκεί θα αποφασιστούν πέραν των άλλων, έτσι, γιατί το επίμαχο θέμα, να επαναλάβουμε, είναι αυτό, ποιον θα προτείνει η UEFA για να διεκδικήσει τις εκλογές απέναντι στον Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίος Τζιάνι Φαντίνο και χθες επανέλαβε ότι θα λάβει κανονικά μέρος στη διαδικασία των εκλογών. Και μάλιστα πολλές συνομοσπονδίες της Αφρικής, Γκάνα, Νιγηρία, ήταν τις τελευταίες μέρες όλες παρούσες στη Ζυρίκη, το αρχηγείο της FIFA, και είχαν συνομιλίες με τον Τζιάνι Φαντίνο. Από την πλευρά της UEFA θεωρώ ότι θα υπάρξει μια συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, την UEFA δηλαδή, την Βόρεια Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, την CONCACAF, που έχει πρόεδρο τον Βίκτορ Μονταλιάνι, και την Ασία που έχει πρόεδρο τον Μοχάμεντ Αλ Κελιφή, που θεωρώ ότι αυτό θα προτείνει η συμμαχία αυτή για να αντιπαρατεθεί στον Γιάννη Ιφαντίνο στις εκλογές που θα γίνουν 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μάροκου. Βεβαίως στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα υπάρξουν και αποφάσεις που θα γίνει ο τελικός του Champions League 28-29, του Europa, του Conference, οποιασδήποτε διοργανώσεις, και διάφορα άλλα μικρότερης ενδέλειας αποφάσεις. Τώρα πρέπει να πούμε ότι χθες στο παιχνίδι της Σλάβια Πράγας με τη Λανς που δίφθηνε ο Έλληνας διαιτητής, ο κ. Φωτιάς, η Λανς στο τέλος κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, να επικρατήσει με 3-2, και αυτό ήταν ένα καλό ξεκίνημα για την Ελλάδα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τσεχία είναι στην 11η θέση πάντα, με 44.725 βαθμούς, και από τις 5 ομάδες που ξεκίνησαν συνεχίζουν οι 4. Η Ελλάδα παραμένει στη 10η θέση με 45.125, δηλαδή έχει απόσταση από τους Τσέχους 500 βαθμούς. Η Ελλάδα, μάλλον όχι, η Ελλάδα έχει 44.212, με 4 ομάδες να συνεχίζουν από τις 5. Ενώ στη 10η θέση που είναι ο στόχος μας είναι η Πολωνία που έχει 45.125 βαθμούς, και από τις 5 που ξεκίνησαν συνεχίζουν οι 2. Αυτό είναι καλό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα που έληξε 1-1. Οι ποδοσφαιριστές Ρώμας φανέλες είχαν σύνθημα «Κάντε δωρεές, βοηθήστε τον Νεπάλ», για τα θύματα του στα τέλη Αυγούστου εκεί ο σεισμός που έγινε. Λίγο αργότερα, επειδή πέταξαν κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί ένα μπουκάλι στον προπονητή της τουρκικής ομάδας, τον Ισμαήλ Καρτάλ, βγήκε και δήλωσε του παρετούμε. Ωστόσο όμως μετά το τέλος του αγώνα ο πρόεδρος της ομάδας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει θέμα παρέτησης. Παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τώρα, ένα δημοσίευμα της Ολλανδικής Telegraph κάνει λόγο για τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που λέει σε 16 χρόνια που είναι πρόεδρος στον Ολυμπιακό, μετά στη Φενέρμπαξε και στη Ριωάβε, έχει πάρει και έχει απολύσει 15 προπονητές.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα είπαμε ότι χθες πρέπει να πούμε ότι υποβλήθηκε και σε εγχείρηση, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, και ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας στο Μόναχο. Έτσι.
0: Έγινε χθες τελικά. Νόμιζα προχθές.
1: Θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να υπάρξουν, να ξεκουραστεί καταρχήν μετά την εγχείρηση, και μετά από ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσει σιγά σιγά το στάδιο της αποκατάστασης βάσει του αυστηρού πρωτοκόλλου που του έχει συστήσει η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Οπότε αυτό το μήνα είναι μόνο ξεκούραση η Θεσσαλονίκη,
1: μόνο
0: έτσι δεν έχει κάποιες έτσι.
1: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι στο Παρίσι ξεκίνησε η δίκη για τη ληστεία που είχε γίνει στο σπίτι του Ντοναρούμα, του τρονοφύλακα της Manchester, τώρα της Manchester City, όπου αυτό είχε γίνει το 2023, τον Μάιο, όπου στο σπίτι του που ήταν με τη σύντροφό του, η οποία ήταν και έγκυος, την Αλέσια Ελεφάντε, ξαφνικά εμφανίστηκαν δύο, ορθοκόπησαν τον Ντοναρούμα, έβγαλαν και μαχαίρι, τράβαγαν και από τα μαλλιά την σύντροφό του, την Αλέσια Ελεφάντε, η οποία έλεγε «Είμαι έγκυος, αφήστε με». Τελικά λοιπόν πήρανε καταρχήν από τον Ντοναρούμα ένα ρολόι Αντεμάρ Πιζέ, μετά πήρανε από την Ελεφάντε ένα καρτιέ ρολόι, κοσμήματα 2.000 ευρώ που βρήκανε, ενώ όταν άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο αυτό ήταν άδειο. Στη συνέχεια η αστυνομία τους ταυτοποίησε, τώρα έχει ξεκινήσει η δίκη, πρώτη για έναν 29χρονο Ηλίας Χέρμπους, ο οποίος έχει ήδη 11 καταδίκες, καταλαβαίνουμε γιατί καλό παιδί συζητάμε, και για τον Κιάν Μαμουνή. Οπότε τώρα αναμένεται και μεγαλύτερες ποινές από την γαλλική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης βέβαια πρέπει να πούμε χθες μετά στην πρώτη παρουσία σε κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση Κόμο, η ομάδα του Δουδίκα, ο οποίος σκόραρε κιόλας. Η Κόμο συνέδρεψε 4-1 τη Λειψία, έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα σε αυτό το πετινό Champions League και αποθεώθηκε. Ενώ μετά από 1033 ημέρες η Manchester United εμφανίστηκε στο Old Trafford, αλλά σε αγώνα του Champions League, έτσι, γιατί στο γήπεδο της παίζει για το πρωτάθλημα. Η οποία United συνέδρεψε 4-0 η Σαμπάχ, και απ' την άλλη πλευρά η Bayern Μονάχου για 23ο συνεχές παιχνίδι παραμένει αίτητη.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια επίσης.

0: Λοιπόν, Νίκο, σε άκουσα με προσοχή. 12 με 1, έτσι. Καλώς ήσουν, καλά τα είπες. Να εξειδικεύσουμε την καλοσύνη στον μπάσκετ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, άσχετα αν έχουμε τα φιλικά, θα πούμε σε κάτι το οποίο έγινε σχετικά, είναι σχετικά πρόσφατη είδηση. Καθώς έχουμε ακόμα έναν Έλληνα ο οποίος ταξιδεύει στην Αμερική για το NCAA και αυτός είναι ο 18χρονος σέντερ από τον Προμηθέα Αλέξανδρος Σκληρός, ο οποίος θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στο Πανεπιστήμιο του Portland State. Να θυμίσουμε ότι ήταν ένα από τα βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας εφήβων που κατέκτησε την έκτη θέση στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Είχε καταφέρει να σκοράρει 5,4 πόντους, να μαζέψει 3,9 rebound και να μαζέψει 2 assist, αλλά είχε και μέσο όρο 1,7 τάπες ανά παιχνίδι σε 22,4 λεπτά. Ξεκινάμε με αυτή την είδηση γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε Έλληνες αθλητές σε ένα τέτοιο επίπεδο, γιατί το NCAA, να πούμε ότι στον κόσμο ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης. Δηλαδή, όταν βλέπεις πρωτάθλημα πανεπιστημίου και πανεπιστημίων, κολεγίων, να το μεταδίδεις στην Ελλάδα η Nova ή οποιοδήποτε ελληνικό κανάλι, και όχι μόνο η Nova. Δηλαδή, κάτι γίνεται με αυτή τη διοργάνωση και είναι σημαντικό. Ωραία. Να έχουμε Έλληνες, να έχουμε Ελληνόπουλα.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάμε τώρα στα φιλικά που λέγαμε, να ξεκινήσουμε στο φιλικό της Ρόδου, με το φιλικό της Ρόδου.
1: Θες να πεις τον ντέρμπι των απουσιών.
0: Αχ, ναι, πω.
1: Θες να πεις τον ντέρμπι των απουσιών.
0: Διαβάζαμε, δεν ξέρω. Μια παράγραφο με ονόματα που δεν μετέχουν.
1: Ετοιμάσου λοιπόν να ακούσεις. Λοιπόν, για όσους σήμερα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο στο δεύτερο International Basketball Tournament Rhodes 2026, όπου έχουμε πάρα πολλές απουσίες. Λοιπόν, όποιος μπορεί να σημειώσει, όποιος μπορεί να μετρήσει. Λοιπόν, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ, Νίκο Ρογκαβόπουλο, τραυματίες. Και έχουμε και τον ανέτοιμο Κώστα Σλούκα από τη μια πλευρά.
0: Και Κουζέλογλου.
1: Και ο Κουζέλογλου είναι ο που έχει μυϊκό πρόβλημα, okay. Όντως. Και από την άλλη πλευρά, Dragan Sakota δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Δημήτρη Φιόνι, Landers Nolley, Greg Brown, Derek Williams και Kisson Fizel.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, δηλαδή μετράμε τη μια απουσία μετά την άλλη σε αυτό το μάτς.
0: Ναι, θα κάτσω πάντως όταν στο action είναι το παιχνίδι. Mm-hmm. Να έρθουμε τώρα στον Ολυμπιακό που σε έδαφος Κυπρίων έχει τέλος πάντων οργανώσει αυτό το τουρνουά.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 σήμερα τον Ερυθρό Αστέρα. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και την συμμετοχή του Άρη στο Νεόφυτος Χανδριώτης, όπου αντιμετωπίζει την Μακάβη Τελαβίβ στις 6. Mm-hmm. Να πούμε λίγο όμως για τον Ολυμπιακό ότι το πρωί σήμερα το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου φιλοξενήθηκε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στον Προεδρικό Μέγαρο. Υπάρχουν και φωτογραφίες και μάλιστα υπάρχει και μια συγκεκριμένη όπου ο Γιώργος Μπαρτζόκας δίνει αυτόχειρα στον πρόεδρο της Κύπρου μια φανέλα Champions 2026 από την κατάκτηση της EuroLeague, υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες και από τον προπονητή.
0: Όλοι φυσικά θα θέλαμε να την έχουμε πάντως αυτή τη φανέλα. Εντάξει, σημαντικό δώρο. Είδα πάντως ότι ο Τάρικ Τζόουνς δεν θα μετάσχει γιατί έκανε μια αφαίρεση στο μυρό, μια αφαίρεση κύστης.
1: Ναι, έτσι. Είναι η μοναδική απουσία του Ολυμπιακού. Οπότε ναι, δεν θα υπάρχει Τάρικ Τζόουνς σε αυτό το τουρνά. Οπότε όσοι θέλανε να δουν τον Τάρικ Τζόουνς, όσοι φίλοι μας από τη Μεγαλόνισσα θέλανε να τον δουν, εντάξει, δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να τον δουν.
0: Νίκο Κατσάτσο, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Θα έρθει μια στιγμή όμως που θα βγάζουμε τέταρτα με το μπάσκετ. Στο υπόσχομαι, έτσι. Με την έναρξη της EuroLeague, με τα μεγάλα
1: GBL.
0: Θα έχουμε να λέμε και να μην σταματάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Ζέτα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη τώρα, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο Τσίψιο τι νέα έχουμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, πότε αναμένεται ο Σούταρ?
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μέχρι την Κυριακή τον περιμένουμε τον Σούταρ. Mm-hmm. Και μάλλον δεν θα είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που θα έρθει για τον Άρη, mm-hmm. μέσα σε αυτό το παράθυρο το μεταγραφικό. Mm-hmm. Πολύ καλή κίνηση με τον Σκοτσέζο παίκτη να είναι εγνωσμένης αξίας, να έχει εμπειρίες και γεμάτες χρονιές τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Την Κυριακή θα αναμένουμε να φτάσει, τουλάχιστον είναι η πρώτη ενημέρωση αυτή, στη Θεσσαλονίκη, ώστε να προσαρμοστεί, να μπει, να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες και να υπογράψει το συμβόλαιό του, mm-hmm. ώστε να τεθεί στη διάθεση του κ. Γρηγορίου, τουλάχιστον για τα παιχνίδια με Μαρκό και Ηρακλή, mm-hmm. όχι να υπολογίζεται ακριβώς με τη Μαρκό, να είναι διαθέσιμος. Με τον Ηρακλή πιστεύω θα προλάβει να είναι στις επιλογές, mm-hmm. Για την αποστολή.
0: Mm-hmm. Κάτι άλλο σχετικά με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ υπάρχει? Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά το χθεσινό ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου μπαίνει σε δεύτερες σκέψεις, κυρίως για το κομμάτι της επίθεσης και για το κομμάτι του διδύμου στα στόπερ, με τον Λορέν Μωρό να δηλώνει βροντερό παρόν και να έχει και έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό που έρχεται και τη φανέλα του, και να τίθεται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, μια πολύ σοβαρή επιλογή για τη θέση του φορ στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι κι αλλιώς έχει καλή προϊστορία ο Μωρόν με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα,
0: ναι, αλλά αρκέστηκε στο 1-1, έτσι δεν είναι η ομάδα? Θέλω να πω.
1: Ναι. Δεν άρεσε ο Άρης. Ναι. Δεν προκάλεσε θετικές εντυπώσεις. Αυτό που έγινε μόνο είναι ότι επανήλθε στη συνείδησή μας ο Λορέν Μωρόν ότι υπάρχει και είναι διαθέσιμος. Άλλος ένας που ξεχώρισε ήταν ο Ματάρ Τιάμ, ο οποίος και εκείνος είναι διαθέσιμος για τα στόπερ μέσα στα επόμενα παιχνίδια και μπορεί να τον έχουμε στο μυαλό μας ως μια λύση ανάγκης, μια λύση ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, αλλά όχι μόνο αυτές τις θετικές εντυπώσεις. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στο αριστερό κομμάτι της άμυνας και να προωθήσει και παιχνίδι από πίσω. Ειδικά στα παιχνίδια στα οποία δεν θα αγωνίζει ο Φαμπιάνο, το έχει ανάγκη αυτό ο Άρης. Mm-hmm. Απλά mm-hmm. είναι το ζήτημα για τον Γρηγορίου πώς, έχοντας πλέον τα πρόσωπα, θα τους κάνει ομάδα και πώς θα επιλέγει την αρχική ενδεκάδα. Mm-hmm. Άρα για το γήπεδο της Τούμπας έχει πολλές επιλογές, λιγότερες όμως οι λύσεις και συγκεκριμένες για το αρχικό σχήμα. Δηλαδή και Φαμπιάνο και Σούταλο διαθέσιμοι, δεν θα έχουν παίξει μαζί και οι δύο για 90 λεπτά. Θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό, αν γίνει το ντέρμπι. Ναι. Και στην κορυφή της επίθεσης, αν θα πάει με έναν και θέλει έναν γρήγορο παίκτη, υπάρχει διαθέσιμο στο Καντεβέρε. Αν θα πάει με δύο, υπάρχει πλέον διαθέσιμο και ο Μωρόν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συγκεκριμένα η συμπλογή. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Θύμισε μου τι ώρα είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι 9 το ΠΑΟΚ.
1: Το βράδυ, ναι.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Κωνσταντίνε.
1: Από θέμα τραυματισμών δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Άρης πηγαίνει πλήρης στο γήπεδο της Τούμπας. Δυνατό ντέρμπι. Ντέρμπι όμως που έρχεται μετά από δύο διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, κυρίως αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ο Άρης καλείται να βρει αποτέλεσμα, γιατί πλησιάζει και η διακοπή του πρωταθλήματος και πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή συγκομιδή, ώστε να προετοιμαστεί για την επανέναρξη.
0: Σωστά. Σωστά. Έγινε. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή, να ακούσουμε τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, στο Παρθεσσαλικό τα σπουδαία, ναι.
1: Στο Παρθεσσαλικό, ναι. Στις 9 η ώρα το βράδυ, η πρώτη ουσιαστικά εντός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλή από την έναρξη του πρωταθλήματος έρχεται την τέταρτη αγωνιστική. Τυπικά γηπεδούχος βέβαια, γιατί όπως έχουμε πει το Καφατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Ο Ηρακλής θα αναγκαστεί να πάει για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο Παρθεσσαλικό. Αυτή τη φορά για να αγωνιστεί ως γηπεδούχος με την ομάδα του Ατρομήτου, μια ομάδα η οποία επίσης ψάχνει βαθμούς στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει την ψυχολογία, έχει το momentum, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, μετά την νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά και την θετική εμφάνιση που αποκόμισε στο παιχνίδι με το Βόλο και τους 4 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Θέλει όσο το δυνατόν να μαζέψει περισσότερους βαθμούς μέχρι να πάει στη διακοπή. Μετά το παιχνίδι με τον Άρη στο Κλεάθη της Βικελίδης ακολουθεί 20ήμερη διακοπή και επιστρέφει ο Ηρακλής καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 10 Οκτωβρίου για να παίξει με τη Λιβαδιά, εάν αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα αγωνιστεί στο Καρτατζόγλιο. Σε αυτό το παιχνίδι είναι ουσιαστικά γηπεδούχος και θα δούμε αν μέχρι τότε θα είναι έτοιμο το Καρτατζόγλιο. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Βάλτερ Ματσάρη δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο ο Χρωμάντα δεν είναι σε ετοιμότητα για να αγωνιστεί. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, περιλαμβανομένου και του Μύρ που απουσίασε από το προηγούμενο παιχνίδι λόγω της αποβολής στο παιχνίδι με τον Βόλο, είναι στην διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Κάποιοι θα μείνουν αναγκαστικά απ' έξω, καθώς στην αποστολή μπορεί να πάρει μόνο συγκεκριμένο αριθμό ποδοσφαιριστών. Θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Πάντως είναι γεγονός ότι ο Ηρακλής ταξιδεύει στο Βόλο για το εντός έδρας παιχνίδι, επαναλαμβάνω, με θετική ψυχολογία.
0: Μεμονωμένοι φίλαθλοι με δικό τους μέσο θα κατέβουν.
1: Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό γιατί ο Ηρακλής είναι γηπεδούχος, που σημαίνει ότι επιτρέπεται και οργανωμένη μετακίνηση στα εντός έδρας παιχνίδια, όσα δηλαδή είναι. Θεωρείται ότι αγωνίζεται στην έδρα της η ομάδα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και φίλαθλοι που έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει ήδη θέση για να ταξιδέψουν με τα οργανωμένα.
0: Μάλιστα, και οργανωμένοι λοιπόν. Ωραία, ναι. Είχαμε καμία εξέλιξη με αυτό που είπες και το οποίο είναι πάρα πολύ ζέον σχετικά με την ομάδα των κάτω των 19 και των προβλημάτων με τον Εραστέχνη, καλά λέω. Είχαμε κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, δεν είχαμε προς το παρόν κάποια εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική. Η τελευταία που έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο γεγονός είναι η τοποθέτηση του Προέδρου του ΓΣ Ηρακλής, του Μάκη Κυριζίδη, ο οποίος τόνισε ότι ας πει ο πρώην μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής τι μας πούλησε και χρειάζεται να του δώσουμε αυτά τα χρήματα, 300.000 ευρώ όπως είναι. Όπως έχουμε πει και χθες, τι μας πούλησε και γιατί χρειάζεται να του καταβάλουμε αυτό το ποσό. Αυτός ο χαρτοπόλεμος που έχει ξεκινήσει μεταξύ του πρώην μεγαλομετόχου της ΠΑΕ και του ΓΣΣΜΑ έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες, βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχουμε κάποια στιγμή, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δεδομένη κάποια κίνηση καλής θέλησης είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, οπότε το θέμα παραμένει και ενδεχομένως να πάμε την επόμενη εβδομάδα για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει.
0: Μάλιστα. Επόμενη εβδομάδα λοιπόν, μακάρι να τελειώσει θετικά ως προς την ΠΑΕ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θωμά. Καλό μεσημέρι,
1: εύχομαι. Καλά. Γεια χαρά. Μεσημέρι, για χαρά. Yeah.

0: Πάντω, πάνω Σπουρναρά χαίρεται πάρα πολύ όταν είναι ο Νίκος Κατσάτσος μέσα στο στούντιο. Τον επαναφέραμε γιατί μιλήσαμε διεξοδικά σύμφωνα με τις εξελίξεις που υπάρχουν για το μπάσκετ. Έχεις όμως να μας πεις και κάποιες ειδησούλες. Ξέρω ότι παρακολουθείς τα πάντα όλα. Οπότε έχουμε λίγο πόλο, λίγο βόλεϊ, λίγο στίβο.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το πόλο, γιατί αυτή η είδηση βγήκε πριν κάνα 20 λεπτό. Ανακοινώθηκε η πόλη που θα διοργανώσει το Final Four σε Champions League ανδρών και γυναικών, και είναι και πολύ κοντά μας αυτή η πόλη.
0: Για πες.
1: Το Βελιγράδι της Σερβίας. Αυτή θα είναι η πόλη η οποία θα διοργανώσει και θα είναι το εθνικό κολυμβητήριο του Βελιγραδίου, το οποίο θα διοργανώσει το Final Four, που είναι και είναι η έδρα της Νότιο Μπέογκραντ.
0: Καταρχάς, μακάρι να είναι οι ελληνικές ομάδες, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ναι, Ολυμπιακός βασικά.
1: Ολυμπιακός, γιατί εντάξει και ο Παναθηναϊκός είναι στα προκριματικά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι, επειδή είναι και πρωτάρης στο Champions League σε μια τέτοια φάση, θα πρέπει να διασκέσει ένα μονοπάτι μεγάλο. Μακάρι να τον δούμε.
0: Να τον δούμε. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, αυτά για το πόλο. Είναι το πώς θα πούμε περισσότερα αύριο, γιατί θα έχουμε και προκριματικά. Οπότε, πάμε λίγο βόλεϊ. Βόλεϊ, σήμερα έχουμε την πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας εναντίον της Τσεχίας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται σε 4 χώρες. Η Ελλάδα κληρώθηκε στον όμιλο της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθεί στην Μόντενα. Ο αγώνας θα γίνει στις 5, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 και πάμε να δούμε λίγο τους αντιπάλους.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ασέτ, γιατί και τα ασέτ δίνουν πόντους.
0: Μάλιστα.
1: Στην βαθμολογία.
0: Στιβικό.
1: Στιβικό έχουμε σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, Ultimate
0: Εγώ
1: Championship.
0: Εγώ θα δω 9 και 6 Καραλή.
1: 9 και 8.
0: Και 8. Μα...
1: 9 και 8 είναι ο Καραλής.
0: Λοιπόν, 8 ξεκινάει από την έρτη μετάδοση, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ θα κάτσω 9.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, Ultimate Athletics Championship από την World Athletics είναι το πρώτο, είναι ουσιαστικά το εναρκτήριο event. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο αγώνα. Είναι σαν να λέμε, ATP Finals, αλλά στο στίβο. Αν μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε κάπως αυτά, όπου έχουμε την συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή που αγωνίζεται σήμερα στις 9 και 8 στο επικοντό, και έχουμε και το μήκος αύριο που έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος θα αγωνιστεί στις 8:44. Απλά να πούμε, κλείνοντας το μαγκαζίνο, ότι ο νικητής σε όλα τα αγωνίσματα, δεν υπάρχει τώρα ότι τα λεφτά θα δοθούν, το prize money, το χρηματικό έπαθλο θα δοθεί αναλόγως το αγώνισμα. Ο νικητής κάθε αγωνίσματος παίρνει 150.000 ευρώ. Ο δεύτερος 70.000, 75.000 και ο τρίτος 40.000. Αυτά.
0: Παμάλ. Νίκο, σε ευχαριστώ. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε λοιπόν στις 2. Ολοκληρώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν μαζί μου όλη αυτή την ώρα ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ραπούλιου. Ανανεώνουμε το ωραίο μας ραντεβού για την Δευτέρα. Θα ξεκουραστώ λίγο, να γεμίσω λίγο μπαταρίες, γιατί 15 τώρα μέρες που δουλεύω είναι λες και έχει περάσει ένα τρίμηνο. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε, να είμαστε καλά την Δευτέρα. Μαζί μας ήταν όπως πάντα η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη. Τώρα θα συνδεθούμε, μάλλον πρώτα έχουμε το δελτίο ειδήσεων, το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά, και εν συνεχεία θα συνδεθούμε με το Λίμπερο, για την εκπομπή την ωριαία 2 με 3 που αναφέρεται όχι μόνο στα της Θεσσαλονίκης αλλά και σε όλες τις ομάδες και τα γεγονότα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου όλη αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να γορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση και στην περιοχή Παλαιόκηπος Μυτιλίνης. Πυρκαγιές εξέλιξη και σε Κέρκυρα και Σάμο. Ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στα δύο μέτωπα. Απροσδιορίστη χαρακτηρίζεται η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την νεκροψία που ολοκληρώθηκε. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Εν τω μεταξύ, συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα όπως το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που έπαθε την ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζονάκης προανήγγειλε, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς και του χρόνου με ακόμα περισσότερο ανακοινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη την προσεχή Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου γνωστοποίησε σήμερα η δικηγόρος του. Αναφέρει μάλιστα ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και ότι θα κατέβει κανονικά στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε σύραγγες που είχε κατασκευάσει η Χεζμπολά κάτω από τα στρατηγική σημασία υψώματα Αλή Αλ Τάχερ στο Νότιο Λίβανο. Στο νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν όψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας βρίσκονται οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της χώρας. Για σήμερα, βόρειοι άνεμοι μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Σε αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
7: Όταν
5: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Πολύ ωραία, ωραία γράφει. Όντως ακούω. Ο Γιώργος δεν πιστεύει.
8: Τι?
9: Κάνει, με κοιτάει και κάνει τριμάτσα, λέει τώρα. Ακούω, όντως.
8: Ναι, ναι.
9: Μα ακού, σαν λέει, ακού τα ραδιόφωνο. Φίλε Δημήτρη Λιβερπούτλιαν, που στέλνει μήνυμα, καλησπέρα αρχικά. Και λέει καλησπέρα και στο τέταρτο σωματείο του Λονδίνου.
8: Τι είναι ο φίλος.
9: Για εσάς.
8: Για Τσέλσι, λέει.
9: Ναι, αλλά μετά λέει φτιάξε μα στελάρα για το γήπεδο.
8: Κόψτον. Γιώργο, κόψτον. Δεν βγήκε στον αέρα, να κόψτον. Τι γίνεται, πώς είμαστε?
9: Όλα καλά, εσύ.
8: Παρασκευούλα σήμερα. Και η Παρασκευούλα γίνεται καλύτερη από τη στιγμή που Σαββατοκύριακο λέει θα χαλάσει ο καιρός, λέει. Θα πέσει η δημοκρασία με βροχές. Μπορεί την Κυριακή να έχουμε βροχή στο Άρης Πάου. Πού πάω, Κάρη, συγγνώμη.
9: Ένας πολύ γνωστός μου, που μπορεί να είναι και πολύ κοντά μας αυτή τη στιγμή, μου είπε μια βροχή θα μας σώσει.
8: Αυτό είναι ωραία φράση. Είναι ωραία φράση. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε το πρώτο ντέρμπι για φέτος την Κυριακή 9 η ώρα. Εδώ παρέα θα είμαστε, ένα κουβάρι και σήμερα μέχρι τις 4 και την Κυριακή στην Τούμπα από νωρίς, από 7.30 ώρα με pre-game εδώ με Γιώργο Ζαγόρα και Κωνσταντίνο Παπαδομαρολάκη και εγώ με τον Τζίπτσιο εκεί στην Τούμπα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί στη Σικλία, θα το φέρουμε μαζί μας.
9: Εγώ του λέω, πρέπει να σε πάρουμε σόκλειστο εδώ πέρα, παιδί μου. Πώς είναι τα
8: δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τα άλλα, γιατί να μην έχουμε και εμείς ένα ηχολήπτη μαζί μας.
9: Ναι.
8: Δεν κατάλαβα.
9: Ο ένα νικόσει το ηχολήπτη, να τον έχουμε εδώ,
8: ναι,
9: πέρα.
8: Α, μπράβο.
9: Τρία γεύματα, τέτοιο κανονικά.
8: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε 6 ώρα συνέντευξη τύπου στην Τούμπα. Πολύ ψωμί.
9: Πώς θα γίνει τώρα εσύ να διεκτηνιστείς εκεί?
8: Πολύ ψωμί.
9: Θα προλάβεις.
8: Θα πρέπει να πάω σπίτι να πάρω τον υπολογιστή και να πάω Τούμπα.
9: Άμα είναι να πάρουμε άδεια από τη σημαία να φύγεις πιο νωρίς.
8: Όχι, εντάξει. Τι, σιγά τώρα. Δεν μασάμε.
9: Είσαι πολύ κομμάτο.
8: Δεν μασάμε. Είπαμε εκτός αρέπια τα μυστικά. Δεν τα λέμε στον αέρα.
9: Σας θαυμάζω εσάς τα κομμάτια, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που θα στείλω μήνυμα στην ΠΑΕ και θα πω σε παρακαλώ πολύ, άλλαξε την ώρα. Γιατί εντάξει, έχουμε να κάνουμε και εκπομπή.
8: Λοιπόν, να πω ότι σήμερα, για όσους δεν το γνωρίζουν, στις 6 ώρα το απόγευμα στην Τούμπα θα παρουσιάσει η πρόοδος του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού. Εδώ τώρα τι σημαίνει αυτό?
9: Πολύ σημαντικό είναι.
8: Ναι, άκου τώρα εδώ. Η πρόοδος του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού. Ο τεχνικός σχεδιασμός τι αφορά? Δεν μπορεί να αφορά το σχέδιο ποιο θα είναι,
9: ναι,
8: του γηπέδου.
9: Ναι.
8: Άρα ενδεχομένως να έχουμε και κάτι πιο απτό να δούμε τα ματάκια μας.
9: Όχι ενδεχομένως, εγώ πιστεύω θα έχουμε σίγουρα.
8: Γιατί στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιριών και των μελετητικών ομάδων που εργάζονται για την Ατούμπα, η οποία έχει το όνομα Φωλιά του Δικέφαλου Αετού. Εντάξει, θα το δουλέψουμε κάπως το όνομα.
9: Επιδέχεται εκδήλωση.
8: Ναι, τώρα. Γήπεδο, τέσσερις λέξεις, φίλε.
9: Φωλιά. Πιο καλό.
8: Φωλιά, πιο πολύ είσαι.
9: Αφού είσαι αετός, ναι, παιδί μου.
8: Πιο πολύ είσαι.
9: Αετό φωλιά.
8: Μου θυμίζει κανένα.
9: Αετό φωλιά.
8: Φωλιά και μετά μια σκεπαστή με γύρω.
9: Εδώ έκανε Ολυμπιακούς αγώνες, Στέλιο. Και είναι η φωλιά του πουλιού που λένε.
8: Αλήθεια, ναι. Οπότε σήμερα λοιπόν οι εταιρείες και οι μελετητικές ομάδες θα μας παρουσιάσουν το αντικείμενο της ευθύνης τους, τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη και τα επόμενα βήματα. Θα έχει πολύ ψωμί.
9: Εγώ λέω. Μόνο θα έχει πολύ ψωμί. Εγώ λέω είναι η πρώτη και πιο grande κουβέντα που θα γίνει για το γήπεδο.
8: Αλήθεια.
9: Πιο επίσημα δεν έχει. Δηλαδή τώρα κάτι μακέτες ή οτιδήποτε βγαίνει στα social και στα PAOK FC κλπ. Δεν αγγίζουν το σημερινό που θα γίνει. Λέω εγώ.
8: Κοίτα, εγώ ψοφάω τώρα να πάω εκεί στην Τούμπα στις 6 και να μου βγάλουν τις μακέτες.
9: Ακόμη και μακέτα να σου βγάλουν εκεί διαζώσεις και να μιλάει ένας άνθρωπος, να βάλουν ένα ρε παιδί μου να κάτσει να μιλάει εκεί πέρα μια ώρα. Είναι κάτι αυτό.
8: Ναι, δεν το συζητάμε. Και ειδικά άμα βγει πει είμαι ο κύριος Τάδε από την εταιρεία, ξέρω εγώ, Populous ή Σάλφο, είναι οι δύο εταιρείες οι οποίες είχαν αναλάβει την Τούμπα. Και πει ότι έχουμε κάνει ένα, δύο, τρία πράγματα και παρουσιάσουμε και αυτά εδώ τα έγγραφα και αυτές εδώ τις φωτογραφίες, γιατί ξέρεις, είναι ωραία τα λόγια. Άμα όμως συνοδεύονται και από έργα και από εικόνες. Θα είναι ακόμα καλύτερα και για τον κόσμο. Εμείς θα πάμε εκεί για να μεταφέρουμε στον κόσμο το τι θα υποθεί και τι θα δούμε κι εμείς.
9: Και όχι μεταξύ άλλων κουβέντα και για το γήπεδο. Μόνο για το γήπεδο.
8: Μόνο για το γήπεδο.
9: Άρα για να βγει κάποιος και να πει: παιδιά, έχω κάτι να σας πω. Ελάτε να δείτε τι 6 ώρα.
8: Όχι. Φαντάζεσαι εκεί που λέγεται μακέτες να πεταχτεί ο Λύση και να πει: θα να παρουσιαστώ.
9: Σίγουρα δεν θα έχουμε αυτό το. Σα έφερα 6 ώρα και.
8: Όχι, δα.
9: Παιδιά, ακούστε τώρα κάτι καινούριο. Παίζει να κάνουμε και γήπεδο τα επόμενα χρόνια. Και να ακούσει κάτι δηλαδή που το έχει ξανακούσει. Δεν νομίζω. Θα ακούσει κάτι που δεν το έχει ξανακούσει, πιστεύω. Έτσι λέει το δικό μου το σκεπτικό.
8: Κοίτα, καταρχήν να πούμε τα μηνύματά σα 6:45, 2:87 και 3 οκτάρια στο Viber. Θα διαβάσουμε όλα. Όποτε μπαίνουμε στούντιο εδώ, θα διαβάσουμε όλα. Εκτό από αυτά που πέφτουν την ελίκη. Θα τα φιλτράρουμε. Θα φιλτράρουμε αυτά. Θα βάλουμε μπιπ. Ναι. Αλλά σήμερα έχει πολύ ψωμί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και για ενόψη του ντέρμπι με τον Άρη. Αγωνιστικά και με τη φωλιά του δικεφαλού έτου. Και με τον Μπάνζα, τον Σιμών Μπάνζα που έρχεται τελικά 9:25 το βράδυ από την Κωνσταντινούπολη. Γενικά είναι πολύ γεμάτη μέρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
9: Σήμερα έχει το βράδυ.
8: Σήμερα το βράδυ, ναι.
9: Μια χαρά.
8: Το πρωί είπε.
9: Τι ώρα, 9 παρά.
8: 9:25.
9: Ωραία.
8: Κοίτα, 9:25 σημαίνει θα προσγειωθεί. Τώρα το τι ώρα θα βγει.
9: Καλά.
8: Θα τον δούμε, βάλε εσύ 9.
9: Στο δεύτερο. Θα είμαι ξύπνιο σίγουρα. Αυτό είναι σημαντικό.
8: Okay. Το πρωί που πήγαμε και δεν ήρθε.
9: Πάλι καλά. Πηγέ.
8: Καλά. Να ξανασυζητηθούμε.
9: Συγγνώμη, ένα χριστιανό δεν βρέθηκε να στείλει ένα μήνυμα. Παιδιά, άκυρο.
8: Πήγαμε εκεί και εκεί ενημερωθήκαμε.
9: Πολύ
8: ωραία. Κοίτα, έχουμε ζήσει όλα τα ωραία στο αεροδρόμιο. Έχουμε δει παίχτη να έχετε υπογράψει τον ΠΑΟΚ με πακέτο τσιγάρα στην τσέπη. Δεν υπέγραψε βέβαια ποτέ. Δεν λέμε ποιο είναι.
9: Αφού δεν υπέγραψε, ας πούμε.
8: Ήρθε με πακέτο τσιγάρα στην τσέπη να υπογράψει. Τον κυνηγούσαμε στο πάρκινγκ.
9: Παλιά ή τώρα.
8: Παλιά, έχει 5 χρόνια, πώ 4-5 χρόνια. Ναι. Ναι, και καλό όνομα κιόλα. Καλό όνομα, δεν είναι.
9: Και καλή είναι που καπνίζουν.
8: Ναι, δεν είναι τώρα, δηλαδή, ξέρω εγώ, να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων. Έχουμε ζήσει τα πάντα. Έχουμε ζήσει να πάμε εκεί, να περιμένουμε τον κόλλε και να έρθει μια πτήση και να ξαναπάμε. Εντάξει, υπάρχουν ωραίες ιστορίες στο αεροδρόμιο, γενικά ωραία. Ένα διαρκείας στο πάρκινγκ πρέπει να βγάλουμε εκεί. Ένα διαρκείας. Ξέρω εγώ, άλλοι ζητάνε, δώσουμε ένα διαρκείας στην 6. Εγώ λέω ένα διαρκείας στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Φέτος 11η μεταγραφή είναι αυτή.
9: Πιστεύω θα έπρεπε να υπάρχει ως επάγγελμα στη Θεσσαλονίκη που είμαστε και με τις μεταγραφές και ραδιοφώνα και τέτοια. Ότι δουλεύω, φίλε, να στέλνω παιδί μου σε ένα δημοσιογράφο, δουλεύω, φίλε, στο αεροδρόμιο. Αν με θέλεις φέτος για σεζόν για να σου βγάζω βίντεο, είμαι δικός σου άνθρωπος.
8: Όχι, δηλαδή, εμένα μ' αρέσει να πηγαίνω αυτά τα.
9: Σ' αρέσει.
8: Τα είδε, μ' αρέσει, ναι.
9: Δεν το μπορώ καθόλου. Αυτό το περιμένουμε, καθόμαστε όρθιοι και κοιτιόμαστε μέχρι να έρθει και περιμένουμε καμιά ώρα και μετά έρχεται. Έρχεται από την είσοδο του εκεί πέρα, δεν κάνει δηλώσεις. Αυτή είναι η καινούργια μόδα.
8: Δεν κάνει.
9: Και μπαίνει στο βανάκι και εμείς είμαστε. Και τι ήρθαμε, ρε φίλε, να σε βγάλουμε ένα βίντεο την πλάτη σου.
8: Δεν κάνει, όχι δηλώσεις. Κάποτε οι παίκτες κάνανε και δηλώσεις με το που έσκαγαν.
9: Με το σπανούλι το έπαθα. Δηλαδή περιμέναμε μια ώρα και.
8: Καλά, και
9: μέσα στη ζέστη, μέσα στο τέτοιο και ήρθε τρέχοντας. Μπα, μπήκε μέσα στο βαν. Πού να περάσει, πού να κάνει, ό,τι βγάλαμε.
8: Το χειρότερο ήταν με το Ζαφύρι αυτό που έγινε πέρσι. Με το Ζαφύρι.
9: Εσύ ήσουν εκείνο στη φωτογραφία που είναι έξω από το βαν και είναι. Αλλά αλλάζει.
8: Το μόνο που πρόλαβα να δω είναι το Ζαφύρι να βγαίνει, να χαμογελάει, να βλέπει το χαμόγυρο του και δεν τον ξαναείδα μετά. Χάθηκε μέσα στο πλήθος. Τέλος πάντων, έχει πολύ ψωμί σήμερα, γενικά. Mm. Παρασκευούλα πολύ δυνατή. Γεμάτο πρόγραμμα σε αυτό το Κυριακό.
9: Είναι
8: στο κορυφαίο πρόγραμμα της Ευρώπης που είναι η Super League.
9: Ο Ήρα μας παίζει αύριο 9 η ώρα.
8: Αύριο στο Πανθεσσαλικό ο Ηρακλής Ατρόμητος. Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα στη Super League. Και με νέο προπονητή Ολυμπιακό Σόφι αύριο στις 7 με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δεν είναι προπονητή.
9: Τον είδες αυτόν τον.
8: Ναι.
9: Αν παίξει Ολυμπιακό Σοσιαδάδ, τι θα γίνει.
8: Εντάξει, πού να. Είναι Σοσιαδάδ, είναι Europa League.
9: Πες ότι ναι, γίνεσαι πάλι στο ποδόσφαιρο. Τι θα πάει με κασκόλ Σοσιαδάδ αυτό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τέτοια κνησιά δεν έχω δει στη ζωή μου. Και από όσο ξέρω, αυτό έχει κάνει κι άλλα. Και δεν
8: ξέρεις ότι. Θα πάμε και αυτό βράδυ, αλλά επειδή το ακροτήριο είναι διαφορετικό. Μεσημέρι με πρωί. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ότι το μεγαλύτερο που λένε του Αλγουαθίλ στην Σοσιεδάδ ήταν ο Άρης Δελουστόντο. Από τα 331 μάτς στην Σοσιεδάδ, ο Ελουστόντο έπαιξε 227 με Αλγουαθίλ βασικός. Θα έλεγε κανείς ότι είναι βίσμα του Αλγουαθίλ, ας πούμε. Θα έλεγε κανείς. Θα μπορούσε να το πει κανείς.
9: Είναι. Αυτόν μόνο από όνομα κόβεται. Ο Αλγουαθίλ. Δηλαδή.
8: Δεν είναι για Γιώργο Μήνο. Γιώργο, μας ακούς. Εσύ σου δίνω το ελεύθερο να το λες Ιμανόλ. Γιατί είδα και ρεπόρτερ Ολυμπιακούς να το λένε πλέον Ιμανόλ. Σου λέει τώρα.
9: Πιο καλό.
8: Τρέχα γυρευόπλες τώρα Αλγουαθίλ και να είχαμε να λέγαμε. Τώρα πες τον Ιμανόλ να τελειώνουμε. Ιμανόλ.
9: Έτσι το λένε και στα χωριά.
8: Δεν πάει λάθος.
9: Και στα χωριά, όπως λέμε Γιάννης.
8: Ναι, Ιμανόλ.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋπόθεσεις.

0: Σιγουράκι ο Γιάκης για κάρτα. Σιγουράκι τον βλέπω. Και από Άρη βλέπω.
1: Γιατί ο Διόγο Κώστα.
0: Ναι, ναι. Ποιο... Oh, oh, oh. Ναι, ναι. Και είπαμε, Διόγο Κώστα, είπαμε την περασμένη Παρασκευή. Έτσι. Γκολ και κόκκινη είπαμε.
1: Ναι.
0: Είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μην πείτε ότι δεν τα είπαμε.
1: Αλλά μπαλάφα. Στυλ.
0: Ναι, ναι. Γκολ και, ναι, και, γκολ και λοκοδάχτυλο. Είμαστε που είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά.
1: Για Άρη δεν προλαβαίνουμε να έχουμε καινούριο δεύτερο. Γιατί θα σου βάζει και το Σκοτσέζο.
0: Φίλα, θα ήθελα πολύ βασικό σούταρ.
1: Ναι, μαζί και οι δύο. Σε, ναι, μέσα στην περιοχή, ναι, ναι, ναι, ναι. Αγκονιές και τέτοια κεφαλιές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άμα,
0: ναι, ναι. Να γίνουν εκεί ένα κουβάρι, να γίνουν μπάλα.
1: Δεν θα φύγουμε ποτέ.
0: Αλλά κοίτα, καλός παίκτης είναι αυτός. Εγώ δεν. Καλός
1: παίκτης. Ε.
0: Όχι, ο σούταρ καλός παίκτης.
1: Ένα μου φάνηκε περίεργο.
0: Καλός παίκτης είναι. Δηλαδή, κάτι σε σχέση με κάτι.
1: Αυτή την κουβέντα ρε Στέλιο με το Κρυσί, αυτό είναι καλό. Την έχω κάνει από τότε που ανακοινώθηκε το όνομα με 10 άτομα. Και όλοι μου λένε, πώ ήρθε τώρα αυτό εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ήλιο, θάλασσα εδώ, ξέρω, Χαλκιδική. Κάμε κουνδύνια για να τη βρει και τα λοιπά. Και τέτοια,
1: κάτι, δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Μετά. Είναι πολύ περίεργη μετά. Είναι τώρα εσύ Στέλιο σαν να πηγαίνει ο.
0: Στο μεταξύ, επειδή χθε δεν είχα εικόνα για το σούταρ. Και είδα και ήμουν ο δικό σου που έγραφε σούταρ και λέω. Λέει το γνωστό το σούταρ τώρα ή κάναν.
1: Κοίτα, ο αδερφός του, και αυτός είναι γνωστός, αλλά παίζει τη Λέστερα αυτός. Αυστραλοσκοτσέζι είναι αυτή, ρε παιδί μου. Και...
0: Σούτα.
1: Ναι, Σάουτα μου έγραψε ένας. Σάουτα. Είναι, λέω, τι είναι, παππού είναι αυτός και είναι Σάουτα. Εντάξει, Σκοτσέζι έχουν και αλλιώς τα προφέρουν όλα.
0: Κοίτα, αλλά... κάτι. Okay. Έτσι και ακούσει τον Τέιλορ να μιλάει αγγλικά με τη δική του προφορά, θα λες. Αυτός μιλάει άλλη γλώσσα, ρε φίλε. Δηλαδή, δύο άνθρωπους έχω ακούσει να μιλάνε αγγλικά που δεν είναι Άγγλοι. Και με έχουν αλλάξει τη γνώμη μου για τα αγγλικά.
1: Ο Τέιλορ, ο οποίος βέβαια είναι σε. Δεν ξέρω πώς μιλάει, αλλά σε φάτσα είναι σαν Βόσνιος. Mm. Δεν έχω δει Σκοτσέζο να είναι έτσι.
0: Όποιος είναι έτσι έμπειρος και έχει ακούσει να μιλάει, ναι, ο Σερ Άλεξ Φέργκισον.
1: Ναι.
0: Κλείνει το. Αυτό που βλέπει και λέει, άσε, άσε μας ρε φίλε τώρα. Σούταρ. Ε. Άρα δεν. Κοίτα, για να ξαναγυρίσουμε στο Πάο.
1: Δεν θα μπει ο Σούταρ, όχι.
0: Διέγο Κώστα σίγουρα βλέπω. Βασικό.
1: Δίπλα.
0: Με Μίχα.
1: Μίχα.
0: Ναι. Βλέπω το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι το Γιάκη της Μπεζαφύρη στη μεσαία γραμμή. Αν και επαναλαμβάνω, ο Λύση. Τι να σου πω τώρα. Είναι πιο δύσκολο να βρει την ενδεκάδα και από γυναίκα η οποία τη φλερτάρουν 5-6 διαφορετική και τη θέλουν και 5-6. Mm. Είναι δύσκολο. Ο Λύση ανακοινώνει την ενδεκάδα στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μία ώρα η ομάδα πριν φύγει από το ξενοδοχείο για το γήπεδο. Είτε είναι Τούμπα είτε είναι εκτός έδρας. Αυτό είναι και καλό και κακό. Ανάλογα τι θα κάνει η ομάδα. Ναι. Άμα δοκάρει και.
1: Αν δοκάρει και, με
0: δοκάρει δοκάρει και μέσα, είναι πολύ καλό. Αν δοκάρει και έξω. Δεν είναι καλό. Οπότε, κοίτα, προσπαθώ και εγώ σιγά σιγά να αποκρυπτογραφήσω το Λύση. Mm-hmm. Προσπαθώ. Αλλά. Δεδομένου ότι ο Σάντα Μαρία δεν ικανοποιεί, μην πω ότι δεν έχει ακουμπήσει, θα είμαι λίγο κομψός.
1: Περίεργο μου φαίνεται. Εγώ αυτόν τον πιστεύω πάρα πολύ, Σάντα Μαρία.
0: Κοίτα, εγώ το ξαναλέω, το έχουμε συζητήσει και μαζί στον αέρα. Mm-hmm. Του δίνω ένα ελαφρυντικό, ίσως και δύο ελαφρυντικά, από το γεγονός ότι έχει να παίξει 6 μήνες μπάλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και ότι αλλάζουν και συνέχεια τα πρόσωπα δίπλα του, ρε παιδί.
0: Εγώ του το δίνω, ρε παιδί μου, είμαι λίγο έτσι γαλαντόμος και του δίνω και ένα διάστημα, έτσι, μια περίοδο χάριτος. Του το δίνω.
1: Εγώ το πιστεύω πολύ.
0: Δεν μπορώ να είμαι πολύ αυστηρός.
1: Δεν μπορεί όλη του η καριέρα να ήταν ψέματα και να είναι η αλήθεια αυτή που βλέπουμε στον ΠΑΟΚ. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Θέλει χρόνο. Θέλει,
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Κοίτα, του το δίνω, του το δίνω. Έχουμε δώσει χρόνο σε παίκτες που ήρθαν από γεμάτη σεζόν και δεν βλεπόντουσαν τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή το παιχνίδι με τον Άρη είναι παιχνίδι με τον Άρη και δεν μπορεί να μην είναι ντέρμπι, δεν μπορεί να μην έχει δυνατές μονομαχίες. Και επειδή ο Γιάκη θα κάνει τάκλ για τη γιαγιά του, νομίζω, έτσι όπως τον βλέπω. Δηλαδή, θα δει άνθρωπο σε αναπηρικό, θα του κάνει τάκλινγκ, δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω ότι θα τον βάλει το Γιάκιτς. Και θα γίνει μακελιό με Ντέλε Μπασίρο εκεί στο κέντρο, θα πέσει πολύ κλωτσίδι.
1: Oh, πολύ καλά.
0: Θα πέσει πολύ κλωτσίδι. Θα πέσει πολύ κλωτσίδι.
1: Δεν φέρνουμε και τη Φραπάρ να είναι.
0: Μη.
1: Η επιβλέπουσα.
0: Μη.
1: Για τις κάρτες.
0: Μη.
1: Γιατί,
0: μπορεί ο Κολόμπο να είναι χειρότερο, περίμενε, κάτσε. Γιατί εμείς πήγαμε στο Ράκα και λέγαμε Α, ο Τσφάιερ.
1: Καρτάκια είναι αυτό.
0: Ναι, όχι, λέγαμε ο Τσφάιερ και ο Μιούλα. Και πήγε ο Μιούλα και το πέναλτι το έκανε.
1: Πώς γίνεται, ρε Στέλιο, οι καλοί που έρχονται να είναι συνέχεια αυτοί που κάνουν τα χειρότερα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δηλαδή τώρα ο άλλο ελίτ και λοιπά και όχι τελικού όπω
0: αυτό. Αν και να τα λέμε όλα, δεν φταίει ο Τσφάιερ και το πέναλτι. Γιατί και εγώ που το είδα στον Ανήρο, είπα δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει δυναμόμετρο.
0: Ο Τσφάιερ όταν πήγαν οι παίκτες ότι την πέσανε. Τους είπε ότι δεν είναι όλες οι επαφές πέναλτι.
1: Ναι,
0: αλλά φίλε μου, Τσφάιερ, δεν το είδες στο replay. Το είδες στο ζωντανό.
1: Μάλλον συμφώνησε και ο Βαρίσιος.
0: Ο Βαρίσιος, ο οποίος.

0: χθες από την ΚΕΔ είπαν ότι μπορεί να μην. Μπάουκ είπαν ότι μπορεί να μην δείτε. Είναι πέναλτι, έχετε δίκιο που φωνάζετε.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να μην δείτε το replay που είδατε εσείς.
1: Τι είδα από άλλο μάτς.
0: Και αν θυμάσαι, γίνεται το corner.
1: Ναι.
0: Και σταματάει για ένα-δύο λεπτά ο διαιτητής και μιλάει με τον ΒΑΡ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί λέω εγώ, βάζω το ευρώ μου, του είπε, αδερφέ, κάναμε μπιμπιπ. Τώρα είδα το replay, είναι πέναλτι, προχώρα, κάνε μούχτη. Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει το corner πίσω να δώσει πέναλτι. Θα σε κυνηγάνε μετά του Παναθηναϊκού, προφανώς.
1: Ναι, okay. Ναι, ναι.
0: Αλλά ο Κολόμπο θα έχει δουλειά την Κυριακή, πιστεύω.
1: Καλά, Στέλιο, τι δεν μπορείς. Εδώ έχουμε προ-βάρ, έχουμε δώσει γκολ και το ακυρώσαμε, το πήραμε πίσω. Κάτσε, το λέω αυτό για να πιάσουμε λίγο κοινό ακροατές.
0: Εντάξει, μωρέ, σιγά τώρα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα παντού. Έχεις
1: την πλάνη, οι κανόνες είναι για να
0: το. Ο άλλος δείχνει σέντρα, ο Κομίνης. Να είναι καλά, ναι. Που είναι. Υγεία. Υγεία.
1: Τρέχει ο Ποντίκης. Ποντίκη,
0: ναι,
1: δεν το λέγανε.
0: Ναι, δείχνει σέντρα ο άλλος και μετά λέει: εγώ δεν έδειξε σέντρα και το κάνανε πριν screen από τη μετάδοση της Νόβα που έδειχνε σέντρα. Τέλος πάντων.
1: Αν το Κομίνης χάθηκε, ο Ποντίκης που είναι. Σηκώνει ακόμη σημαίακια.
0: Όχι. Νομίζω σφυρίζει μόνο στα τρένα που έλεγε μια ψυχή πλέον.
1: Γουστάρει ο Γιώργος. Τον ακούω. Γελάει.
0: Γελάει, το αρέσει. Άμα έρθουν από εδώ αυτοί που σφυρίζουν τα τρένα, να δεις πώς θα γελάσει. Βλέπω πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Είδα τον Άρη χθες. Τον περίμενα καλύτερο.
1: Είχες υπομονή,
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω επαγγελματική διαστροφή.
1: Δεν έχεις και εσύ φίλους. Δηλαδή,
0: όχι, δούλευα και
1: εγώ παρακαλούσα να με πει κανένα σελ να βγούμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: πως πηγαίνανε ψηλά.
1: Δηλαδή έχει φύγει το, από το τρέμα.
2: Έχει φύγει το παιδί.
1: Έχει φύγει το παιδί, ναι. Ναι, έχει φύγει. Γελάει ο άλλος. Δεν καταλαβαίνετε, πέρανε κωδικοποιημένα μηνύματα.
2: Σας αρέσει, παιδιά, περνάτε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα μήνυμα, θα λες.
2: Πάμε, φίλε. Δες εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ.
1: Έτσι το είπα. Είναι ερώτηση ευγενίας. Ναι. Ξέρω ότι ο άλλος δεν μπορεί να δει, αλλά θα το πω εγώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: γεια σας κύριε Στεριάδη, όχι κύριε. Εγώ δεν σε έβρισα.
2: Σέβας.
1: Σέβας.
2: Σέβας.
1: Ναι, γιατί φτάνουμε. Σέβας στη σέντρα, γιατί φτάνουμε τα δεύτερα άντα.
2: Δεν σου φαίνεται.
1: Τα καβαλάμε.
2: Δεν και δεν θα σου φαίνεται ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, ναι. Να έχουμε την υγεία μας. Γιατί με ρεπόρτερ ΠΑΟΚ το Ροξάκι μπήκα στο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με μαλλί το χούρμπλ και θα φύγω με μαλλί.
2: Α, δεν σε βλέπω.
1: Κάτσε, δεν φαίνεται από εδώ τώρα, με βλέπεις από την άλλη πλευρά.
2: Ναι, άμα λαμπειρίσεις από πάνω.
1: Ναι, ναι. Μπήκα με μαλλί Κυριακού το χούρμπλ και θα φύγω με μαλλί Τέλη Σαβάλλας.
2: Να, ο άλλος λέει, ο Λιβερπούτλιαν, where is the Eurolink?
1: Να, δεν ξέρετε τι βλέπαμε όμως.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε. Ο Σάκης λέει: καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Θα ήθελα μια εκπομπή τύπου κάθε Παρασκευή βράδυ εσείς και ένας δεμπόρι του Ρακλή να παίρνει φωτιά το βράδυ μας, λέει ο Σάκης. Δεν είναι ιδέες, εσύ λέγε τέτοια.
2: Στην Αθήνα σκεφτόντουσαν το Fight Club να το πούνε. Ο πρώτος τίτλος ήταν το Εδώ θα γίνω τάφος σας, κάπως έτσι. Mm-hmm. Γιατί θα ήταν τρεις, θα ήταν και εκείνος ο εξής, ο ηθοποιός. Πώς το λέγανε, ο Πόντιος. Κατάλαβες τώρα.
1: Όχι, Κωνσταντογιαννίδης.
2: Κωνσταντογιαννίδης. Πώς θα ακολούσε αυτό τώρα, τέλος πάντων. Αλλά στοιχώς πριτάνε συλλογική.
1: Καλή ιδέα, ναι. Να βάλουμε και στο Μακαλέση που θα το βάλουμε στην παρέα μας κάποια φάση.
2: Ναι.
1: Στο δεύτερη ώρα. Ναι, ναι. Θα το βάλουμε. Εδώ λέει ένα εκπομπή κάθε Παρασκευή βράδυ. Και τα περίμενε τώρα. Έχουμε. Αυτή την αγωνιστική είναι ΠΑΟΚ Άρης. Οκ. Ναι. Την άλλη Άρης Ηρακλής, δεν είναι. Ή όχι. Ή
2: την άλλη, ναι. Την άλλη, ναι.
1: Ωραία.
2: Πριν τη διακοπή.
1: Πριν τη διακοπή. Άρα, ωραία. Ωραία πράγματα. Καλή ιδέα.
2: Ο μάνατζερ μου έχει ειδοποιηθεί. Όποιο δώσει τα περισσότερα, εγώ κάνω εκπομπή. Δεν έχω θέμα.
1: Καλό. Με link πληρώνεστε, δεν έχετε link πληρωμές.
2: Με ό,τι θέλετε.
1: Γι' αυτό το link που λέγαμε πριν, όχι αυτό. Το άλλο.
2: Και το καινούργιο που μπορείς στο Viber να γράψεις, ξέρω εγώ, 10 και στέλνει 10 ευρώ. Εκείνο για αυτά.
1: Το link που λέγαμε, όχι στη τηλεόραση, το link. Το άλλο που μου έλεγε
2: το link. Το link, ναι.
1: Εκείνο, έκανες εκπομπή. Μόνο με πληρώνει με link.
2: Μόνο.
1: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπιλ λέει, όχι η φωλιά του αετού, γιατί θα το παραφράσουν για χλεβασμό με το η φωλιά του κούκου. Και φαντάζομαι ότι είμαι και ΠΑΟΚ.
2: Καλή ταινία.
1: Ωραία ταινιάρα.
2: Δεν είναι τρομερή ταινία.
1: Masterpiece. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν θα έρθει η ώρα να γίνει το γήπεδο, βάζω το ευρώ μου ότι θα ονομάζεται κάπως εμπορικά, χορηγικά.
2: Αετοφωλιά, το καλύτερο.
1: Mm. Όχι, ρε. Θα αναγκαζόμαστε να το λέμε κάπως. Ξέρω εγώ, θα λέγεται. Λίμπερο Αρένα. Παραδείγματος χάρη. Mm. Όπως λέγεται κανονικά το γήπεδο της ΑΕΚ, λεγόταν ο Παπαρένα. Οι αεξίδες το λέγανε, ξέρω εγώ, πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, ξέρω εγώ.
2: Οι υπόλοιποι το προποθέτουν.
1: Ναι, ο Παπαρένα και τώρα είναι All Win Arena. Θα υπάρχει εμπορική χορηγική 100%.
2: Θα υπάρχει.
1: Ναι, 100%.
2: Λες να μάθουμε τίποτα σήμερα. Νωρίς είναι ακόμα.
1: Νωρίς είναι, αλλά θα υπάρχει 100%. Νωρίς δεν υπάρχει. Γιατί του Παναθηναϊκού θα γίνει του Βοτανικού, πώς θα λέγεται. Δεν θα λέγεται κάπως. Θα λέγεται, ξέρω εγώ.
2: Τώρα που πουλάει, γιατί το λέμε ματζέντα. Μου φίλε, δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Ματζέντα, ρε,
2: δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Ματζέντα, ρε, φίλε.
2: Νομίζω ότι είναι με τέτοιο γεύση παγωτού.
1: Τι ματζέντα, ρε φίλε. Δηλαδή.
2: Που είναι χρώμα.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Αλλά νομίζω είναι γεύση παγωτού.
1: Βάζω κανάλι και αισθάνομαι ότι βλέπω Τρίφωνα Σαμαρά να πούμε. Τι ματζέντα, ρε φίλε. Φέτος θα φορθούν τα έντονα χρώματα, κυρίως το ματζέντα. Και βάζει και το άλλο.
2: Φίλος μας,
1: και παίζει το ματζέντα, ξέρω εγώ, ματζέντα Sport 1 και κάνει κοντινό στον προπονητή που λέει.
2: Μου θυμίζει που ήταν, έπαιζε μια διαφήμιση γνωστή σοκολάτα συνέχεια και λέγε τζαντούγια. Και όλη την ώρα πούμε τζαντούγια, τζαντούγια. Τι τζαντούγια.
1: Ο φίλος ο οποίος με το νούμερο που τελειώνει σε 800 έχει πληρώσει για αυτόν τον αριθμό σίγουρα. Καλησπέρα στο φωνικό δίδυμο.
2: Εδώ έχουμε το 955 στέλνει.
1: Μη. Αδερφέ, να δω ραδιόφωνο έστειλε.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, τι λέει, η βελόνα προς τα αριστερά.
2: Τι λέει.
1: Καλησπέρα στο φωνικό δίδυμο. Είναι αυτό το έργο μακέτο. Περίμενε, δεν λέει έτσι. Δεν έλεγε ο κύριος Σιμίτης τότε. Συγχωρείτε. Έχει πεθάνει.
2: Σιμίτης, ναι, ναι. Πέρσι.
1: Μην τον αναστήσουμε.
2: Φέτος νομίζω.
1: Ναι. Είναι μακέτο το έργο. Έλεγε το κάποτε.
2: Ευχαριστούμε και.
1: Ευχαριστούμε την Αμερική.
2: Ναι,
1: του Αμερικανού. Ο Νικόλας λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή για αρχή. Στέλνει και Κώστα. Το Κώστα το ακούσει ή μόνο το
2: Κωνσταντίνο. Όχι, Κωνσταντίνο.
1: Ναι. Άμα σε πει, ξέρω εγώ. Κώστα, τι, με τίποτα.
2: Κάνω μια κρεμάτσα έτσι δυσάρεστη και. Ωραία, τι χάνουν αυτοί. Τα δύο δοκάρια. Αυτό είναι που έλεγε
1: θες. Ναι, ναι, ναι. Εδώ μου φάνηκε ότι πέρασε να σκουνάλε. Τέλο πάντων. Σφαγή του μεγάλου Παναθηναϊκού. Εδώ έχει πέρασει.
2: Όπω έχει πέρασει 15 μέτρα, ρε παιδιά, τι κάνετε.
1: Εδώ ο Φαντρόγκελεν σε μπέγει τη Ευδοκία. Πάρ τον κολακί.
2: Ωραίο.
1: Καλώ παίξε αυτό ο Θεοδωρή. Λοιπόν, ο Νίκο λέει καλησπέρα, πώ θα κάνει μήνυ προετοιμασία ο Πάουκ αφού θα λείπουν οι διεθνεί. Πόσοι διεθνεί θα λείπουν,
2: ρε.
1: Πιο πολύ του πουλήσαμε.
2: Εντάξει.
1: Κοίτα, δεν έχουμε πολλού, φίλε. Δεν έχουμε.
2: Αυτό που έχει,
1: εντάξει. Αντρίγια. Ποιον άλλον έχουμε.
2: Του Έλληνου έχει.
1: Του Έλληνου. Ποιο θα καλέσει.
2: Ζαφίρι.
1: Ζαφίρι, ναι, αύριο μετά.
2: Χωρί Ζαφίρι.
1: Ο Γιάννουλης δραματίας που θα πήγαινε.
2: Μύθου όχι.
1: Μύθου όχι. Μπορεί να πάει στην Ελπίδων. Δεν έχω, δεν θα έχει πολλούς.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: θέλει τον πουλάμε τον Ελιστόν τον Ολυμπιακό αν το θέλει ο προπονητής του. Πολύ άπλες είστε, παιδιά.
2: Και ποιο να πάρει, Ντάνι Γκαρθία, φαντάζεσαι.
1: Πω.
2: Ντάνι Γκαρθία πάλι.
1: Ντάνι Γκαρθία, φίλε.
2: Τώρα ο Ντάνι Γκαρθία. Φήμες θέλουν τον Ντάνι Γκαρθία να πήγε στην προπόνηση σήμερα το πρωί και να ήταν κλειστές οι πόρτες.
1: Πιστεύω ότι του έστειλε μήνυμα, του έστειλε link από το YouTube, γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Έστειλε ο Ντάνι Γκαρθία στον Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, έχει κόψει μόνο τρεις φορές αχίλιο στο ίδιο πόδι, λέει. Ρίσκο η μεταγραφή, ο φίλος 858. Για ποιο λέμε για τον Μπαρτζά. Παιδιά, μα έχει κόψει τρεις φορές αχίλιο, δεν μπορούσε να περπατήσει. Θα μπουζλώντας θα πήγαινε. Αν λέτε για τον Μπαρτζά, παιδιά, δεν έχει κόψει τρεις φορές.
2: Εγώ πάντως έχω να συνημερώσω ότι τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωτάπητα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ. Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2312-957-910 και στο Golden Boys FA. Με ελληνικούς χαρακτήρες .gr.
1: Να είναι καλά, γεια σου Θωμά. Κορυφαίος ο Μαναζλίδης.
2: Τεράστιος και ωραίος τύπος.
1: Από τους πιο underrated που λένε και στο χωριό μου ποδοσφαιριστές. Underrated.
2: Ξέρω πολλά κιλά μπάλα και τα βάζε ρε παιδί μου.
1: Εκεί, ειδικά εκείνη την περίοδο Πορτανιά τους είχε πάει όλους. Μην πω τι τους είχε πάει, δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα.
2: Ο Θωμάς ο Μαναζλίδης που μας είχε βάλει και μας γκολ. Και δηλώ εναριανός ρε παιδί μου. Είναι και το έχει πανηγυρίσει.
1: Είναι εκείνο το παιχνίδι, το αλίστου μνήμης παιχνίδι που βάζει γκολ ο Πλατανιάς στα Χανιά.
2: Νομίζω αυτό.
1: Και μπάλα δεν έχει περάσει ποτέ και φεύγει ο Παπαδόπουλος Σεντρά. Εκείνο πρέπει να είναι. Που έφυγε ο Σουλάρα, έφυγε, πήγε στον επόμενο καρφί. Εκείνο το παιχνίδι που ήταν 100-0 διαιτησία.
2: Σουλάρα λείπει από τους.
1: Φίλε, έχω να διηγηθώ πολλές ιστορίες που έχουν πει για Σούλη. Μία από τις ιστορίες εντάχει, προοδευτική ΠΑΟΚ. Σουλάρα στην προοδευτική εννοείται, με Αλ Τζάχερ, Αλμανίδη και τα λοιπά, και Ζαΐμ και τέτοια. Ο Πάοκ, καλή ομάδα με ΟΚΑ, Εγκομίτη και τα λοιπά. Φεύγει αντεπίθεση ο Πάοκ, να σκοράρει ή 0-2-0-3. Και ο Σουλάρα γίνει μια μπάλα στον πάγκο μπροστά και την κλωτσάει μέσα και να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλο, εντάξει.
2: Είναι ωραίος. Ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το ποδόσφαιρο που παίζω εγώ και λοιπά. Εντάξει, τεράστιο.
1: Θέλω άνοδο Μαρκό για να δω ο Σουλάρα στη Super League.
2: Και, αλλά να το κρατήσετε, μην αρχίσετε τώρα τα γνωστά που γίνονται που δεν είσαι για Super League και τέτοια. Και ξαναπέσει η β' κατηγορία ο Σουλάρα. Γιατί τώρα με ματσάρι, Ηρακλής Μαρκό, με Σούλη και ματσάρι στους παγκούς.
1: Έτσι, κοίτα λίγο. Δυσκαλυφία, όπως είναι στον μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος Αντώνης λέει 35.000 θέσεις συν 5.000 δυνατότητα επέκτασης. Τι, θα βάλουμε.
2: Ισόμενο δεν είναι.
1: Τροχύλα το θεματογήπεδο.
2: Θα πατάς το κουμπί και θα βγαίνει άλλη μια κερκίδα.
1: Λογικά σήμερα θα έχουμε και ενημέρωση για την χωρητικότητα. Γιατί
2: πόσο να είναι.
1: Και λίγο, υπάρχει μια ομίχλη γύρω από τη χωρητικότητα.
2: Μια αχλή μυστηρίου.
1: Ναι, υπάρχει. Θα δούμε. Σίγουρα θα υπάρχει ένα του know us better και για τη χωρητικότητα. Κοίτα τώρα, ειλικρινά. Το 35 είναι πάρα πολύ καλά. Παραπάνω δεν είμαστε. Δεν είμαστε για παραπάνω.
2: Μα δεν χρειάζεται. Χρειάζεται.
1: Αν και πιστεύω ότι όπως και στην ΑΕΚ, επειδή έχω πάει σε όλα τα ΑΕΚ ΠΑΟΚ από τη μέρα που έγινε το γήπεδο μέχρι σήμερα. Και επειδή έχω και φίλους και συναδέλφους που είναι ΑΕΚ, τα πρώτα 4-5 χρόνια θα πάει ο κάθε επικραμμένος. Okay, στην Τούμπα, στη Νέα Τούμπα.
2: Ναι.
1: Θα πάνε όλοι. Θα πάνε Ζίγκα, ακόμα και με τα Σούρμενα να παίζει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Το θέμα είναι από εκεί πέρα τι θα γίνει.
2: Ναι.
1: Εκεί θα πάνε
2: από
1: όλοι.
2: Εκεί πέρα πρέπει να το κρατήσει τον κόσμο ζεστά, να πα καμιά league phase τη Champions League. Να έχει να γεμίζει μόνο του να πηγαίνει μετά.
1: 35 χιλιαρικά πολύ καλό.
2: Τι πόσο είναι.
1: Εντάξει, 30. 30-32 εκεί είναι.
2: Δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Λοιπόν,
4: Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Περήφανη Γαβρίνα, μένω άνω Τούμπα.
2: Αποστολία.
4: Ναι. Ευτυχώς δεν είμαι ΠΑΟΚ, είμαι Γαβρίνα. Λέει. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος.
2: Εντάξει.
4: Βλέπω φέτος τον ΠΑΟΚ να τερματίσει εκ τη θέση. Σιγά μην τερματίσει και το 10η Αποστολία. Εντάξει.

0: Είπαν ότι μου μίσει ο Άριο, είπα, φίλε. Του αστείο του φαίνεται.
1: Ε, άστον, είναι γελαδερό παιδί.
0: Ναι, εντάξει. Καλό είναι αυτό. Καλό το γέλιο, καλό. Φίλε, το όνειρό μου είναι αυτό. Μια εκπομπή, μια εκπομπή με 5-6 αγκάλια από πίσω, τα οποία θα ακούνε ραδιόφωνα, αθλητικά ραδιόφωνα. Μην πάμε στα πολιτικά και το χοντρίνουμε. Mm-hmm. Και να. Μαργαριτάρια.
1: Απλά εμείς εδώ στο Λιμπρό είμαστε ανοιχτοί στο να λέμε, ξέρω, και για άλλα ραδιόφωνα καλά λόγια. Οι υπόλοιποι θα το πάρουν. Αχ, τώρα γιατί με ασχολείστε και.
0: Αν ξεκινήσει κάτι, θα το κάνουν και άλλοι μετά.
1: Το θέμα είναι να μπορούμε να κόβουμε και από άλλα ραδιόφωνα εκπομπέ. Και να μην μα στέλνουν συνέχεια μηνύματα καλά με έπαιξε έτσι τώρα γιατί κλπ.
0: Τώρα αυτή την ιδέα ξέρει που την είπαμε τώρα, ξέρει τι θα γίνει. Θα τη δει σε λίγο σε κανένα άλλο ραδιόφωνο να παίζει, να ξέρει.
1: Η αποστολή έστειλε ζώδιο.
0: Αποστολή έστειλε ζώδιο.
1: Έστειλε ζώδιο, να ξέρουμε.
0: Κάνε με άντι με μπλοκ.
1: Εμεί είμαστε και οι δύο σκορπιό. Και εσύ σκορπιό δεν είσαι.
0: Ναι, ρε.
1: Φίλε,
0: το καλύτερο ζώδιο. Δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν υπάρχει.
1: Σκόρπιο ντουο θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Πολύ καλό. Σκόρπιον κίνγκ.
1: Αυτό σκέφτηκα στην αρχή, αλλά λέγουμε στα δύο.
0: Σκόρπιον κίνγκ, γιατί είναι δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μέλ, γεια σου, Μέλ.
1: Γεια σου, Μέλ.
0: Καλησπέρα στη Λάρα, λέει. Όντω πολύ ισχυρή έκπληξη. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Τσίπτσιο.
1: Γεια σου, Μέλ.
0: Δηλαδή, εγώ στη Λάρα, αυτό κύριο.
1: Δεν πειράζει.
0: Βλέπει τον κύριο τι γίνεται.
1: Το δέχομαι το σεβασμό, έτσι. Είναι ωραίο.
0: Καλησπέρα στη Λάρα. Γεια σου, Ρεμέλ.
1: Μ' αρέσει. Με εξητάρουν τα μηνύματα που ξεκινάνε. Κύριε Τσίπτσιο.
0: Κύριε Τσίπτσιο.
1: Ναι, ναι. Και κύριε Τσίπτσιο, ναι. Έχουμε αυτό το. Θα πει κάτι σοβαρό και μετά συνήθω δεν λένε, αλλά εντάξει.
0: Κύριε Τσίπτσιο. Μπιμπίπ το σπίτι σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίτα, συνήθω στα inbox που δέχομαι, κύριε Στεργιάδη, βλέπω τι δύο πρωτελέξει. Και μετά λέει εντάξει, θα πει κάτι καλό. Ναι, και μετά.
1: Καλό κόλπο για να το ανοίξει.
0: Ναι, φίλε, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Την Κυριακή βλέπει Γιάκη και Κώστα. Ναι, βλέπω Γιάκη και Κώστα, ναι. Διέγο Κώστα σίγουρα, 100%. Μακάρι και Γιάκη.
1: Το έχει το όνομα να είσαι μανούρα, άμα σε λένε Διέγο Κώστα.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι. Ναι. Διέγο Κώστα, στην Τζέλση τον χαρήκαμε τουλάχιστον. Χαμηλά την μπάλα, λέει κύριε Τσίπτσιο, και σα θέλω ταπεινό την Κυριακή. Μα ο Τσίπτσιο ο πιο low profile report του Άρη.
1: Ακόμα δεν είπα τίποτα που για το διπλό που ερχόμαστε να πάρουμε.
0: Όπα, νάτος, νάτος, νάτος. Πολλούς χαιρετισμούς από Ασπρόβρο Χαλάνδρη. Καλά το
1: Χαλάνδρη, φίλε,
0: είναι ακρεφνώς ασπρόμαυρο.
1: Το Χαλάνδρη, ναι, πιστεύω είναι η περιοχή που μπορεί κανένας να μην ασχολείται με ποδόσφαιρο.
0: Φίλε, τρομερή πλατεία Χαλάνδριου στην εκκλησία. Τρομερή πλατεία, πάρα πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, όποτε κατεβαίνω Αθήνα, το Χαλάνδρη είναι το ένα από τα δύο μέρη που σίγουρα επισκέπτομαι. Ναι, δεν υπάρχει.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι
0: πολύ
1: ωραία. Τρομερό.
0: Ξέρεις και από που έχει βγει το όνομα. Μελέτη, θα σου πω τώρα. Επειδή είμαι. Ναι, το Χαλάνδρη είναι εκεί που χαλάνε οι άνδροι.
1: Όπα ρε.
0: Ξέρεις, εκεί οι άνδρες χαλάνε οι άνδροι.
1: Να στείλω τα χαιρετίσματα στον Σπύρο, τον Χρυσικόπουλο, τον συνάδελφο που είναι και εκεί πέρα μέσα στα κοινά και ασχολείται με το Δήμο Χαλανδρίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: κάθε φορά ξέρει.
0: Εντάξει, ρεπορτάζ δεν έχει γιατί χθε την συνάντηση. Λέει τα ασθενοφόρα και ποιου πήγαν χθε.
1: Τα λε.
0: Λέει ο Γιώργο. Τα διαβάζουμε, ρε φίλε. Τι. Τα ασθενοφόρα. Εγώ δεν είδα ασθενοφόρα, ρε φίλε. Σιγά να μην πήγε και ο Τζόρτζ Κλούνεϊ στην εντατική.
1: Έχω εδώ από ένα καλό σου φίλο τον Άκη. Ο οποίο μου λέει. Πείτε, λέει, στο διπλανό σα, κύριε Τσίψιο. Κύριε Τσίψιο ξεκινάει κι αυτό. Πείτε το διπλανό σα να μην νιώθει άσχημα κι αυτό κύριο είναι.
0: Κύριος δεν ήμουνα.
1: Κύριος δεν ήμουνα. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Χθες. Όλα φτιάχνουμε. Να ξέρετε. Όλα φτιάχνουμε. Μην πιάνεστε από τα,
0: από
1: τα φανταχτερά κλικς και τέτοια. Από τα άρθρα.
0: Να σου πω κάτι. Θε παδιά το πας.
1: Μπράβο. Πριν ήταν φυσιολογική. Και εγώ λέω. Λε να μην το πει.
0: Μια και πιάσαμε το μάτι των Β' ομάδων, λέει το πέναλτι 98 ήταν, αλλά είχε πνίξει ένα πέναλτι υπέρ των Γαύρων, λέει ο φίλος ο Παύλος. Λέει ο φίλος ο Παύλος.
1: Εμένα μου άρεσε αυτός ο. Όχι Παπα Μημίκος, όχι Παπα Μακάριος, πώς τα λένε, Παπακανέλος. Του Ολυμπιακού. Που έπαιζε, που ήταν στον Αστέρα χθες και ο άλλος του Ολυμπιακού.
0: Ο Πνευμονίδης. Που είναι στον
1: Ανατρόπιτο.
0: Ο Τόνι λέει, γεια σου Στέλιο και Κώστα, Αντώνης Πάοκ, Γιόρκ, Κάναντα. Και στο Κάναντα έχουμε φτάσει και από Ελλάδα Ναύπλιο. Παιδιά. Το έχουμε πει ξανά, ναύπλιο.
1: Μιζέρια.
0: Ναύπλιο. Με προορισμός να μείνεις μόνιμα.
1: Ναι.
0: Μη σου πω ότι κόβω τώρα στον αέρα. Να, ναι. Όποιος πάει ναύπλιο, όποιος έχει πάει τώρα και, να στείλει μήνυμα τώρα 6-9-45, 2-7 και 3 οκτάρια. Προς επίρρωση είναι αυτόν που λέω για το ναύπλιο. Μέσα στο top 3 των πόλων. 2 στην Ελλάδα.
1: 2.
0: Ναι, βγάζω έξω Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Η άλλη ποια είναι.
0: Ας βάλει ο καθένας ποιο θέλει. Εγώ έχω πει ναύπλιο. Εγώ ναύπλιο, παιδιά. Ναύπλιο. Ναι. Θα βάζα μαζί με Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Δεν αρέσει ο κόσμος.
0: Ναύπλιο είναι. Τόνι, Άστο τώρα, έχω πάει 2-3 φορές και έφυγα κλαίγοντας.
1: Καλαμάτα, ο Πράσας είσαι. Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα, φίλε.
1: Καλαιπίδης είσαι.
0: Κουστάρεις.
1: Κουστάρεις Καλαμάτα. Φουλ. Ο κόσμος δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, γιατί ναι, εδώ πέρα όλοι είμαστε πρωτοστήκες στην Μητρόπολη.
1: Ναι, όπως λένε και Ολυμπιακοί επιστήμονες.
0: Ναι,
2: στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη. Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Το που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Μετά τη χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε μετά τον Ιανουάριο του 24 στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League με 9 βαθμούς. Συγκατοικός του αυτή την στιγμή είναι ο Πανετολικός, τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή στο ΆΚΑ. Διαθέσιμος θα είναι ο Ντέσσερις που εξέτησε την ποινή του. Στην εντός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Όφη στρέφονται στον Ολυμπιακό. Την πρώτη προπόνηση πραγματοποίησε χθες ο νέος τεχνικός των Ερυθρόλευκων, η Μανόλ Αλγκουαθίλ. Ο 33χρονος επιθετικός της Τολούκα Παουλίνιο βρίσκεται στα ραντάρ των περιοτών. Πριν από μία εβδομάδα είχα από ένα σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Τόνισε στη συνέντευξή του στην Αμπόλα ο Σέρτζιο Κονσεσάου με τους Πορτογάλους να φωτογραφίζουν τον Ολυμπιακό. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κάιρινεν εν ώψη του Κυριακάτικου αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Σε ελάχιστες αλλαγές στην δεκάδα του κεφάλου θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Το απόγευμα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπάνζα για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Η συμφωνία για τον ποδοσφαιριστή περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή επικεντρώνει το δικέφαλος του Βορρά. Ο ποδοσφαιριστής του Όφη με κάθε επισημότητα είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ο 29χρονος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Την Κυριακή αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ο στόχο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε το στόχο μας, τόνισε στο site της UEFA ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Στο πλαίσιο του τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Άρης κοντράρεται στις 6 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει για ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση. Πολλές φορές τα μίντια λένε πολλά. Αυτή είναι η δουλειά τους, είτε είναι αλήθεια είτε όχι, τόνισε σε δηλώσεις του στην Νόβα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΑΕΚ κοντράρονται στην Ρόδο στις 8 σε φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο. Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουσταφά Φαλ, Γιάννης Κουζέλογλου, καθώς και ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στους Ντέρικ Βίλιαμς, Λάντερς Νόλεϊ, Δημήτρη Φλιόνι, Κίζολ Φίζελ και Γκρέκ Μπράουν δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ντράγκαν Σάκοντα. Τηλεοπτική κάλυψη από το Action 24. Το βόλεϊ ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5 στην πρεμιέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Μόντενα της Ιταλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν χθες επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς, έκανε το 3-3 στο πρωτάθλημα και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας, εκεί όπου συγκατοικεί μαζί με τον Πανετολικό. Θα έχουμε ντέρμπι κορυφή στην Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με τους πράσινους να υποδέχονται την ομάδα από το Αγρίνιο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε αναβρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας στη Super League από τον Ιανουάριο του 2024, 2,5 χρόνια και κάτι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει ξανά στην κορυφή. Να δούμε πόσο θα μείνει εκεί, αν θα μείνει εκεί αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό. Μάλιστα ακούσαμε και το σύνθημα χθες που φώναζαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ζητάνε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Φαίνεται να το πιστεύει όλο και περισσότερο ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι ήταν καλοί χθες. Ήταν καλύτεροι, πολύ καλύτεροι από την Κηφισιά και στο πρώτο ημίχρονο, όπου συνεχώς πίεζαν την ομάδα των Βορείων Προαστίων, χωρίς όμως να μπορέσουν να πετύχουν κάποιο γκολ. Κέρδισαν πάρα πολλά κόρνερ, 9 στο σύνολο, στο πρώτο μέρος. Έχασαν ευκαιρίες. Όμως είτε ο Ραμίρες είτε η αμυντική της Κηφισιάς, ας πούμε, ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, κατάφεραν να μην επιτρέψουν την μπάλα να πάει στην εστία. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πίεσε με την ατομική ποιότητα του Αντίνο, ο οποίος δημιούργησε το ρήγμα, και με το πολύ ωραίο πλασέ του Κάγκουα, το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ένας ποδοσφαιριστής που, όπως σας είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα, σκοράρει. Αρκεί κάποιος να δει τα νούμερα του με την Χαποέλ Μπερσεβά. Και μάλιστα ο Κάγκουα έχει και κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Έχει παίξει αναλογικά, μα το πάρουμε, περισσότερο σκοράρει όταν παίζει στη θέση 8 παρά όταν παίζει στην θέση 10. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς προκύπτει, αλλά αυτό συμβαίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα, τον οποίο τον έχουμε δει ως οχτάρι, όσα παιχνίδια έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό, πέτυχε το πρώτο του γκολ και θεωρώ πως θα πετύχει κι άλλα. Στην συνέχεια έμεινε με 10 η Κηφισιά λόγω της αποβολής του Τζολιμπουά. Μια σωστή δεύτερη κίτρινη κάρτα με τον Λιβάη Γκαρσία, πολύ έξυπνα να παίρνει την μπάλα μπροστά και να βάζει το σώμα του με τον αμυντικό της Κηφισιάς να πέφτει πάνω του, να τον γκρεμίζει και να αντικρίζει την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και εκεί που φαίνονταν πως ο Παναθηναϊκός θα πετύχει ένα δεύτερο γκολ και θα καθάριζε εύκολα την χθεσινή αναμέτρηση, ήρθε το λάθος του Φαντρόγγελεν, ο οποίος στην προσπάθειά του να διώξει ουσιαστικά έστρωσε την μπάλα στον Θεοδωρίδη μέσα στην περιοχή. Ο Θεοδωρίδης το εκμεταλλεύτηκε. Έκανε το 1-1 με τον Παναθηναϊκό όμως να απαντάει άμεσα με αυτή την φάση που έχει σηκώσει πάρα πολύ κουβέντα. Αυτό το πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ταμπόρδα και εκτέλεσε εύστοχα ο Ταμπόρδα. Ένα πέναλτι το οποίο σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μιλήσουμε σε λίγο και γι' αυτό. Και ήρθε και το 3-1 στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων με τον Ραστόντερ, καθώς είχε ανέβει και η Κηφισιά πιο ψηλά στην προσπάθειά της να πιέσει, μήπως καταφέρει να βρει ένα δεύτερο γκολ ισοφάρισης. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε και έκανε το 3-1. Με τον Ραστόντερ, ο οποίος είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο μόλις 6 λεπτά νωρίτερα. Επίσης, αυτό που λέω με τον Παναθηναϊκό είναι ότι όσο περνάνε τα παιχνίδια παίζει και καλύτερο ποδόσφαιρο, και χθες έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και επίσης βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει σταθερές. Ο Ιάκωβ Νίστρου, που βασίζεται σε 13-14 ποδοσφαιριστές ουσιαστικά, την 11 την οποία είδαμε χθες, είναι οι 11 ποδοσφαιριστές όπου κατά κύριο λόγο έχει βασιστεί σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Ουναΐ, ο οποίος έχει μπει και αυτός στην εξίσωση και θα μπαίνει ακόμη περισσότερο. Δεν γίνεται να έχεις έναν παίκτη σαν τον Ουναΐ και να τον αφήνεις στον πάγκο. Νομίζω το καταλαβαίνουμε. Να δούμε όμως πώς θα το κάνει αυτό ο Ιάκωβ Νίστρου, που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καθώς σημαίνει πως θα πρέπει να είτε να μείνει εκτός ο Λιβάη Γκαρσία, είτε να πάει στα δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία και να μείνει ένας εκ των Αντίνο ή Ταμπόρδα εκτός ενδεκάδος. Βέβαια τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Ο Παναθηναϊκός παίζει σε τρεις διοργανώσεις. Παίζει στο πρωτάθλημα, παίζει στο κύπελο, παίζει και στο Conference League. Οπότε καταλαβαίνουμε πως θα πρέπει να υπάρχει και το σχετικό rotation. Και επίσης μπαίνει στην εξίσωση και ο Λούζα, τον οποίο είδαμε και χθες να αγωνίζεται για μισή ώρα. Το δίδυμο Καμαρά Κάγκουα πηγαίνει όλο και καλύτερα. Ο Κάγκουα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πει ότι να έχει κάποιο παράπονο από τον ποδοσφαιριστή. Είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ δραστήριος και στο επιθετικό κομμάτι, καθώς μιλάμε για ένα παίκτη όπου είναι στο παιχνίδι του να κουβαλάει την μπάλα, να την προωθεί, να απειλεί, να παίζει κάθετα, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι, καθώς το βλέπουμε με τα τρεξίματα που έχει και την ταχύτητα που έχει. Γιατί σε ένα οχτάρι δεν την βρίσκεις πολύ συχνά αυτή την ταχύτητα. Καλύπτει ορισμένες φορές και τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είναι πιο αργός και πιο soft ποδοσφαιριστής. Και ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια, όπως και με τον ΠΑΟΚ αλλά και χθες με την Κηφισιά, βασίζεται πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας
και στις άμεσες επιθέσεις τις οποίες κάνει. Δεν κυκλοφορεί πάρα πολύ την μπάλα σε βαθμό κουραστικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διαμαρτύρεται και για εκείνη τη φάση, την περίφημη με τα δύο δοκάρια του Ταμπόρδα, θεωρεί πως έχει περάσει μπάλα τη γραμμή. Ομολογουμένως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση που στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι κανένας ξέρει αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα από τη γραμμή. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ένα replay που να βρίσκεται στην ίδια ευθεία. Να θυμίσω πως για να μετρήσει τον γκολ πρέπει η μπάλα να περάσει ολόκληρη. Και επίσης υπάρχει και η εφαπτωμένη της μπάλας, δεν είναι απλά η μπάλα. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε ένα stop καρέ με την μπάλα να φαίνεται μέσα, αλλά στην πραγματικότητα στην ευθεία να βλέπουμε ότι ένα κομματάκι της μπάλας, ας πούμε, βρίσκεται ακόμη πάνω στην γραμμή. Δεν υπάρχει goal line technology, οπότε δεν μπορούσε ο διαιτητής να ξέρει κατευθείαν αν η μπάλα έχει περάσει ή δεν έχει περάσει την γραμμή.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη φάση του πέναλτι, τη έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Να πούμε αρχικά πως αυτό που λέγεται από χθες δεν έχει καμία βάση. Δεν παίζει κανέναν ρόλο αν η μπάλα κατευθύνεται στο τέρμα, αν η μπάλα δηλαδή μπαίνει γκολ ή είναι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής. Θα διαβάσουμε τον κανονισμό, ο οποίος είναι αναρτημένος στο επίσημο site όπου προκύπτουν οι κανονισμοί. Λοιπόν, λέει: παίξιμο της μπάλας με το χέρι για τους σκοπούς του ορισμού των παραπτωμάτων παίξιματος της μπάλας με το χέρι. Το ανώτερο όριο του βραχίωνα θα θεωρείται το κάτω μέρος του μασχάλης. Δεν συνιστά παράβαση κάθε επαφή του χεριού βραχίωνα ενός παίκτη με την μπάλα. Πρόκειται για παράπτωμα όταν ο παίκτης αγγίξει με πρόθεση την μπάλα με το χέρι του βραχίωνα. Για παράδειγμα, κινεί το χέρι προς την μπάλα, αγγίζει την μπάλα με το χέρι, κατά τρόπο που αυτό το καθιστά το σώμα του, αυτό να καθιστά το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Οπότε ουσιαστικά σου λέει ότι υπάρχουν δύο παράμετροι για το αν κάτι είναι χέρι, είτε αν υπάρχει πρόθεση, είτε αν καθιστά το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Δεν παίζει κανένα ρόλο, ξαναλέω, αν είναι στη γωνία της περιοχής ή αν είναι πάνω στη γραμμή. Το μόνο που μπορεί να παίξει ρόλο είναι η τιμωρία του παίκτη. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε πως άμα κάνει ένα εκούσιο χέρι στη γωνία της περιοχής, θα είναι κίτρινη κάρτα. Αν κάνει ένα εκούσιο χέρι πάνω στη γραμμή της εστίας και με την μπάλα να μπαίνει στο τέρμα και θα είχαμε γκολ, τότε υπάρχει κόκκινη κάρτα. Μόνο εκεί παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο για το αν είναι παράβαση ή δεν είναι παράβαση. Προσωπική μου άποψη είναι με βάση αυτά που διαβάζω, γιατί έκατσα και έψαξα τον κανονισμό, ούτε υπάρχει πρόθεση του παίκτη του Αντώνησε στη συγκεκριμένη περίπτωση να παίξει την μπάλα με το χέρι, ούτε φυσικά μεγαλύτερο κάνει το σώμα του, καθώς βρίσκεται σε φυσική θέση το χέρι του παίκτη του Κηφισιάς. Οπότε θεωρώ πως δεν θα έπρεπε να δοθεί η συγκεκριμένη παράβαση πέναλτι. Αλλά να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Μια φάση όπου είναι ό,τι και να γινότανε, ό,τι και να δινότανε, θα σήκωνε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό. Είχαμε χθες την πρώτη προπόνηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι προετοιμάζονται για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα θυμίσω στις 7 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Μάλιστα, χθες τελέσχει γιοτήσιος αγιασμός στο Ρέντι, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μάλιστα παρουσίασε και τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού στους ποδοσφαιριστές. Είχαμε και χθες, συνεχιζόντουσαν τα πάρα πολλά δημοσιεύματα και οι δημοσιεύσεις μάλλον πιο σωστά για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρα από ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, είτε νυν είτε πρώην, που συνεργάστηκε. Με τα καλύτερα λόγια φυσικά μίλησαν όλοι. Μάλιστα, υπήρχε και ένα δημοσίευμα του Ποντένσε που παρεξηγήθηκε, θα έλεγα λίγο. Νομίζω ότι δεν το γράφει με κακό τρόπο αυτό ο Πορτογάλος Εξτρέμ, που ανέφερε ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος όταν ένας παίκτης είτε ήταν 18 χρονών είτε ήταν 36 ετών, έχανε ένα τελείωμα ή έκανε ένα κακό τελείωμα, τον έβαζε να κάνει τούμπες σε εισαγωγικά στην προπόνηση. Τώρα, το τι τούμπες ήταν ακριβώς αυτές δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά πως ένας τερματοφύλακας, ο οποίος όπως σημείωσε στο τέλος είναι ο μοναδικός που δεν έχει δεχτεί γκολ αυτή τη στιγμή στην Premier League, προφανώς εννοείται ο Κωνσταντή Τζολάκη, είχε κάνει μια λάθος πάσα όταν είχε προσπαθήσει να παίξει στον μέσο και τον έβαλε να κάνει 10 τούμπες στη μέση της προπόνησης. Νομίζω ότι περισσότερο ήταν λίγο σαν μια ιστορία αυτό και δεν ήταν κάποια μομφή, καθώς προηγουμένως ο Ντανιέλ Ποντένσε είχε γράψει για τον Μεντιλίμπαρ τα καλύτερα λόγια και τον είχε αποχαιρετήσει και ο ίδιος. Έτσι κι αλλιώς να θυμίσω ότι ήταν στην ομάδα και ο Ποντένσε που κατέκτησε το Conference League, οπότε είχε μεγάλη επιτυχία και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Να πούμε ότι ο Σέρχιο Κονσεϊσάο έδωσε μια συνέντευξη στην Αμπόλα, όπου ανέφερε ότι πριν μια εβδομάδα είχα από ένα σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα πρόταση. Με τους Πορτογάλους φυσικά να φωτογραφίζουν τον Ολυμπιακό, δεν υπήρχε κάποια άλλη ομάδα που να άλλαξε προπονητή. Είναι λογικό όταν μια ομάδα αλλάζει προπονητή να ψάχνει περιπτώσεις. Οπότε είναι και πιθανό να έψαξε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός στην περίπτωση του Σέρτζιο Κονσεϊσάο με βάση τα όσα είπε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην Πορτογαλία.

Να πούμε ότι ο Εμμανουέλ Αλγκουαφίλ έφερε μαζί του και τέσσερις συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και ο Αρκάιτς Λακάμπρα, ο οποίος είναι ένας εκ των βοηθών του, ο οποίος είχε συνεργαστεί πριν από 6 χρόνια στην Eibar με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οπότε εκεί υπάρχει ένα κοινό σημείο. Επίσης να πούμε ότι έχει φέρει και προπονητή τερματοφυλάκων μαζί ο Εμμανουέλ Αλγκουαφίλ, τον Μίκελ Σαϊθάρ. Αυτό σημαίνει πως αυτή τη στιγμή ο Παναγιώτης Αγριογιάννης δεν θα έχει το ρόλο που είχε προηγουμένως, δηλαδή του προπονητή τερματοφυλάκων. Αντιθέτως, ο βοηθός του Μάκης Βενιαμίν παραμένει βοηθός, αυτή τη φορά του Μίκελ Σαϊθάρ. Να δούμε σε τι πόστο και αν θα μείνει ο Παναγιώτης Αγριογιάννης στον Ολυμπιακό. Πιθανολογώ πως θα μείνει, απλά σε διαφορετικό πόστο. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στον αγώνα της Κυριακής με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Αστέρας, ο οποίος ιτήθηκε και από τον Ηρακλή, ο Αστέρας, ο οποίος έχει κάνει κινήσεις αυτό το καλοκαίρι και προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καλό και να μην έχει πάλι τα περσινά όπου κινδύνευσε να υποβιβαστεί στην Super League 2. Ένα δύσκολο παιχνίδι λοιπόν για την Ένωση, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς ζητά και την προσοχή προφανώς των ποδοσφαιριστών του. Ενώ από ό,τι φαίνεται είναι και τυπικό το θέμα του Λούκα Γιώβιτς πλέον, όσον αφορά την επέκταση της συνεργασίας με την ΑΕΚ. Για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να προχωράει και σε περίπτωση center for, συγκεκριμένα του Σιμών Μπάντζα, 30 ετών, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στην Αλτζαζίρα, δανεικό με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ θα τον αποκτήσει ο δικέφαλος του Βορρά. Σήμερα το βράδυ αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Επίσης να πούμε ότι έχουμε φιλικές αναμετρήσεις σήμερα στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στις 9. Να θυμίσω ότι δύο ομάδες έπαιξαν και πριν από μία εβδομάδα περίπου στην Κρήτη. Στις 6 ώρα ο Άρης παίζει με τη Μακάμπι Ελαβίβ και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα δείτε από το Sky. Και έχουμε και ελληνικό ντέρμπι, φιλικό πάντα. Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ θα κοντραριστούν στη Ρόδο στις 8 η ώρα το απόγευμα. Το Action 24 θα δείξει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση με τις δύο ομάδες να έχουν πάρα πολλές απουσίες αλλά και καινούργια πρόσωπα. Να πούμε ότι όπως με ενημερώνει εδώ ο Κώστας Σαμοθράκης, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τέλος αύριο ο Γιάννης από τον Ολυμπιακό, οπότε δεν έχουμε κάτι να δούμε στην συνέχεια. Ο Αγριογιάννης δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Και όπως πολύ σωστά μου επισημαίνει και δεν το ανέφερα και εγώ νωρίτερα, μόνο ο Μουρίκης, ο γυμναστής, παραμένει από το προηγούμενο επιτελείο. Ο Χρήστος Μουρίκης, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους γυμναστές στην

0: Πάμε στην επόμενη.
1: Είμαι.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Εγώ, ο κύριε Θανάση.
0: Ήταν άλλη γραμμή νωρίτερα, κύριε Θανάση, δεν ήσασταν εσείς. Απλά δεν μας άκουγε ο φίλος, οπότε πήγαμε εσείς.
1: Εντάξει. Τι γίνεται, καλά.
0: Όλα καλά, εσείς πώς είστε.
1: Καλά. Άκουσε, κόκορα φωνάζει για τον πέναντι
0: σας. Φωνάζει ο κόκορας, ε.
1: Ναι.
0: Διαμαρτύρεται.
1: Πότε ήταν στο 82, ήτανε. Πότε ήτανε.
0: Στο 78-79 γίνεται ο πέναντι, στο 82 εκτελέστηκε. Στο 81 εκτελέστηκε, ναι.
1: Στο 80 λοιπόν ήταν 10 λεπτά. Δεν είναι ανύπαρκτο πέναντι λοιπόν. Την παραξηγή του φίλου Πανεγού. Ήταν ανύπαρκτο. Και το ξέρουμε τι είναι.
0: Εντάξει, το ανύπαρκτο είναι σχετικό, κύριε Θανάση. Ήταν πολύ δύσκολη φάση. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν. Όχι, θεωρώ. Οι κανονισμοί λένε ότι δεν ήταν πέναντι.
1: Μόλι το είδα, ήξερα δεν είναι πέναντι. Δεν είχε πρόθεση ούτε να σηκώσει ούτε τίποτα. Το είχε στην κάτω χαμηλά ο αγώνα του και χτύπησε εκεί και λέω: αυτά δεν είναι απέναντι ούτε πουθενά στον κόσμο. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε ένα απέναντι ανύπαρκτο, έτσι είναι, στο 80, που από εκεί και πέρα αν δεν το έδινε, δεν ξέρουμε πάνω πώ θα κάνει άλλο γκολ. Μην πιάσει το τρίτο. Είχε ανοιχτή λοιπόν τώρα μετά από εκεί πέρα η Κηφισιά και μπήκε το τρίτο. Δεν πιάνε το τρίτο.
0: Εντάξει, άλλο παιχνίδι προφανώς. Και Θανάση, αν δεν δινόταν το πέναλτι, θα ήταν άλλο παιχνίδι. Τώρα το τι θα γινόταν στη συνέχεια δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Από εκεί πέρα. Πάμε λοιπόν για την τρίτη συνεχόμενο παιχνίδι. Τρεις κόκκινες. Κάθε παιχνίδι.
0: Εντάξει,
1: κόκκινο.
0: Και οι τρεις κόκκινες ήταν σωστές, κύριε Θανάση. Και οι τρεις αποβολές ήταν σωστές.
1: Η πρώτη κίτρινη τι ήταν, η κίτρινη κανονική.
0: Δεν τη θυμάμαι τώρα την πρώτη κίτρινη στο 11 που πήρε.
1: Εγώ δεν το είδα καλά.
0: Δεν θυμάμαι τη φάση καθόλου τώρα, την πρώτη κίτρινη.
1: Θα έχουμε κίτρινες, θα σταμπάρει να μπαίνει ο κάθε διευθυντής και σου λέει εκεί σε κάποιο σημείο θα του δείξω και τη δεύτερη κίτρινη για να παίζει με 10 παίκτες.
0: Κύριε Θανάση, αυτό δεν ισχύει γιατί στις πρώτες δύο κόκκινες που πήραν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού ήταν απευθείας κόκκινες κάρτες. Δεν σταμπάρει κανένα γιατί κανέναν.
1: Ξέρω εγώ, κατάλαβα τι λες. Δεν είναι τα πράγματα ζώρικα. Δεν πρόκειται, θα έχει ευνοϊκή διευθυντή ο Παναθηναϊκό. Απίστευτη διευθυνσία για να τον βοηθεί για να πάρει το πρωτάθλημα. Και γι' αυτό θέλουν αυτοί. Πάνε σε καινούριο κήπεδο και έχουν βάλει πίσω και δεμένου για να πάρουν το πρωτάθλημα. Αυτό το ανάλυε είναι να πούμε τώρα. Τι να λέμε τώρα να πούμε. Τι τίτλε θα πέσουν και οι κόκκινε αβέρτα που λένε. Λοιπόν, εγώ αυτό ξέρω να πω. Κόκκινη πήρε πέναλτι λοιπόν ανύπαρκτο, έγινε το 2-1 και από εκεί πέρα άστα λοιπόν από εκεί πέρα τι έγινε.
0: Και να ράσει το ανύπαρκτο πέναλτι, το λέμε όταν είναι μια φάση η οποία είναι. Το βλέπεις δηλαδή με γυμνό μάτι. Τώρα εντάξει, ήταν μια δύσκολη φάση, δεν ήταν πέναλτι.
1: Το είδα. Το έβλεπα. Σιγά μου είναι πέναλτι αυτό. Και όμως το έδωσε.
0: Μάλιστα.
1: Και όμως το έδωσε. Λοιπόν, σιγά. Λε και εγώ, σαν κύριο δεν είναι εδώ, γιατί και τι κάνω. Που έχω χίλια παιχνίδια έχω κάτσει πάγους. Χίλια παιχνίδια. Εφηβικά, πρώτη ομάδα και ιστορίες, χρόνια ολόκληρα. Σιγά μου ήταν πέναλτι. Τέλος πάντων. Αυτά θα είναι από εδώ και πέρα, Φανακός. Θα έχει την έδεια διευθυνσίας 100%. Δεν θα διοικηθεί ποτέ. Έτσι εγώ πιστεύω. Πάμε λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Δεν λέω τίποτα. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα δούμε και τον προπονητή αύριο. Θα μας δείξει τι μπορεί να κάνει. Και να έχει ένα καλό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Περίεργος αυριανός αγώνας.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Θα δούμε. Ο προπονητής αυτός εκτός από τη Λάσο Σεβιάλ. Είναι τώρα 55 χρόνια είναι τώρα αυτό το χρόνο της.
0: Ναι, 55.
1: Ωραία. Δούλεψε 6 χρόνια στη Ρεάλ.
0: 6,5 χρόνια στη Σοσιεδάδ, ναι.
1: 6,5 χρόνια. Πριν από τη Ρεάλ, πού είχε δουλέψει.
0: Ήταν στις μικρότερες ομάδες πάλι της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ήταν στην δεύτερη ομάδα. Προηγουμένως είχε αναλάβει και πάλι υπηρεσιακό σε ένα διάστημα την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μετά, πριν την αναλάβει δηλαδή για τα 6,5 συνεχόμενα χρόνια. Ήταν στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ και πριν στις ακαδημίες και πάλι λέγοντας.
1: Δηλαδή περίπου τέλος πάντων. Τι να σου πω, πάντως δεν έχει δουλέψει άλλη ομάδα ισπανική μεγάλη, έτσι μικρομεσαία ομάδα.
0: Σε ισπανική
1: όχι, ομάδα αθλητικής. Δεν έχει δουλέψει.
0: Στην Αλ Σαμπά πήγε στην Σαουδική Αραβία πέρσι, έκατσε 8 μήνες.
1: Προσωπικά, έφυγε με τη Λίμπα, εντάξει, τα έχουμε πει. Το λάθος που έκανε εκεί μας στήξε πολύ δυο αγμοί στο Βόλο που χάσαμε, που δεν έβαλε το Φορτούνι που είχε βάλει με την Άρισα 90 λεπτά. Εγώ εκεί συναχωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ συναχωρήθηκα, γιατί αυτοί οι δύο βαθμοί. Δεν αναπληρώνεται έχω αυτό το πρωτάθλημα. Φέτος θα γίνει χαμός. Ο ένας θα κερδίζει τον άλλον από τις μεγάλες ομάδες. Οι μικρές δηλαδή κερδίζουν. Είναι δύσκολο να χάνουν βαθμούς, ας πούμε. Οι δυο βαθμιακοί θα συνεχίσουν. Από εκεί πέρα, εγώ προσωπικά ήθελα να έρθει προπονητής, εγώ προσωπικά ήθελα να έρθει ο Σελαϊδόπουλος που ξέρει.

0: η ομάδα είναι δύο χρόνια προπονητή, δυόμιση όπως είναι και οι δύο ΑΒΕ, η οποία η ΑΒΕ είναι αλφα-εθνική. Για να καταλάβει την ομάδα αλφα-εθνική, δύο χρόνια ο προπονητής αυτός θα λέει ότι ξέρει από προπονητή. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν προπονητής, ο αρχαίος προπονητού όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Εντάξει, λοιπόν, βέβαια, για Θανάση είναι πιο βαρύ το βιογραφικό του Εμμανουέλ Ολυμπιαθήλ. Σιλεδόπουλος είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρουν και τους ξέρει, αλλά είναι πιο βαρύ το βιογραφικό.
0: Ξέρουν όλα καλά και ήδη εκεί πέρα ήταν συγχύριο άμε 2-2,5 χρόνια από όσο είναι και έχει να αντιμετωπίσει κάθε Κυριακή την διάφορες καλές ομάδες της Πορτογαλίας. Είναι αντίπαλος της Μπενφίκα, της Πόρτο, της Σπόρτικ και όλα αυτά να πούμε. Δεν είναι τώρα προπονητής ο οποίος δεν ξέρει τι γίνεται. Ξέρει το Ολυμπιακό, ξέρει τα πάντα. Εγώ ήθελα αυτόν και το είχα πει πριν μήνες τώρα, το είχα πει αυτό. Ναι. Εγώ αυτόν ήθελα.
1: Να κλείσουμε αυτό κύριε Θανάση για να πάω στο προδιαφημιστικό διάλειμμα.
0: Εντάξει αγόρι μου,
1: ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ.
0: Υγεία να έχει δέσει καλά και δεν σε όλους τους Ολυμπιακούς.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις, σε περίπου 3 λεπτάκια επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και στην συνέχεια να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Και στην αδυναμία μου, Παλιουράκο, πες μου, επιτέλους θα μεταδώσεις το Σάββατο εσύ τον θρύλο μας Δαχαρό. Τρελαίνουμε όταν μεταδίδεις στην ΑΕΚ, λέει η αποστολή. Ναι, η αποστολή, αύριο θα μεταδώσω εγώ τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Όφη. Παλιουράκο, διάβασε δήλωση Ποντένση που είπε για το Μεντιλίμπαρ. Τι γινόταν στην προπόνηση, Παλιουράκο, σου έλεγε μηνύματα στο Λίμπερο και του το φωνάζω καθαρά. Πως με άνω τούμπα, λέμε Γαβρίνα. Λέει, του τρελαίνω, λέει η αποστολή. Είδε παγκόσμιο φαινόμενο σε όλου του αγώνε του Παναθηναϊκού. Γιατί πάλι παίζουμε 10 και μόλι του ζωρίσουν παίρνουν και παϊμού πέναλτι, λέει η αποστολή. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, το ανέφερα και νωρίτερα. Θεωρώ πω ο Ποντένσε δεν το έγραψε για κακό ή για να πετάξει κάποια μπηχτή στον Μεντιλίμπαρ. Αντιθέτω, ήταν απλά μια ιστορία από αυτέ τι οποίε λένε οι ποδοσφαιριστέ, ρε παιδί μου. Αν ήθελε να πετάξει μπηχτή, δεν νομίζω ότι θα τον αποθέωνε κιόλα σε άλλη του δημοσίευση. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, το ανέφερα και νωρίτερα. Οι κόκκινες είναι σωστές και οι τρεις, παιδιά. Οι δύο ήταν απευθείας κόκκινες. Η μία χθες είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Από εκεί και πέρα και το πέναλτι ανέφερα την άποψή μου. Με βάση πάντα τους κανονισμούς, έτσι. Λέει ο Αντών, λέει καλησπέρα Θέμη. Κύριε Θανάση, όταν τα πέναντι εσείς δεν λέγαμε τίποτα, όλα καλά. Τώρα γιατί φωνάζεις καλησπέρα. Λέει ο Θανάσης δεν μας χαιρέτησε, λέει ο Αντών. Γεια σου ρε Αντών, να είσαι καλά φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Με το παράπονο σου για τον κύριο Θανάση, να είσαι καλά. Και ο Σπύρος λέει: Κύριε Θανάση, ξέρεις μπάλα και προετοιμάζεις για ένα μεγάλο Ολυμπιακό. Του λέει εδώ που λέει αντί τον Βάσκο. Και ο Κόκουρας λέει: Θα γελάσει, λέει ο Σπύρος, ο οποίος διαφωνεί με τον κύριο Θανάση. Εντάξει, εγώ παιδιά θεωρώ πως η Μανώλη Αλγκουαθήλ είναι καλύτερη περίπτωση από τον Σιλαϊδόπουλο. Ο Σιλαϊδόπουλος είναι μια ειδική περίπτωση όπου ξέρει πολύ καλά τον Ολυμπιακό. Τον ξέρουν, ανήκει σε ομάδα του γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα ήταν μια πολύ εύκολη περίπτωση. Νομίζω βέβαια πως. Και η περίπτωση του Μανώλη Αλγκουαθήλ έχει και βαρύτερο βιογραφικό ο Βάσκος Τεχνικός, αλλά και θα σήκωνε και κάποιες αντιδράσεις θεωρώ. Δηλαδή να έφευγε ο Μεντιλίμπαρ για να πάρει ο Ολυμπιακός τον Σιλαϊδόπουλο. Όχι γιατί δεν είναι καλός προπονητής, αλλά γιατί ξέρουμε λίγο πολύ πώς λειτουργούμε εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλά κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Λες.
0: Για πείτε.
1: Πόσα χρόνια είχε ο Παναθηναϊκός να σταθεί έστω μια εβδομάδα στην πρώτη θέση?
0: Από τον Ιανουάριο του 2024. Με τον Φατίχ Τερίν τότε στον πάγκο του.
1: Λίγο δέσαι μετά. Εκεί δεν πω πανηγύρια. Τέλος πάντων. Αν παρακάτω. Δεν είμαι συμφωνής τώρα. Ξέρεις την κοινωνία. Α, να πω επευκαιρία, άντε, καλή αρχή.
0: Τι καλή αρχή, κύριε Γιώργο?
1: Όταν ήταν προπονητής ο Γιωβάνοβιτς, είχε φτάσει στην πρώτη θέση σχεδόν, με 10 πέναλτι ή κάνε λάθος?
0: Είχε κερδίσει αρκετά πέναλτι το Παναθηναϊκός, ναι.
1: Σε άλλο και αρκετά και άλλο πολλά.
0: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, μη σας πω κάτι που δεν ισχύει, αλλά έχει κερδίσει, ναι.
1: Πώς να το δεις όμως, γιατί δεν μπορεί να το δεις?
0: Να το κοιτάξω.
1: Ναι. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορούμε τώρα να λέμε κάτι, να δώσει καταδικάζει ένα. Δηλαδή με συγχωρείς το χέρι του, το έχει μπροστά στην κοιλιά, στο στήθος, το χέρι του έχει χτυπάει μπάλα. Τι να το κάνει, να το χώψει το χέρι του, να το βγάλει για να πάει μπάλα?
0: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι σε φυσική θέση.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, να είμαστε και λίγο λογικοί. Προσπαθεί να διώξει με το πόδι, σηκώνει το πόδι, γιατί υπολογίζει ότι η μπάλα θα πάει στο πόδι, στο γόνατό του, ξέρω εγώ. Να τη διώξει έστω με το πόδι. Και η μπάλα κάνει αυτό το γκέν και πάει, η μπάλα πάει το χέρι του. Δεν πάει ο παίχτης στην μπάλα. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε. Ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Την σεζόν 22-23 που ο Παναθηναϊκός ήταν στην πρώτη θέση για πολύ μεγάλο διάστημα, έχει κερδίσει 9 πέναλτι.
1: Έπεσαν κατά ένα πέναλτι.
0: Σε 26 αγωνιστικές. κάτι περισσότερο από ένα πέναλτι ανά τρεις αγωνιστικές.
1: Πράγμα, ακριβώς. Όχι, λέω, ας πούμε, κάτι συμβήθηκα τώρα για το... λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ο διαιτητής πάντα φαίνεται. Εγώ μόλις είδα και κοντοστάθηκε, λέω, το έχει δώσει τώρα. Βαβά, τελείωσε, έχει δοθεί πέναλτι. Ποια πέναλτι ψάχνει να βρει τώρα στους άλλους που τρώγανε σουβλάκια εκεί τώρα μέσα. Φαίνεται από την... την ώρα που μιλάει στους παίκτες και στις Κηφισιάς και στους Ολυμπιακούς, τον βλέπεις ότι κάτι δεν μου πήγαινε. Λέω να δεις, λέω ότι δεν γλιτώνει, δεν υπάρχει έτσι. Εντάξει τώρα, τι να λέμε τώρα. Θα μου πεις, είναι το πρόβλημα το τελευταίο. Ναι, ρε παιδιά, γιατί να μην το σχολιάζουμε, δηλαδή.
0: Θα το σχολιάσουμε, κύριε Γιώργο, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλά ομολογουμένως ήταν μια πολύ δύσκολη φάση.
1: Το δύσκολο είναι θέμα.
0: Δεν ήταν δύσκολη φάση συγκεκριμένη, κύριε Γιώργο.
1: Για ποιον?
0: Για το διαιτητή που είναι αρμόδιος να αποφασίσει.
1: Δύσκολη φάση ήταν για το παίκτη της Κηφισιάς.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν εξετάζουμε αυτό το κομμάτι τώρα.
1: Τι εξετάζουμε?
0: Ότι αν ήταν δύσκολη απόφαση για το αν θα δοθεί ή όχι πέναλτι.
1: Ο διαιτητής δεν βλέπει τη φάση. Τι είναι δύσκολη φάση? Δηλαδή, συγγνώμη, είχε το χέρι του μακριά από το σώμα. Σε ρωτώ να μου πεις. Δεν το βρήκαμε τώρα με το παραμικρό. Δηλαδή, φυσάει ο αέρας πέναλτι. Αμέσως. Υπέρ του επιτυχαίνου. Σε όλες τις ομάδες λέω. Υπέρ του επιτυχαίνου. Τι είναι, ρε, τι παίζουμε? Πινκ πονκ. Τι παίζουμε? Τένις. Ο Τσιτσιπάς. Ακουμπάει μπάλα. Αμέσως. Την άλλη γίνεται με το τέτοιο. Με τα offside. Όχι, λέει. Ο Κορδόνι λέει, ήταν λέει στον αέρα του Κούνης. Άσε μωρέ φέρνει τώρα. Το έχουμε παρακάνει. Να καταδικάζουμε, εντάξει, να βλέπεις ένα πέναλτι. Πραγματικά, Μάρς πέναλτι, κανονικό σηκώνει το χέρι, αλλά κουκουράγια, κουκουβάγια, πώς τον λένε, από τον το
0: Ισπανιόλο. Ο κουκουράγια, ο Ισπανιόλος.
1: Ναι, ο Σφυκοφωνιάς. Λοιπόν, σηκώνει το χέρι, τη διώχνει την μπάλα κανονικά, αλλά δεν είναι πέναλτι. Και αυτό ναι, αλλά στο παραμικρό τώρα. Δηλαδή είναι αδικημένη η αμυντική. Γενικά η αμυντική είναι.
0: Εντάξει, στην εποχή του ΒΑΡ όλα δίνονται και λίγο πιο εύκολα. Είναι λογικό και επόμενο. Δηλαδή βλέπει μια επαφή με στην περιοχή όπου παλιά δεν θα δίνονταν πέναλτι, τώρα δίνεται πιο εύκολα.
1: Για αυστηροί κανονισμοί, τώρα ΒΑΡ, τώρα. Το ΒΑΡ, ποιο το. Να σου πω κάτι. Το ΒΑΡ, ωραία. Για το ΒΑΡ. Εγώ πρέπει να έχω εμπιστοσύνη στου βαρίστε.
0: Καλά, κύριε Γιώργο, okay, υπάρχει συζήτηση για τη διαιτησία, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτή η συζήτηση με τη συζήτηση που είχαμε πριν το ΒΑΡ, όπου μπορεί, ας πούμε, μια ομάδα να κέρδιζε με ένα goal offside.
1: Για μένα, να σου πω κάτι. Καλύτερα να μην υπήρχε το ΒΑΡ.
0: Τότε θα γινόταν χαμό. Δεν θα μιλάμε για μπάλα, μόνο για διαιτησία θα μιλάγαμε.
1: Γιατί γινόταν? Γίνει ο δεύτερο παγκόσμιο επειδή δεν υπήρχε το ΒΑΡ και δεν το ξέρω.
0: Κύριε Γιώργο, τα ξεχάσατε. Πλάκα είναι τώρα. Το τι γινόταν και πριν το ξεχάσατε.
1: Πέφτουμε στην υπερβολή. Αυτό θέλω να σου πω. Πέφτουμε στην τελειότητα. Στην τελειότητα. Ποια τελειότητα?
0: Η τελειότητα δεν υπάρχει ποτέ. Το θέμα είναι να έχεις ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο καλό μπορείς. Και πιο αξιόπιστο.
1: Μιλάμε δηλαδή την τελειότητα που δεν πρόκειται να τη βρούμε ποτέ και κάνουμε κατά τον τρόπο ό,τι είναι στα χέρια των τέτοιων. Οι διαιτητές καταρχάς όταν πηγαίνει, βλέπεις τον διαιτητή, κοντοστέχεται και δεν παίρνει την απόφαση τα κατακά. Είναι πέναντι, πέναντι, κύριε, τελείωσε. Έκανε λάθος, τελείωσε. Όταν βλέπεις αυτό το πράγμα, το υπάρχει και ηρεμή τους παίκτες, ηρεμήστε, τι φοβάσαι, τι ηρεμήστε, θα το δω με
0: αυτό. Τι άλλο φωνάχτε.
1: Αποφασίζει πότε θα το δει και πότε δεν θα το δει.
0: Δεν αποφασίζει, κύριε Γιώργο, όταν είναι ξεκάθαροι κανονισμοί. Όταν ο βαρίστας που υπάρχει εκεί πέρα, κύριε Γιώργο, αφήστε να σας εξηγήσω. Όταν ο βαρίστας που υπάρχει εκεί πέρα λέει στο διαιτητή, θεωρώ ότι έχεις κάνει λάθος, αλλά να το δεις. Τότε πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ.
1: Όταν αποφασίζει ο διαιτητής.
0: Όχι, όταν του πει ο βαρίστας, θεωρώ ότι έχεις κάνει λάθος, έλα να το δεις.
1: Ο στρατηγός. Ο βαρίστας, ο αρχηγός,
0: Ή ο αρχηγός, έχει μια θέση και κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
1: Καλά τον έγραψε την άλλη φορά ο Σιδηρόπουλος το Φωτιά, που ήταν μέσα και του λέει έλα να το δεις, και πάει ο άλλος εκεί, μόλις το βγάλει και τον έγραψε κανονικά. Ναι. Ο Σιδηρόπουλος.
0: Και βέβαια στην ίδια, υπάρχουν και αυτά, αλλά σε αυτή την περίπτωση και ο ίδιος Σιδηρόπουλος είχε πει ότι είχε κάνει λάθος. Αναφέρεται στη φάση του Μπρινιόλη με τον Σουλεϊμάνο τότε. Κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό, γιατί περνάει ο χρόνος και περιμένουν κι άλλοι.
1: Να κλείσουμε, εντάξει, να κλείσουμε τώρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα εύχομαι. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε σε πολύ λίγο στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί μιλάμε, ναι.
2: Ναι, είμαι ο Μάγκας του Βοτανικού. Έτσι βγαίνω στην Ερασπορ.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ναι. Τώρα είμαι εδώ, παρασυρίζω τις παραλίες της Εύβοιας.
0: Μια χαρά σας βρίσκω.
2: Και έπαιρνατε όμορφο την εκπομπή σας. Την έπιασα εδώ από τη Χαλκίδα, βέβαια εγώ.
0: Ναι.
2: Παναθηναϊκός είμαι εγώ.
0: Πολύ καλά κάνετε.
2: Και πας για ένα μαζί, Παναθηναϊκός είμαι. Λοιπόν, δύο λογάκια θα πω, εγώ δεν λέω πολλά. Ήθελα να πω με το πέναλτι αυτό, ναι, που έδωσε σε εμάς ο διαιτητής. Εμείς δεν περιμένουμε να κερδίσουμε από τέτοια πέναλτι. Αυτό και δεν δινόταν και δεν δινόταν. Εγώ αν ήμουν διαιτητής δεν θα το δίνα. Γιατί είναι λίγο σφαγιστικό. Μπορεί να μην πάθει να εγώ, αλλά μιλάω τώρα τελείως αμερόληπτα, από άλλη σκοπιά. Δεν έπρεπε να το δώσει αυτό ο διαιτητής. Εμείς θα βρίσκαμε τον τρόπο να βάλουμε 2-3-4 γκολ.
0: Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός αυτό το πέναλτι για να κερδίσει.
2: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Είναι πολύ. Και φυσικά ήταν πάρα πολύ δυναμική. Είναι καλή ομάδα, μου άρεσε.
0: Ναι, ήταν καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Ναι,
2: πολύ σκληρή ομάδα. Ήμασταν κι εμείς άτυχοι με κάποια δοκάρια. Ο Παναθηναϊκός τώρα συναρμολογείται. Θα έρθει εδώ στη γειτονιά μου, στο Βοτανικό, σιγά-σιγά.
0: Από τον χρόνο.
2: Από τον χρόνο, ναι. Βλέπω να προσαρμόζεται, γιατί είναι και καινούριοι παίχτες, ξέρει, μεταξύ τους τώρα δεν,
0: ναι,
2: ξέρω.
0: Καινούριοι φωνητής, καινούριοι παίχτες.
2: Μπράβο, ναι.
0: Οπότε ξέρω, όσο περνάει ο καιρός, μόνο καλύτερα, ναι, νομίζω θα είναι τα πράγματα.
2: Εγώ δεν μιλάω φανατικά, μιλάω έτσι, ξέρεις, αμερόληπτα.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
2: Δεν είμαι φανατικός, εγώ είμαι φύλακος. Είμαι οπαδός, αλλά είμαι και φύλακος παράλληλα. Γιατί πρέπει να, εδώ στα ράδια που μιλάμε, γιατί εγώ μιλάω και στην Ερασπορ, στα ράδια που μιλάμε δίνουμε εξετάσεις. Δεν πρέπει να μιλάμε φανατικά, γιατί μετά δίνουμε. Βάζουμε το κόσμο να τσακώνεται, πώς να σου πω.
0: Σωστά, δεν έχεις άδειξη το που λες. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο αμερόληπτα.
2: Μπράβο. Εγώ λέω για το με τη Λίμπα και με το Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι.
2: Εμένα μου άρεσε σαν προπονητής. Τώρα αυτά που λένε ότι έβαζε και κάναν κάμψεις και τέτοια δεν τα πιστεύω.
0: Εντάξει, νομίζω περισσότερο αυτό σε μορφή παιχνιδιού ήταν, και περισσότερο ότι σαν ένα κλίμα να υπήρχε έτσι καλό. Όχι κάμψεις, λέει σαν βαρελάκια να το πούμε, ρε παιδί μου, κολοτούμπες λέει.
2: Κατάλαβα, εντάξει. Εγώ αν ήμουν απέφτα, τα έκανα και θα γέλαγα κιόλας.
0: Αυτό, έτσι πιστεύω ότι γινόντουσαν κιόλας. Δεν θεωρώ ότι γινόντουσαν σαν καψόνια.
2: Ναι, ήταν λίγο νευρικός απάνω στη δουλειά του, αλλά εντάξει, αυτά τα άτομα τα μεγάλα είναι λίγο νευρική απάνω στη δουλειά του. Κακώς έφυγε, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος πήρε και το κόφερ, πώς το λένε αυτό.
0: Ναι.
2: Καλά τον πήγε τον Ολυμπιακό. Ξέρετε, θέλουμε στην πρώτη εθνική κατηγορία να έχουμε σκληρές ομάδες. Ναι. Και να σεβόμαστε και τον αντίπαλο. Και αν χειροκροτάμε καμιά φορά και τον αντίπαλο. Γιατί χωρίς αντίπαλο δεν παίζει μπάλα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει μόνος του άμα δεν έχει αντίπαλο.
0: Δεν μπορεί να παίξει μόνος του. Μπορεί να παίξει κανένα οικογενειακό διπλό. Αυτή είναι άλλη κουβέντα.
2: Γι' αυτό λοιπόν, όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο, να μην βλέπουμε μόνο 11 παίχτες με παροπίδες, να βλέπουμε 22 παίχτες, οι οποίοι ξεκινήσαν το πρωί από το ωραίο το σπιτάκι, αφήσαν τα παιδιά τη γυναίκη και ήρθαν να παίξουν, να μας προσφέρουν θέαμα. Ούτε να τους βρίζουμε, αλλά ούτε και να τους καταδικάζουμε.
0: Έτσι είναι.
2: Τα λέω καλά.
0: Πολύ καλά. Θα συμφωνήσω.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που τα πούμε.
2: Όσο θα είμαι εδώ στη Χαλκίδα, θα σας ακούω.
0: Εντάξει. Καλή συνέχεια, εύχομαι και να περνάς όμορφα.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Ονομαζόμαι Μαρία από Κερατσίνη.
0: Γεια σου, Μαρία.
3: Στενοχωρέθηκα που έφυγε ο Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο Μεντιλίμπαρ.
3: Ναι, στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Ήταν καλός παίκτης.
0: Προπονητής. Ναι.
3: Κρίμα που τον διώξανε. Εγώ είμαι Ολυμπιακός Ρωτικός.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ο Μεντιλίμπαρ σίγουρα πολύ πετυχημένος προπονητής. Είχε πάρει όμως την κατηούσα και ο Ολυμπιακός θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσε να...
3: Ακούσαμε και τον κύριο Θανάση.
0: Ναι, μιλήσατε με την παραγωγή.
3: Όχι, τώρα θέλω, ήθελα να πω, άμα το έχει δώσει το τηλέφωνο μου, δεν μπορώ τώρα να μιλήσω.
0: Ναι, με το που κλείσει τη γραμμή, πάρτε και πάλι ένα τηλέφωνο την παραγωγή να συνοηθείτε λίγο για να... Να προχωρήσουμε, να σας φέρουμε σε επικοινωνία.
3: Ωραία, και είσαστε καταπληκτικοί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Εύχομαι και επικοινωνήστε με την παραγωγή για να λύσουμε το θέμα με τα τηλέφωνα, εντάξει. Το κλείσε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Καλά, το ενημέρωσα και την κοπέλα εκεί, την Αντριάννα. Σας έχω χάσει τα FM, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πιάσω.
0: Α, ναι, γιατί... δεν το... Όχι, δηλαδή... θα το κοιτάξω, θα ενημερώσω, θα το κοιτάξω.
4: Τώρα σας μιλάμε και έχω χάσει την εκπομπή γιατί έχω και δίκαρτο εδώ πέρα. Μέχρι να περιμένω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Περιμένω να βγάλει μια ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός όπως έκανε τα τελευταία χρόνια. Ότι τον αδικεί η διατησία. Γιατί βλέπω στα τρία παιχνίδια αυτά τον πάει φούλη διατησία και φαίνεται ότι είναι όλα καλά μέχρι στιγμή στο ποτάμι.
0: Εντάξει, παράπονο δεν έχει Παναθηναϊκός σίγουρα αυτή τη στιγμή.
4: Δεν έχει, αλλά η πάγια τακτική του ήταν ότι όταν μπορούσε να κερδίσει και πριν το ημίχρονο έβγαζε ανακοίνωση.
0: Υπήρξε, φορές που είχε παράπονο, ναι.
4: Ωραία. Εδώ μιλάμε ότι έχουν καταργήσει και το VAR. Και έχουν καταργήσει και τους νόμους. Την προηγούμενη εβδομάδα το VAR που το πληρώνουμε κιόλας δεν κάλεσε στο περίπτωση πέναλτι, όπως και εχθές που ο κανονισμός λέει ότι η φυσική θέση του χεριού ή του σώματος δεν έκανε προέκταση. Εγώ δεν είδα καμία προέκταση στο πέναλτι. Είδα κολλημένα χέρια και πόδια.
0: Ναι, δε ούτε εγώ θεωρώ ότι υπήρχε ούτε προέκταση και δεν θεωρώ ότι υπήρχε ούτε πρόθεση.
4: Ο Βαρίστας έκανε τη μεγάλη ανακάλυψη και ίσως το βραβεύσουμε και για τον Ευεργέτη, δηλαδή με το τέλος του πρωταθλήματος. Όπως και ο Τζίλος έκανε το χρέος του πάλι στα αφεντικά του, όπως στο προηγούμενο παιχνίδι Αστέρα Τρίπολης Άρης, που αλλίωσε μόνο στα αποτελέσματα. Πέναλτι δεν έδωσε, ακύρωνε γκολ. Τι να πω, η διατησία είναι πολύ χάλια φέτος και δεν ακούω και καμία ανακοίνωση δηλαδή από τις ομάδες που βγάζανε πριν ανακοινώσεις.
0: Ναι.
4: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, μην αρχίζουμε με τις ανακοινώσεις. Θα έχει ακόμα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα.
4: Όχι, να βγουν να πούνε γιατί κάποια στιγμή, άμα γίνει καμία στραβή και η ομάδα τους ίσως θεωρούνται ότι αδικούνται. Αυτά γράφονται όμως. Γράφει ιστορία. 3-3 παιχνίδια έχει γίνει, κόκκινε.
0: Καλά, Γιάννη, ποια δεν ήταν κόκκινη.
4: Ωραία. Και αν δεν ήταν κόκκινη. Αυτές οι αμφισβητούμενες φάσεις που συζητήσαμε με τον ΠΑΟΚ και χθες, τι ήταν οι κανονικές?
0: Αυτά τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Αλλά είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Μην τα τσουβαλιάσουμε όλα και τα κάνουμε. Οι κόκκινες ήταν και οι τρεις σωστές.
4: Ωραία. Εγώ μένω εδώ όταν λοιπόν βγαίνουν να λένε και για τις άλλες ομάδες και για τα πέτσινα και για τους διαιτητές, πρώτα να θυμούνται αυτά τα παιχνίδια και τα προηγούμενα και μετά να μιλάνε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κάνει μια καινούργια αρχή με τον Όφη. Είμαστε αισιόδοξοι με τον καινούργιο προπονητή και πιστεύω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Θα τα δούμε από αύριο, αρχής γενομένης.
4: Ναι, και έχουμε καμία μεταγραφή. Κάτι ακούγεται για Ικάρντι και...
0: ακούστηκε χθες για τον Ικάρντι. Σήμερα ακούγεται ένας άλλος σεντερφόρο, 33χρονος, το Λούκα, ο Παουλίνιο. Θα το δούμε. 4 μέρες μένουν ακόμα, 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι μεταγραφές, οπότε θα το δούμε.
4: Ναι, σου έδωσε και ο φίλος Λατρέας στην ενημέρωση για τον Γάλλο, μάλλον και μετά εσύ το επιβεβαίωσες.
0: Ναι, για τον. Ναι.
4: Για τη
0: β' ομάδα. Εντάξει, είχαν γίνει όλα αυτά με το Μεντιλίμπαρο, οπότε προφανώς καταλαβαίνεις ότι είχε περάσει σε δεύτερο κομμάτι. Για τη β' λογικά θα είναι, ναι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτη από τη Γ' Εθνική της Γαλλίας για την Α. 21 ετών είναι, οπότε λογικά πάει για τη β' ομάδα. Τώρα, αν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Αν αποδείξει, θα παίξει στην Α προφανώς, έτσι, συνδέονται οι δύο ομάδες.
4: Γιατί όχι. Όσο για τον Ποντές, εγώ δεν διάβασα τη δήλωση, δεν έχω γνώμη. Θα τη διαβάσω, ακούω εδώ που που λες εσύ, την είπε με ειρωνικό τρόπο.
0: Όχι, όχι, εγώ θεωρώ ότι δεν την είπε με ειρωνικό τρόπο. Παρεξηγήθηκε από πολλούς, εγώ θεωρώ πως δεν την είπε με ειρωνικό τρόπο. Θεωρώ πως ότι περισσότερο την είπε σαν μια ιστορία, ρε παιδί μου. Πώς λένε οι ποδοσφαιριστές κάποιες ιστοριούλες από την προπόνηση, έγινε αυτό, έγινε το άλλο.
4: Ναι,
0: δεν θεωρώ ότι την είπε με ειρωνικό τρόπο.
4: Αλλά η γνώμη σου μετράει, γι' αυτό σε ρωτάω. Θέμα
0: ναι. Εντάξει, δεν είμαι στο μυαλό του Ποντένσε, αλλά θεωρώ ότι άμα ήθελε να ρίξει μπηχτή για το Μεντιλίμπαρ, δεν θα έβγαζε και την. Δεν θα κάνει και δημοσίευση πριν όπου θα έλεγε ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι θρυλικός, είσαι το ένα, είσαι το άλλο.
4: Εντάξει, Θέμη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Γιάννη, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Ακούει το Θέμη.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
5: Προηγουμένως ο κύριος Γιάννης, έχεις ακούσει την παροιμία που λέει: τι κάνεις, Γιάννη, κουκιάς παίρνω.
0: Γνωστή παροιμία.
5: Μπράβο. Τότε, τι έγινε ξαφνικά, διαιτησία, σας έχει κατασφάξει όλους τους Ολυμπιακούς αυτούς και τον Παναθηναϊκό τον ευλογεί. Ό,τι πέναλτι έχει γίνει το έχω πάρει στα ίσια. Εγώ τα παίρνω στα ίσια. Τα παίρνω στα ίσια όταν τα παίρνω. Όταν είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Οι μαϊμουδιές είναι 48 πρωταθλήματα.
0: Εντάξει, μην μπαίνουμε τώρα, Μπιλ. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη φάση. Όχι, άκουσε με λίγο. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη φάση. Ούτε γενικεύουμε, ούτε μπαίνουμε στις συγκρίσεις. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη φάση. Αν ήταν, δεν ήταν πέναλτι. Δεν είπε κανένας ότι ευνοεί το Παναθηναϊκό στη διαιτησία τόσα χρόνια. Προφανώς και όχι.
5: Για να διδαχτεί σε πώς το λένε, σε προπονητικό αυτό, το κάμπινγκ ήταν αυτό το πέναλτι. Το καρα πέναλτι. Τα οποία αυτά δεν φαίνονται. Γυμνώ το μάτι, κατάλαβες. Εκείνη η διαφορά με το ΒΑΡ. Κατάλαβες, τον εφόραξα αμέσως, στα ίδια. Γιατί εμένα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εχθές, πώς τον είπαμε, τον ξεχνάω.
0: Προπονητής.
5: Ο διαιτητής.
0: Μου αποκόλλησε το κεφάλι μου τώρα.
5: Ναι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος διαιτητής τον πήγαινε τον Παναθηναϊκό, μη σου
0: πω. Ο Ματσούκας.
5: Ο Ματσούκας. Κάτω από την Αμαλιάδα πρέπει να είναι εκεί.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
5: Με τον Διονύση.
0: Αλλά το κοιτάξω, σου πω.
5: Λοιπόν, κατάλαβες, τον επήγαινε, μην πω πως τον επήγαινε. Κατάλαβες, και λέω η δουλειά, λέω πάει, δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός σήμερα να κερδίσει.
0: Εντάξει, υπήρχαν φάσεις και στις δύο πλευρές όπου έδινε λίγο εύκολα τα φάουλ, θες την αλήθεια. Ας πούμε, θυμάμαι μια χαρακτηριστική φάση του Ντεφράη που κλέβει την μπάλα έξω από την περιοχή της Κηφισιάς που δίνεται φάουλ.
5: Ναι.
0: Που δεν ήταν φάουλ, παιδί μου, μπάλα βρίσκει ο Ντεφράη.
5: Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να ρολάρει και θα δούμε τη διάρκεια με ενδιαφέρει εμένα.
0: Ναι, βελτιώνει το Παναθηναϊκός και χθες ήταν καλός.
5: Να συνεχίσει, βέβαια. Δηλαδή κάνει τις φάσεις, κάνει γκολ, καλά, τρελά πράγματα. Δηλαδή εκεί με τον ταμπόρτα, το διπλό δοκάρι. Το μεταξύ, κύριε Γιάννη, αναλυτή, για δεν μας είπες για τη φάση που χτυπάει δοκάρι και περνάει μπάλα μέσα. Για δεν μας είπες εκεί τη φάση. Το βάρε εκεί, γιατί δεν φώναξε. Τι να φωνάξει, αφού δεν έχουν και το σύστημα αυτό.
0: Δεν έχουν goal line technology, δεν υπάρχει σε εμάς.
5: Δεν υπάρχει. Ναι. Εμείς είμαστε βουνίσκοι, είμαστε κάτω από, πάνω από τη Ζήρια.
0: Είμαστε άλλοι εμείς.
5: Όταν θα κατεβούμε κάτω στην παραλία, θα μας βάλουν και εμάς τέτοιο. Δεν μας είπες τίποτα για τη φάση την καθαρή, να γίνει αμέσως καπάκι 2-0, τι γινόταν εκεί.
0: 2-0 θα γινόταν. Ναι.
5: Ό,τι το συμφέρει. Δεν μου λες, είναι αλήθεια λοιπόν ο κύριος Μεντιλίμπαρ ότι είπε το μυαλό σας το έχετε στον Παναθηναϊκό, πώς να κερδίσετε τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, πού το είπε αυτό. Πού το είπε αυτό.
5: Όλα τα μέσα, τα site, όλα μέσα. Σήμερα.
0: Δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό, Μπιλ.
5: Δεν το έχει διαβάσει, θα σου στείλω.
0: Για στείλτε στο Viber να το δω.
5: Λοιπόν, θα σου στείλω. Το μυαλό σας είναι πώς θα νικήσετε τον Παναθηναϊκό. Θυμάσαι και έναν Κροάτη, ποιον είχε ο προπονητή Ολυμπιακός πριν χρόνια που τον έδιωξε πάλι για τέτοιο πράγμα. Πάλι για τέτοιο πράγμα. Βέβαια αυτός το ρίξανε τότε, οι καραπαπάδες και το συνάφι, όλο αυτό, το ρίξανε στο ότι. Λέει, εσύ στον Ολυμπιακό σκέφτεστε μόνο πώς θα πάρετε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τον είχε διώξει ο Κόκαλης τότε. Λοιπόν, είχε πει
0: ακριβώς. Άρα δεν ήταν ο Καραπαπάς, γιατί ο Καραπαπάς ήταν με Μαρινάκη, δεν ήταν με Κόκαλη.
5: Ναι, ήταν όπως το λένε.
0: Κροάτης.
5: Ο Κόκαλης ήταν τότε.
0: Δεν μου έρχεται τώρα.
5: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Προηγουμένως θα κάνω μια παρέμβαση τώρα.
0: Ναι.
5: Προηγουμένως βγήκε κάποιος που αυτοαποκαλέστη ο Μάγκας από το Γέρακα, πώς το είπε, του Βοτανικού.
0: Ναι.
5: Πώς το είπε?
0: Ναι. Ο Μάγκας του Βοτανικού.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσον τώρα, γιατί ο δικός μου, αυτός ο Μάγκας που ξέρω, ο Γνήσιος των Αμπελοκήπων της Πανόρμου, δεν ξέρω αν το έπαιξε ή αν ήταν του Βοτανικού, γιατί ένα μάγκα που ξέρουμε εμείς που έβγαινε μια ζωή στην Έρα Σπορ, ας πούμε, ήταν ο μάγκας της Πανόρμου, ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος, μεγάλο όνομα κάποτε της νύχτας, τώρα κοντεύει τα 90, αλλά είναι ακμεότατος και είναι φοβερός άνθρωπος.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω τώρα μήπως έγινε μπέρδεμα εκεί.
0: Βοτανικό. Όχι, μάγκας του Βοτανικού είπε, δεν είπε για Πανόρμου. Πάντως, όσον Πανόρμου αφορά για το Ματσούκα, είναι από την Εψεβίας, οπότε από την Εύβοια είναι ο άνθρωπος.
5: Είναι Εψεβίας. Ναι, καλά, εκεί έχει δηλώσει. Όχι, η καταγωγή, λέω, η καταγωγή του.
0: Δεν ξέρω, στην ΕΠΣ πάντως που ανήκει είναι εκεί. Τώρα η καταγωγή δεν ξέρω πού είναι.
5: Γιατί η Ματσουκέ είναι κάτω από Δήμητρα Ματσούκα, είναι όλοι αμαλιαδέοι αυτοί, όλοι εκεί κάτω. Ο Διονύσης που παίρνει τηλέφωνο,
0: ναι,
5: και πού είναι και πού έχει χαθεί, κύριε Διονύση μας. Λοιπόν, να βγει να στο επικυρώσει και να στο... Λοιπόν, εδώ μετά, αύριο ο Ολυμπιακός ξεκινάει, λοιπόν, η καινούρια θητεία του προπονητή του Μανόλο, όπως λέγεται.
0: Τι Μανόλη, ναι.
5: Ναι, με ένα δικό σας σωματείο, τον Λόφι. Ολυμπιακού σωματείο είναι.
0: Είχαμε την ίδια κουβέντα και τις προάλλες, Μπιλ, μην αρχίσουμε πάλι. Πρέπει να πάμε διαφημίσεις, φίλε.
5: Θα κάτσει κανονικότατα το office, θα κάτσει κανονικότατα να διεκπαιρεωθεί το θέμα, ας πούμε, να περάσει ο Ολυμπιακός, να κάνει. Γιατί δεν συγκρίνει
0: τώρα. Εντάξει, θα δούμε αύριο ποιος θα βάλει ο Κόντης και θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα να το συζητήσουμε.
5: Πήρατε και τον Νάν, πήρατε και τον Νάν. Φώναζα εγώ και χτυπιόμουν, ρε, πάρτε το παιδί. Πάλι μάγκες ήταν οι Ολυμπιακοί.
0: Για ποιον Νάν λες τώρα.
5: Ναν, όχι Ναν, πώς λέγεται ο παιχταράς, ο Αργεντίνος, ο πιτσιρικάς, ο 25ης, του Όφη.
0: Α, ο Νους, ο Νους λες.
5: Ο Νους, συγγνώμη.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
12: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
13: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση του Μαρκόπουλου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Μήνυμα το 112 για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου Εύβοιας, έλαβαν οι κάτοικοι. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε αγροδασική έκταση και στην περιοχή Παλαιόκηπος Μυτιλίνης. Πυρκαγιές εξέλιξη και σε Κέρκυρα και Σάμου. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσοχή Δευτέρα ζήτησε και έλαβε το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα. Έκθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, θα ζητήσει η πλευρά της οικογένειας του τραγουδιστή. Εν τω μεταξύ, συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα, όπως το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, προανήγγειλου Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς και του χρόνου, με ακόμα περισσότερα ανακοινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη την προσεχή Τρίτη γνωστοποίησε σήμερα η δικηγόρος του. Αναφέρει μάλιστα ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και θα κατέβει κανονικά στις προσεχείς εθνικές εκλογές. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της χώρας για σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sport.

0: Για πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας και μετά να πάμε και πάλι στις επόμενες γραμμές. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Καταλαβαίνω τις ανάγκες του κυρίου Γιώργου και του Βασίλειου τα Μέγαρα, αλλά Θέμη, κουράζουν πολύ. Βγαίνουν σε σένα και βγαίνουν και στην επόμενη εκπομπή. Λένε τα ίδια πράγματα, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό, φίλε. Δηλαδή, αν κάποιος βγαίνει σε πολλές εκπομπές, νομίζω το καταλαβαίνεις κι εσύ. Να σε καλά. Ο Παναγιώτης και ο Τάκης που μας έστειλαν τα μηνύματα του νωρίτερα. Όχι, ο Παναγιώτης, όχι ο Τάκης. Ο Παναγιώτης, να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, οπότε όλα είναι καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ πάντως. Ο Bill by Taxi λέει ότι δεν είναι αυτός ο γνήσιος μάγκας του Βοτανικού, ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος, ο κ. Χρήστος από το Γεράκι. Από το Γέρακα, από το Γεράκι λέω, ναι. Ο κ. Χρήστος από το Γέρακα, λέει ο Bill by Taxi. Το είπε και νωρίτερα στον αέρα. Προφανώς απλά είναι πολλοί μάγκες, να είσαι καλά. Πεχτάρα λέει είσαι ο Παλιούρας, μια δημόσια πρόσκληση στον Αναστάση να βγει. Καλή δύναμη, λέει ο Γιώργος. Εγώ είμαι, ναι, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να σε καλά, Γιώργο. Μια δημόσια πρόσκληση λέει στον Αναστάση να βγει. Ο Αναστάσης είχε πει ότι βγαίνει στις αργίες του, γιατί δεν τον βολεύει η ώρα λόγω του ότι δουλεύει. Οπότε εδώ είμαστε στην επόμενη αργία, ή αν κάποια άλλη μέρα μπορεί. Να τον ακούσουμε. Ο Τάκης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σε παρακαλώ, ενημέρωσε τον κύριο Γιώργο ότι καλό ή κακό κανονισμό μετά το χέρι του Ισπανού Κουκουρέγια στο παγκόσμιο κύπελο, η οποία είναι η εξή. Νέα αυστηρότερη οδηγία για του διαιτητέ. Όταν μια μπάλα πηγαίνει προ τα δίχτυα, σου στο τέρμα και σταματά από το χέρι αμυντικού, το οποίο απλώνεται ή δεν είναι εντελώ κολλημένο στο σώμα, κάνοντα τον όγκο του μεγαλύτερο, θα πρέπει να καταλογίζεται πέναλτι. Επίση, αν ο διαιτητή έχει την πρόθεση να βιωθεί στο Παναθηναϊκό, θα μέτραγε τον γκολ που η μπάλα πέρασε, δεν πέρασε τη γραμμή και θα τελείωνε εκεί το πράγμα και τέλο μια και όλοι βρήκατε. Με τον καινούριο Παναθηναϊκό, ένα έχω να σας πω, τον φόβο μας να έχετε, λέει ο Τάκης. Τάκη, τον διάβασα προηγουμένως πάντως στον κανονισμό για το χέρι, το που αναφέρει ξεκάθαρο ότι δίνεται χέρι είτε αν μεγαλώνει ο όγκος του σώματος, είτε αν υπάρχει πρόθεση από τον αμυντικό να βρει την μπάλα με το χέρι. Έτσι, να είσαι καλά. Πάντως, για αυτό που λες, έχεις δίκιο, ότι μετά την φάση με τον Κουκουρέγια στο Euro 2024 είχε δοθεί αυτή η ξεκάθαρη οδηγία. Και προφανώς και το του Κουκουρέγια ήταν πέναλτι, το οποίο δεν είχε δοθεί, γιατί μεγάλωνε τον όγκο του σώματος του ποδοσφαιριστή. Ο Μάνος Ταραμόπουλος λέει τον Κατάνετς εννοεί. Σωστά, Μάνο, τη σεζόν 2002-2003, όπου ο Ολυμπιακός είχε τον Κατάνετς και στη συνέχεια έφυγε και ανέλαβε τότε ο Όλεκ Προτάσοφ. Να σε καλά, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο Δημήτρης το έγραψε τον Κατάνετς. Ήταν βέβαια Σλοβαίνος ο Κατάνετς, όχι Κροάτης. Μικρό το κακό, αλλά απλά το αναφέρω. Ευχαριστώ πολύ πάντως και τους δύο. Ο Τόλης 7 λέει: Φίλε, θέμα αφήνω τα σχόλια στην άκρη για να ακούω μόνο τους φίλους που καταφέρονταν με υπερβολικά και αυστηρά σχόλια εναντίον του καλύτερου που έχει προπονήσει η ελληνική ομάδα του Βάσκου Μεντιλίμπαρ. Μαζί με τον Νότο, ο πιο πιστός τερματοφύλακας του Μεντιλίμπαρ, μόνο θρύλος στον ραδιοφωνικό αέρα. Έχετε πρόβλημα σήματος. Ναι, το έχουμε διορθώσει το όλοι, να είσαι καλά πάντως. Έχει διορθωθεί, ήταν για λίγο αυτό το πρόβλημα προηγουμένως, από ό,τι με ενημέρωσαν. Όλα καλά τώρα, ευχαριστούμε πολύ πάντως. Εάν συνεχίσει με καλή πορεία ο Παναθηναϊκός, αποκαλυφθούν ραδιοφωνικές τσούχτρες, λέει. Θα αφήσουν πολύ δηλητήριο, έχουν ξεκινήσει ήδη, λέει ο Τόλης 7. Μάλιστα, θα το δούμε. Τόλη. Για το Μεντιλίμπαρ τα έχουμε πει, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ο Τόλης ήταν μεγάλος υποστηρικτής του Μεντιλίμπαρ και ακόμη είναι έτσι. Ο Γιάννης λέει: Ο Κατάνεξ έφτιαξε τα FM. Ο προπονητής που λέει ο Βασίλης ήταν ο Κατάνεξ. Μπίλι, τα λέμε όλα εδώ γιατί θυμόμαστε, λέει ο Γιάννης. Ευχαριστώ πολύ και τον Γιάννη. Πάμε στο Σωτήρη, ο οποίος λέει: Κατάνεξ Σλοβαίνος για πελήθη. Διότι είπε πως υπάρχει ψύχωση με το πρωτάθλημα και είχε φέρει για μια μεταγραφάρα με το νούμερο 12, Τζόνι Νόβακ. Το μεταγραφάρα, ειρωνικά το λέει ο Σωτήρης. Προφανώς, Σωτήρη, το διαπιστώσαμε. Να σε καλά, Σωτήρη, ευχαριστούμε και εσένα. Και ναι, προφανώς υπήρχε αυτή η δήλωση από τον Κατάνεξ, τον Σλοβαίνο, και στην συνέχεια είχε απολυθεί. Τότε που είχε πει ότι υπάρχει ψύχωση για το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημα που ήταν τότε να κατακτήσει ο Ολυμπιακός και εν τέλει τα κατάφερε. Και ο Βασίλης, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, λέει: Γεια σου Θέμη, ακούω αλλά δεν έχω βγει. Με τον Μπιλ τα λέμε που και που. Λοιπόν, Μπιλ, άσε το θρύλο μας ήσυχο και ασχολήσουμε την ομάδα σου, μιας και πάει μια χαρά μέχρι τώρα. Αλλά φαίνεται ότι φοβάσαι, φίλε. Καλό απόγευμα. Βασίλης, θρύλος από τη Ζαχάρο. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Το διάβασα το μήνυμά σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τελείω τόσο γρήγορα, ρε Θέμη, διάβασα ένα μήνυμα ακόμα.
0: Ωρα, πάω και πάλι να διαβάσω, γιατί έχω μερικά ακόμα και πάνω να έχω μας τάξει.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. κατάνε το λένε, γιατί το έκανε δεν κατάνε. Δεν κατάνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Μπαϊταξάκης δεν του φτάνει. Βέβαια και μηνύματα. Λοιπόν, ο άλλος ο κύριος που είπε τώρα για το Μπιλμπαϊ, για το, πώς το λένε, τον Γιάννη Μπαρμπαγιώργη, ο Μπαρμπαγιώργης είναι μας. Λοιπόν, αλλά βγαίνει και αυτό το παιδί μου τώρα.
2: Χάρη, κάνεις μερικές διακοπές, για προσπάθεις να σταθεροποιηθείς λίγο.
1: Ναι, έλα, ακούγομαι
2: τώρα καλύτερα. Κινητό. Καλύτερα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοίτα να δεις, να πεις εάν υπάρχει άλλη, καμία ομάδα στον κόσμο να έχει πάρει το ρεκόρ, να έχει σε κάθε μάτς αποβολή και πέναλτι. Λοιπόν, κινδυνεύει αυτό το ρεκόρ. Από κανένα,
2: δεν το ξέρω λοιπόν, αυτό το ρεκόρ.
1: Αν παίξω στοίχημα μέχρι τέλος του χρόνου και βάζω σταθερά, ρε παιδί, 100 ευρώ το πώς το λένε, και σπάσει αυτό το ρεκόρ τώρα και δεν παίρνει σε κάθε μας πέναλτι και αποβολή, ας υπολογίσει ποιος παίζει στοίχημα να μου πει πόσα θα έχω πάρει στο τέλος.
2: Κάντο ρε, εσύ, χάρη να οικονομήσω, μα είναι. Άμα είσαι
1: ρε,
2: τόσο σίγουρος.
1: Δεν παίζω εγώ στοίχημα, τώρα είναι ευκαιρία. Αυτό εδώ τώρα μιλάμε, εντάξει. Παπάς, έτσι, προεδρικό διάταγμα. Εντάξει, μιλάμε τώρα, μιλάμε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, αλλά φτέδρε Μαρινάκη, φτέδρε Μαρινάκη. Μας λέει ο άλλος τώρα και για το γήπεδο του Όφη. Πώς το λένε το γήπεδο του Όφη, το γήπεδο του Αντωνογιάννη, δεν το λένε.
2: Το παλιό, τώρα παίζει το Πακρίτιο, ναι.
1: Τύπος το κάνανε Μαρινάκη, ας το κάνω να ξέρω, ρε παιδί μου, ότι είναι φιλαράκια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα φιλαράκια θα πάλι να δούμε. Θα είναι κανείς από όνα, αλλά είναι λάθος, εντάξει, τα έχουμε πει. Δίνεις δανεικούς, ας τους έξω, φίλε. Άσε τα παιδιά, δεν τα αγχώνεις τώρα, θα πάνε απ' έξω αύριο να αποδείξουν ότι δεν τους έχει πει, που δεν τους λέει τίποτα ο Μαρινάκη. Εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει, ξαναπεί και μην κουράζουμε. Όσον αφορά τώρα αυτό το κυρίω την προπονητάρα που πήραμε, δεν ξέρω αν το είδε σε εκείνο το σκετσάκι.
2: Το έχω δει. Το είπαμε χθες στην εκπομπή, Χάρη. Το είπαμε χθες στην εκπομπή, λέω.
1: Αν το πέσε χθες, εντάξει, τότε συγγνώμη.
2: Μαζί με έναν φιλονομίζω Θοδωρήσαν, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, το φαντάζεσαι αυτό είναι να λέει πάμε θρυλικά! Άντε, όταν σηκώνουμε το UEFA, είναι απίστευτος ο τύπος, έτσι. Λοιπόν, και να μην κουράσω όλο ξεκάθαρο. Την αποστολή να στείλω χαιρετισμό σε όλους τους Ολυμπιακούς και να μάθει το ίδιο τραγουδάκι. Το ένα είναι το σφαίρο του Καλογιάννη για τα διαιτητικά του Τζαμπαϊκού και το δεύτερο είναι το Μωριά για την αποστολή από τη Γαλλία Αγγλόπουλο. Λοιπόν.
2: Να σε καλά, Χάρη, καλή συνέχεια. Για καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
3: Ναι. Τα 20...

0: Ξαναλέω το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2-20-59-43 για 215-215-59-43 69-39-943-943 είναι το Viber. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα στο Viber. Ο Τζόρτζ λέει τι ώρα βγαίνει ο οικονομάκος. Δεν βγαίνει εδώ ο οικονομάκος, Τζόρτζ, να σε καλά πάντως. Ο Τόλης 7 λέει σωματοφύλακας, όχι τερματοφύλακας, Ευρεθέμη. Τερματοφύλακας είπα, ναι, είπα τερματοφύλακας, διορθώνω το δικό μου λάθος. Σωματοφύλακας, Τόλη, με συγχωρείς. Δεν το κατάλαβα. Ο Αποστόλης λέει, είπε στο Μπιλ, τι να τον κάνουμε τον Ναν για τον Παναθηναϊκό, μια χαρά είναι, λέει, όπως έτσι το Αίγιο. Εντάξει, μπέρδεψε τα ονόματα για ο Μπιλ. Γεια σου, Αποστόλη, από το Αίγιο. Ο Σπύρος λέει, καλησπέρα Θέμη και καλή εκπομπή. Χαιρετίζοντα στους σύγχαυρους ακροατές, Γιώργος Μενίδη. Και Τόλη 7, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο, να είσαι καλά, φίλε. Από το όμορφο κατάκολο. Ο Παναγιώτης 7 λέει. Το χειρότερο δεν είναι ότι θέλουν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του Χαλίφη. Λέει, το χειρότερο είναι η υποκρισία του στο θέμα εξυγίανσης. Φέτος θα παίξει μπάλα αξία της ΑΕΚ εναντίον, λέει, της βρωμιάς του Παναθηναϊκού και μου Ολυμπιακός. Μάλιστα. Ρεμπίλ και Σάκη σε 30 χρόνια δύο πρωταθλήματα και ακόμα έχετε κουράγιο. Και αν δεν είχατε τον μπάσκετ που και εκεί έχω 4 ευρωπαϊκά, θα είχατε εξαφανιστεί σαν σύλλογο. Έχετε μικρύνει τόσο πολύ που πανηγυρίζετε στις κερκίδες το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα στο σκάκι, λέει ο Παναγιώτης 7. Ναι, όχι, okay, μεγάλη κουβέντα τώρα. Παναγιώτη, δεν νομίζω ότι θα έχει εξαφανιστεί κανένας Παναθηναϊκός. Στον μπάσκετ, προφανώς, ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγαλύτερη ιστορία στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να το αμφισβητεί αυτό. Στο πρωτάθλημα δεν βιώνουν τα τελευταία χρόνια μια καλή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Αλλά όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ γερή οπαδική βάση και φίλαθλη βάση. Οπότε ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος κρατάει και τις ομάδες, έτσι. Ο Γιάννης για τον Κάτανετς λέει, ναι, μεταξύ είναι Κάτανετς, όχι Κάτανετς, που το είπα εγώ νωρίτερα. Κάτανετς, πάμε και σε ένα μήνυμα ακόμα του Κώστα από την Εκάλη και να περάσουμε μετά σε επόμενες γραμμές. Λέει, γεια σου Θέμαρε, πάντα εδώ ακροατής πιστός. Άκουσα πριν λίγο ότι πέρασαν 25 χρόνια από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Πώς περνάει ο καιρός, τότε δεν ήμουν ούτε 40 ετών. Άρε χρόνια, είσαι ο χειρότερος εχθρός. Θερμούς χαιρετισμούς, λέει ο Κώστα από την Εκάλη. Γεια σου, ρε, Κώστα από την Εκάλη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι, φίλε. Όντως πέρασαν 25 χρόνια και παίρνανε τα άτιμα, έτσι. Και λέει, αυτό που το κουτί γράφει 60 μπατονέτες και όταν πέφτουν στο πάτωμα γίνονται 2.500, πώς εξηγείτε, μου λέτε. Δεν έχεις πια δικό, Κώστα. Πάμε που είναι η γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Θεμή.
0: Ο ίδιος.
1: Ναι. Ο Bill by Taxi στο έστειλε από τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι, δεν μου τις έχεις στείλει. Το όνομά σας.
1: Ο Παναγιώτης, από την Νέα Πέρα μου.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Ναι. Αν δεν σου στείλει, πάει να πει ότι είναι ψεύτης, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν μπερδεύτηκε ή οτιδήποτε. Πάντως μέχρι στιγμή δεν έχει στείλει.
1: Όχι, δεν μου. Ή τη στέλνει και είναι αληθινός. Ή δεν τη στέλνει και είναι ψεύτης. Εντάξει, δεν έχει μέσα.
0: Δεν θέλω να μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς, αλλά θα το δούμε. Θα το
1: δεν στείλω. Είναι χαρακτηρισμός. Αν κάποιος λέει ψέματα, πώς το να το χαρακτηρίζεις.
0: Μάλιστα. Okay. Για πάμε παρακάτω, κύριε Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο. Επειδή είμαι αρκετά μεγάλος,
0: ναι.
1: Υπήρχε μία. Ένα, πώς να το πούμε, ένα αφήγημα στο παρελθόν με τον. Με τη Βαλίτσα και τον έναν παίχτη του Παναθηναϊκού, το γονιό, τον θυμάσαι εσύ καθόλου το γονιό.
0: Τον ακούστε, δεν το θυμάμαι, δεν είναι ζούσα τότε, όταν έπαιζε το γονιό.
1: Ο Ματζαβελάκης λοιπόν όταν ερχόταν 85 έμπαινε μέσα στο γήπεδο με ένα Samsonite και κατά σύμπτωση ο Παναθηναϊκός πάντα κέρδιζε με ένα γκολ του γονιού. Αυτά για το φίλο μας τον Βασίλη, τον ταξιτζή. Εμείς.
0: Ναι.
1: Αυτά, τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Καλό απόγευμα, εύχομαι.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε φίλε Θέμη.
0: Έλα, ρε Σάκη.
2: Πόσο γουστάρε που κλαίνε Ολυμπιακή, ρε. Δεν μου λες, σ' άκουσα τώρα και λίγο να μιλήσω πολύ. Είπες ότι δεν ήταν και πέναλτι.
0: Ναι, δεν ήταν πέναλτι, θεωρώ.
2: Όπω χαρά που έχω πάρει, μπορεί να πάρει άλλα 300. Άλλα 300 θέλω έτσι, γιατί εγώ δεν έχω άποψη. Τουλάχιστον να γλιτώσει το εφετείο, ο Ολυμπιακός δίνει στο εφετείο για τον πέναλτι, ξέρεις. Έχει πάει 5 χρόνια, είναι στο φετείο.
0: Ποιο φετείο, ρε Σάκη.
2: Έχει κάνει τότε, έχει κάνει προέκταση. Έχει τότε, άμα θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
0: Ο για πες, θύμισε μου, να θυμηθώ.
2: Να σου πω το φετείο, ποιο ήταν. Τι μας έλεγε ο κύριος Ολυμπιακού, ο κύριος Σάββας Θεοδωρίδης, ο Σχωρός ήταν κιόλας, έλεγε φτιάχτη ομάδα να κερδίζει και τα πέναλτι. Έτσι θα γίνει.
0: Να κερδίζει και τη διατησία ήταν η γνωστή φράση. Αλλά το εφετείο, τι σχέση έχει.
2: και για το φίλο από την άντρα μου πήρε τώρα, γιατί πρέπει να κοιτήσει αυτό. Τέλο πάντων, λοιπόν, Θεμή, είπα τριάρε και πεντάρε αριθμού. Το θέμα ξέρει να στεναχωρεί.
0: Για πες.
2: Ότι έχω ντέρμπι την Κυριακή με τον Πανατολικό.
0: Είναι ντέρμπι πρωτοπόρο, ναι.
2: Πρωτοπόρο, αυτό έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Πανετολικός Παναθηναϊκός να είναι ντέρμπι πρωτοπόρο, νομίζω δύσκολο.
2: Δύσκολο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα σου είπα, αν απέτσω στοίχημα τώρα γιατί μου αρέσει. Πρώτο Παναθηναϊκό, δεύτερο ΑΕΚ, τρίτο Πανετολικό, τέταρτο ΠΑΟΚ και μείνω Ολυμπιακό. Κάτι θα δίνει.
0: Ναι.
2: Ένα κατοστάρικο και ό,τι γίνει.
0: Ένα κατοστάρικο θα βάλεις.
2: Τι θα βάλω, πάρω 2.000 ευρώ, τι να πάρω, να πάρουμε τα 300.
0: Ένα
2: εκατοστάρικο.
0: Κρίμα να μην έχω στοιχηματική εταιρεία, ρε Σάκη.
2: Άμα έχεις, σε προτιμούσα, γιατί ξέρεις πολύ, ξέρεις πάρα πολύ. Έχεις ρε φίλε, αυτός ο Γκάγκουα, τι παιχτάρα είναι.
0: Είναι πολύ καλός, ναι. Είναι παιχταράς.
2: Αυτά, εγώ μιλάω, εντάξει, μου μιλάω σοβαρά. Εγώ ακούω και σένα ο τύπος ότι πραγματικά παίζει και σαν οχτάρι.

0: είναι και δεκάρια αυτοί. Περάζουν, βάζουν και γκολ.
1: Όχι, μπορούν να παίξουν μαζί, μπορούν να παίξουν κάγκο αμερνουάι.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, αυτό λέω. Εντάξει, θα πέφτουν. Ο ένας θα είναι πιο μπροστά. Ο ένας το δεκάρι, εντάξει, αυτό είναι παιχτάρα μεγάλη. Δεν μου λες κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Έχουμε τίποτα για τον μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ έχει σήμερα φιλικό Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στις 8 η ώρα, άξιον 24 ή όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Είχε τραυματισμό και ο Φαλ τις προηγούμενες ημέρες, υπέστη θυλάστη και αυτός. Τραυματισμός ο Φαλ, τραυματισμός ο Ρογκαβόπουλος, τραυματισμένος ο Νάν, ο Νέτζελ Χέις Ντέιβις.
0: Κρατημού στον Πίλη και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Σκυρθανάτη, θέλω να είσαι άρχοντας. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο υγεία.
1: Πάνω απ' όλα, Σάκη.
0: Ένα κάτι άλλο, για φαντάστο ρε Θέμη, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, ο Champions. Που έπαιζε Champions League και αυτά και πρωταθλήματα 50, να έχει προπονητή από τη Σοσιεδάδ.
1: Εντάξει, Σοσιεδάδ ήταν, πού δεν ήταν στην.
0: Θα κατακτονίσει, θα κατακτονίσει τα πρόβλημα από το Λυκαβιτό, θα κατακτονίσει.
1: Γιατί είναι μικρή η ομάδα η Ρεάλ Σοσιεδάδ, θεωρεί.
0: Γιατί τι είναι η Ρεάλ Σοσιεδάδ, είναι η Λιβαδιάτη τη Ισπανία, τι είναι.
1: Ίδιο και το αυτό.
0: Ο προπονητή αυτό, το Βικέρα Βίαντε, ξέρει με τι έπαιζε, με κελεμπίε έπαιζε, κάτι η μπάλα κρυβότανε.
1: Είχε παρακολουθήσει κι άλλα σαμπά πέρσι.
0: Ναι, βέβαια είχα παρακολουθήσει και έφυγε αυτή τη φορά και λεμπίεσαι να τρώνε.
1: Αν σε ρωτήσω πέντε παίχτε, θα μου πει.
0: Βέβαια, κάτσε να μου δώσει, τι να σε πω.
1: Έγινε σαν κοινά σε καλά.
0: Γεια,
1: καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι κάνει, Θέμη.
1: Όλα καλά, Μάκη.
2: Ο Μάκη είναι.
1: Όλα καλά, πώ είσαι.
2: Μια χαρούλα. Να σε ρωτήσω. Αν μπορείς, κάνε μια ερώτηση στο Χάρη. Αν έβγαινε παλαιότερα σε άλλους σταθμούς ως Χάρης από Νίκαια.
1: Ναι. Μπορεί να ακούει ο Χάρης, οπότε θα το ρωτήσω, αλλά θα μας απαντήσει.
2: Στέλνει μηνύματα, αν στέλνει μήνυμα μπορεί να στείλει και τώρα.
1: Μηνύματα δεν στέλνει ο Χάρης, όχι.
2: Okay. Όταν ξαναβγεί λοιπόν, θα απαντήσει
1: Δευτέρα.
2: Την ερώτηση αυτή.
1: Από Δευτέρα.
2: Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Έχει χάσει το πέναλτι την αξία του. Είναι η εσχάτη των ποινών.
1: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Λοιπόν, για να είναι η εσχάτη των ποινών σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι που δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, κάτι χειρότερο, εννοώ αγωνιστικά, στη συγκεκριμένη φάση, πώς να αποτρέψεις ένα γκολ.
1: Σωστά.
2: Ο
1: ουσιαστικά το πέναλτι εκείνον... είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορεί να έχει ένας αντίπαλος, έτσι.
2: Ναι, ο αμυντικός εκεί δεν έκανε κάτι να αποτρέψει τον γκολ. Ένα αυτό. Δεύτερο, ακούω, το είπα και χθες το κύριο Γερασίμ, όταν η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα και χτυπάει στο χέρι, η μπάλα δεν πήγαινε στα δίχτυα.
1: Μάκη, το είπα και νωρίτερα αυτό, εξήγησε τον κανονισμό. Αυτό
2: δεν
1: που...
2: το άκουσα γιατί αυτό... εγώ κάθε με τη ναι, μαράκι, ναι, πέστο και για ύπνο.
1: Μου τα έχεις πει, ναι. Αυτό αρχικά δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν ξέρω γιατί λέγεται από χθες και το ακούμε συνεχώς. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν ο παίκτης ο οποίος κάνει την παράβαση ή δεν κάνει την παράβαση, η φάση τέλος πάντων που εξετάζεται, είναι πάνω στη γραμμή ή είναι στη γωνία της περιοχής. Το μόνο που παίζει ρόλο είναι η κάρτα την οποία αν έχει κάνει παράβαση θα την κρίσει. Δηλαδή αν είναι πάνω στη γραμμή και η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα και κάνει εκούσια. Βρίσκει την μπάλα, θα είναι κόκκινη. Αν κάνει τη γωνία τη περιοχή, θα είναι κίτρινη, ρε παιδί μου. Αυτό που παίζει ρόλο είναι δύο. Πρώτον, υπήρχε πρόθεση. Αυτό εξετάζουμε. Ναι ή όχι. Και δεύτερον, αν κάνει το σώμα αφύσικα μεγαλύτερο.
2: Ούτε αυτό.
1: Αυτές οι δύο είναι περιπτώσεις. Τελεία και παύλα. Αυτός είναι ο κανονισμός που λέγεται το χέρι, είναι αυτός.
2: Εγώ ακούω ότι ισχύουν άλλοι.
1: Δεν ισχύει. Διάβασα τον κανονισμό, τον έχω εδώ μπροστά μου. Έκατσα τον έψαξα από το επίσημο site της IFAB, που είναι δηλαδή το International Football Association Board. Στα ελληνικά διεθνές ποδοσφαιρικό συμβούλιο, το οποίο βγάζει τους κανονισμούς, είναι οι επίσημοι κανονισμοί και το λέει εδώ ξεκάθαρο ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν είναι. Δεν το λέει ο κανονισμός, αλλά προφανώς δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο και δεν παίζει κανένα ρόλο αν είναι στη γωνία της περιοχής ή αν είναι πάνω στη γραμμή.
2: Εγώ άκουσα ότι αν είναι κοντά στη γραμμή.
1: Όχι, δεν ισχύει. Πες να σου διαβάσουν τον κανονισμό. Αυτό είναι επινόηση κάποιον. Δεν ξέρω ποιο το άρεσε. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό πάντως, έτσι.
2: Άρα συμφωνούμε απόλυτα ότι δεν. Υπάρχει πέναλτι. Πάμε παρακάτω. Α, κάτι άλλο που θυμήθηκα. Το οποίο για μένα δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
2: Τραυματίζεται κάποιος παίχτης. Πρόσεξε τι εννοώ. Ο παίχτης που τον τραυμάτισε μπορεί να μην φάει ούτε κάρτα και να αναγκαστούν να μπει το ιατρικό

0: προσωπικό μέσα να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Και όταν σηκωθεί ο παίχτης, βγαίνει έξω, κάθεται ένα λεπτό, ο άλλος που τραυμάτισε τον συγκεκριμένο παίχτη συνεχίζει να παίζει κανονικά. Κακός. Πολύ κακός. Πρέπει να βγει και αυτός έξω μέχρι ότου μπει και ο άλλος μέσα.
1: Ναι, αυτός είναι ένας από τους καινούριους κανονισμούς.
0: Δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός.
1: Υπάρχει καινούριος κανονισμός. Είναι, ουσιαστικά αυτό υπάρχει για τις καθυστερήσεις. Γιατί πολλοί προσποιούνταν τραυματισμούς, έμπαινε το ιατρικό επιτελείο μέσα, παίρναγε, ξέρω εγώ, κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο.
0: Εγώ μιλάω για χτύπημα. Ή όταν φάει μια κίτρινη κάρτα που σημαίνει ότι ο παίχτης τραυμάτισε τον
1: Όχι,
0: παίχτη.
1: Όταν φάει κίτρινη κάρτα, δεν χρειάζεται να βγει ο παίχτης έξω. Εκτός άμα είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός και θα βγει έξω όπως και να έχει.
0: Άμα
1: δει κάρτα, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, άμα παίζω εμείς αντίπαλοι και μου κάνεις εσύ ένα φάουλ, σου δείξει ότι έχει κίτρινη κάρτα και εγώ τραυματιστώ όντως και μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα, περάσει την αντίληπτο, δεν χρειάζεται να βγω εκτός. Γιατί είναι δικαιολογημένος ο τραυματισμός ο οποίος έχω πάθει. Δηλαδή, το ίδιο ο διαιτητής έδειξε την κίτρινη κάρτα. Αν όμως μου κάνεις ένα απλό φάουλ, ξέρω ένα τζαρτζάρισμα που λέει ο λόγος, ο διαιτητής φάουλ και εγώ κάτσω κάτω 5 λεπτά, θα σου πει ένα λεπτό, βγαίνεις εκτός.
0: Όχι, μαζί σου. Τότε εγώ δεν είχα. Δεν ήμουν ενήμερος στα καινούργια τα συστήματα.
1: Αυτό είναι το καινούργιο το σύστημα.
0: Με τον προπονητή τον καινούργιο.
1: Μάκη, μείνε στην καταμήνα, πάω λίγο διαφημίσεις και σε δύο λεπτάκια να επιστρέψουμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 4,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε για πάλι στον Μάκη.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τον καινούριο προπονητή. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να πει είτε τα υπέρ είτε τα κατά, γιατί ακόμα δεν τον έχουμε δει στη δικιά μας ομάδα. Το ότι είχε, ότι είχε παρουσιάσει καλά δείγματα στην προηγούμενη ομάδα, στη δικιά του, στη Real Sociedad, αυτό είναι ας πούμε ένα συν για τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Θα περιμένω εγώ, γιατί εμένα μου άρεσε η ομάδα εκείνη, έπαιζε γρήγορο ποδόσφαιρο, ποτέ έβγαινε στην επίθεση, αυτό που ζητάω εγώ από οποιονδήποτε προπονητή κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Περιμένω μόλις πάρει την μπάλα να δημιουργήσει φάσεις, είτε από το κέντρο, είτε από τα άκρα, είτε με την μπάλα κάτω. Αυτή ήταν η Sociedad, αυτό θέλω και από τον Ολυμπιακό. Που ο Ολυμπιακός σαν μέγεθος είναι μεγαλύτερος από τη Real Sociedad. Λοιπόν, θα δούμε.
0: Θα τα δούμε στο γήπεδο, Μάκη.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν αντίθετος με την παραμονή του κυρίου Μεντιλίμπα. Ήμουν όμως υπέρ όταν ήρθε με τον κύριο Μεντιλίμπα. Άρα, δεν υπάρχει κάποια, πώς να το πω τώρα, κάποια κακία εναντίον του Μεντιλίμπα. Ο Μεντιλίμπα θέλαμε να τον διώξουμε. Θα ήθελα να φύγει από τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο για καθαρά αγωνιστικούς λόγους. Γιατί δεν άρεσε αυτό που μας είχε παρουσιάσει μέσα στο γήπεδο. Ήτανε αντιποδοσφαιρικό το θέαμα αυτό. Και εμείς που έχουμε ζήσει τον Ολυμπιακό σε παλιότερα χρόνια και όχι με τόσα πολλά χρήματα που διαθέτει ο κύριος Μαρινάκης, βλέπαμε Ολυμπιακό επιθετικό. Είναι το DNA μας, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Ο κύριος Μεντιλίμπα δεν μπόρεσε να μπει σε αυτό το DNA. Μας έδωσε το ευρωπαϊκό, μας έδωσε ένα τρέμπλ. Τον ευχαριστήσαμε και του ευχόμαστε να είναι καλά όπου είναι, όπου κι αν ξαναέρθει πάλι θα τον υποδεχτούμε. Μπορεί να ξαναθεί πάλι, όπως είπε, στο Επανιδύν. Μπορούμε να του δώσουμε και άλλη ευκαιρία, όπως του έδωσε ο κύριος Μαρινάκης. Άρα, εμείς που ήμασταν αντίθετοι στην παραμονή, δεν θέλουμε το κακό του Ολυμπιακού. Ούτε εγώ πιστεύω ότι αυτοί που θέλανε την παραμονή του κύριου Μεντιλίμπαρ θέλαν το κακό. Απλώς δένονται πιο πολύ με πρόσωπα.
0: Εντάξει, okay, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, Μάκη. Τώρα, το ποια ήταν η σωστή ή λάθος.
1: Όχι, εννοώ, γιατί λέει είμαστε χωρισμένοι, ακούω σε δύο. Όχι.
0: Μα σε αυτό το κομμάτι ήταν χωρισμένος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όχι, είναι άλλο είναι να υπάρχει διχόνοια, άλλο είναι να υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαφορετικές απόψεις που με επικρατούν.
1: Έχω ακούσει και για εμφύλιος.
0: Εντάξει, εμφύλιος δεν υπήρχε. Προφανώς και όχι.
1: Όλοι αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Απλώς άλλοι δένονται με πρόσωπα, άλλοι δένονται μόνο με τον έφηβο.
0: Ναι.
1: Αυτό και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Μαγκίνα, σε καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή και στα μνήματά σας, να πούμε την αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη. Πρώτη αποστολή υπό τις οδηγίες του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Λοιπόν, η αποστολή του Ολυμπιακού είναι η εξής: τερματοφύλακες Ορτέγα, Πόποβιτς, Τουρνάρα, αμυντική Σάλια, Κασμαήλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζιάν, Μέση, ο Φορτούνης, ο Γκουστάβο Σά, ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Πουέρτα, ο Μπέιλι, ο Φρόιλερ, ο Τσικίνιο, ο Έσε και επιθετική, ο Γιάρεμτσουκ, ο Ζώτα Σίλβα, ο Αρμάντο Γκονζάλες και ο Κλέιτον. Τι βλέπουμε από εδώ? Βλέπουμε ότι για πρώτη φορά μπαίνει στην αποστολή ο Μπέιλι, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού χρονικά. Ότι μπήκε στην αποστολή ο Πιρόλα, ο οποίος είχε πάθει θλάση πρώτου βαθμού, λεγόταν ότι θα είναι αμφίβολος ακόμα για την Γιαγκελόνια. Εν τέλει την ξεπέρασε και θα αγωνιστεί. Και έχει μείνει εκτός αποστολής ο Σιπιόνι, να δούμε αν είναι θέμα τραυματισμού. Είναι θέμα τακτικής προσέγγισης. Αυτή είναι η πρώτη αποστολή του Ολυμπιακού υπό τις οδηγίες του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή, ρε φίλε. Στο εικόνιο, στο πέρασμα. Λέει: Κάνει παράσταση, μπορείτε να το κοιτάξετε. Ναι, Δημήτρη, okay, θα το κοιτάξουμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ο Τόλης είχε στείλει ένα χαχαχα προηγουμένως. Ο Σπύρος λέει: Σάκη, άστο εκατοστάρικο στο στοίχημα και έλα να πάρει. Λέει τον Μπουρμπουάρ. Ο Τάσος λέει: Δώστε μου σε όλη την διαβάση το μήνυμά του. Ο Τάσος λέει: όταν μια ομάδα έχει ποιοτικούς και γρήγορους ποδοσφαιριστές, οι αντίπαλοι αμυντικοί θα κάνουν και πολλά φάουλ, θα παίξουν σκληρά και θα έρθουν και οι κόκκινες και τα πέναλτι. Βγήκαν ξαφνικά όλοι και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Αυτό ισχύει για κάθε ομάδα που διαθέτει τη μέση και μπροστά ταχύτητα και ποιότητα και παίζει με μικρότερες ομάδες, λέει ο Τάσος. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Για το πέναλτι ήθελα να πω.
0: Ναι, ο Γιώργος δεν είσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Είμαι πολύ λακωνικός. 10 με 15 δευτερόλεπτα θα σε απασχολήσω, αλλά θα πω την άποψή μου και θα κλείσω.
0: Βεβαίως.
2: Εγώ βλέπω και πρόθεση και λυγισμένο το χέρι. Αυτό άλλωστε δείχνει και ο διαιτητής. Πρόθεση έχει διότι προσπαθεί να αποκρούσει την μπάλα που πάει στα δίχτυα. Και το χέρι είναι λυγισμένο, άρα υπάρχει προέκταση και χτυπάει στον αγκώνα. Το δείχνει και ο διαιτητής, είναι λυγισμένο το χέρι. Κάνει ένα λάμδα ή ένα δέλτα σε επαφή με το σώμα. Αυτό είδα εγώ.
0: Καλό σας βράδυ. Σεβαστέ όλες τις απόψεις. Να σε καλά, Γιώργο, καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
3: Είπες τη Lady Gaga.
0: 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να

2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνία. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Ο Bill by Tax μα έστειλε ένα μήνυμα στο Viber. Βέβαια, ο Bill, αυτό που μου έστειλε επειδή τώρα το είδα, είναι η δηλώση του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την κλήρωση για τη League Phase του Europa League, όπου λέει ότι θα πάμε ενωμένοι να κερδίσουμε τον Πρωτάθλημα και να κερδίσουμε τον Γύρο Παλί, κάτι που προφανώς δεν έγινε. Δεν έχει να κάνει με δηλώσεις με τη Λίμπαρ πάντως. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Γιάννης λέει όχι άλλο Γκαρθία, όχι άλλο Τζέλσον, όχι άλλο Τσιγκίνι, όχι άλλο Κάρβουνο. Λέει ο Γιάννης, γεια σου ρε Γιάννα, να σε καλά. Ο Αντών, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Το νομίζω ότι διορθώθηκε. Ο Αποστόλης λέει Θέμη, αν δεν στείλει αυτό που διάβασε ο Μπίλ το σχόλιο για το με τη Λίμπαρ, πες του. Ότι τα παντελόνια τον φοράνε, λέει. Μάλιστα, ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Γιώργο, έχουμε ενημερώσει. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης λέει. Ο Δημήτρης το διάβασε το μήνυμά σου προηγουμένως. Να είσαι καλά, πάντως. Σε ενημερώσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην League Phase του Champions League. Να δούμε τα αποτελέσματα. Πριν πάμε στο Champions League, να πούμε ότι είχαμε και ένα παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος. Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1. Ο Αστέρας, ο οποίος, να θυμίσω, έχει πάρει την θέση του Λεβαδιακού μετά την. Καθώς δικαιώθηκε από το εφετείο για παράνομη συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού στη μεταξύ της αναμέτρησης στα προκριματικά του κυπέλλου Ελλάδος. Όσον αφορά τα χθεσινά αποτελέσματα, είχαμε τις δύο πρώτες ισοπαλίες. Δεν υπήρχαν άλλες ισοπαλίες στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντονέτσκ 1-1 και Φενέρμπαχτσέ Ρώμα 1-1. Μάλιστα, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσέ δήλωσε την παρέτησή του μετά το τέλος της αναμέτρησης και μετά την ισοπαλία με την Ρώμα. Η Ρώμα, η οποία ήταν καλύτερη. Η Φενέρμπαχτσέ είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες, πολλούς γνωστούς παίκτες, κατά κύριο λόγο σε μεγαλύτερη ηλικία, από τα 30 και έπειτα. Αλλά έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα. Ο Καρτάλ ήταν ο προπονητής της Φενέρμπαχτσέ. Μεταξύ άλλων, ας πούμε, η Φενέρμπαχτσέ έχει τον Λουκάκου, έχει τον Γκρίνγουτ, ο οποίος είναι νεαρότερος σε σχέση με τους άλλους, τον Νάκη που παίζει στη Σίτι, τον Σκρίνιερ που παίζει στην Ίντερ, τον Έντερσον, τον τροματοφύλακα που έπαιζε στην Σίτι και αυτό, τον Εγκολό Καντέ και αρκετούς ακόμα. Πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές, πολύ γνωστούς επειδή έπαιζαν σε ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Έτσι. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, στους τέσσερις αγώνες που έγιναν το βράδυ, Κόμο Λειψία 4-1. Θα θυμίσω πως στο Κόμο έχει να πάει και η ΑΕΚ. Κόμο Λειψία 4-1 με τον Δουβίκα να πετυχαίνει ένα γκολ. Manchester United Σαμπά Μπακού 4-0. Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ 5-0 τελικό με το παιχνίδι να είναι 0-0 στο ημίχρονο. Και Σλάβια Πράγα Λανς 2-3. Αυτό ήταν πολύ καλό για την Ελλάδα, καθώς η Σλάβια είναι η ομάδα από την Τσεχία, η μοναδική ομάδα από την Τσεχία που αγωνίζεται στο Champions League. Μάλιστα, η Σλάβια προηγήθηκε δύο φορές. 1-0 στο 51, ενώ είχε μείνει με 10 παίκτες στο 49. Ισοφάρισε η Λανς 1-1 στο 73 λεπτό. Το έκανε 2-1 στο 88 η Σλάβια Πράγα και δέχτηκε 2 γκολ στις καθυστερήσεις, παρακαλώ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και στο τρίτο για το τελικό σκορ 2-3. Πολύ καλό για εμάς τις ελληνικές ομάδες και την Ελλάδα γενικότερα. Να θυμίσω ότι κυνηγάμε Τσέχους και Πολωνούς.

Για πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Οι αγώνες οι οποίοι διεξάγονται το Σαββατοκυριακό, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Αύριο το απόγευμα 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη και 9 η ώρα Ηρακλής Ατρόμητος. Ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Σταδίο, στον Βόλο, καθώς το Καφτατζόγλιο δεν είναι ακόμη έτοιμο. Και την Κυριακή, Καλαμάτα Βόλος 6 ώρα, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7, 9 η ώρα έχουμε και Κηφισιά Λεβαδιακός και Ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Φυσικά όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επίσης υπάρχει ένα θεματάκι σχετικά με την πέμπτη αγωνιστική όσον αφορά το πρόγραμμα και τις ώρες οι οποίες έχουν οριστεί. Το οποίο είδα στο Facebook, να σας πω την αλήθεια. 5 η ώρα την ερχόμενη Κυριακή στις 5 παίζει Λεβαδιακός Ολυμπιακός και την ερχόμενη Κυριακή στις 6 παίζει Βόλος ΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού και οι οπαδοί της ΑΕΚ θα βρίσκονται στην ίδια πορεία, χιλιάδες φιλαθλοί, όταν θα πηγαίνουν στα γήπεδα. Άλλοι θα πηγαίνουν στη Λιβαδιά, οι φίλοι του Ολυμπιακού, και άλλοι θα πηγαίνουν στον Βόλο, οι φίλοι της ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω πόσο ασφαλές είναι όλο αυτό, δηλαδή το να αφήσει τόσους οπαδούς να πηγαίνουν στον ίδιο δρόμο μαζί. Ελπίζω, είτε βλέπω αλλαγή ώρας, είτε βλέπω αλλαγή μέρας σε ένα από τα δύο παιχνίδια. Του Ολυμπιακού δεν μπορεί να αλλάξει μέρα, γιατί παίζει την Πέμπτη με τη Γιαγκελόνια. Και μετά θα παίξει την Κυριακή με τον Λεβαδιακό. Δηλαδή, το μόνο που θα μπορούσε να γίνει είναι να γίνει Δευτέρα. Η ΑΕΚ είναι λίγο πιο ευέλικτη, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με αυτό το θέμα. Πάντως, νομίζω ότι καλό θα ήταν να αλλάξει αυτό, καθώς να μην έχουμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να συμβαίνουν. Από εκεί και πέρα, να θυμίσω πως την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε Europa League. Όπως είχαμε αυτήν την εβδομάδα Champions League, την ερχόμενη έχουμε Europa League. Με τον Ολυμπιακό να παίζει Τετάρτη και τον Όφη να παίζει Πέμπτη. Με συγχωρείτε, προηγουμένως είπα ότι παίζει Πέμπτη Ολυμπιακός. Τετάρτη παίζει Ολυμπιακός. Οπότε και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει Σάββατο, καθώς τρεις μέρες μετά θα μπορούσε να παίξει. Οπότε μπορεί να παίξει Ολυμπιακός είτε Σάββατο είτε Δευτέρα. Η ΑΕΚ παίζει στις 16 με τον Πανσεραϊκό, στις 16 του μήνα, και μετά παίζει στις 20 με τον Βόλο. Οπότε και η ΑΕΚ είναι ευέλικτη. Πιστεύω ότι θα έχουμε αλλαγή ημερομηνία σε ένα από τα δύο. Αλλά το καλύτερο θα ήταν και για τους φιλάθλους που προγραμματίζουν να κάνουν μια εκδρομή να γίνει το γνωστό αυτό το συντομότερο δυνατό.

0: Για πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Εγώ μιλάω, λέω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Α, ήθελα να ρωτήσω το πρωτάθλημα πότε διακόπτεται.
0: Παίζουν οι ομάδες μέχρι τις 20 του μήνα.
1: Και μετά πότε ξανά.
0: Και μετά ξεκινάει και πάλι το διήμερο 9 με 10 Οκτωβρίου.
1: Δηλαδή έχει δύο εβδομάδες διακοπή.
0: Ναι, δύο Σαββατοκύριακα δεν έχουμε αγώνες. Σύνολο δηλαδή είναι τρεις εβδομάδες.
1: Εγώ το κατάλαβα τρεις εβδομάδες διακοπή και την τέταρτη, γιατί έλεγε τρεις εβδομάδες διακοπή. Δεν πιάνει.
0: Χρονικά είναι τρεις εβδομάδες διακοπή, ότι παίζουν οι ομάδες 20.
1: Άμα βάλει και την απόσταση, ναι, είναι τρεις εβδομάδες.
0: Η απόσταση είναι τριών εβδομάδων, αλλά ουσιαστικά έχουμε διακοπή για δύο εβδομάδες, δύο Σαββατοκύριακα, δηλαδή δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο Super League.
1: Η επόμενη 20 και μετά πάει 9, είπαμε.
0: Και μετά πάει το διήμερο 9 με 10 Οκτωβρίου.
1: 9 με 10.
0: Που ξεκινάει
1: και ένα άλλο. Και η εβδομάδα που μας έρχεται έχει κύπελο.
0: Την εβδομάδα που μας έρχεται έχει κύπελο, ναι. Έχει πολλά παιχνίδια την Τετάρτη για το κύπελο Ελλάδος. Παίζουν αρκετές ομάδες. Θέλετε να σας πω ποια παιχνίδια υπάρχουν,
1: ναι. Ναι, άνα σας είναι εύκολο.
0: Ναι, βέβαιως. Στις 15 του μήνα, δηλαδή την Τρίτη, έχουμε νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 6 ώρα και 7 η ώρα Κηφισιά Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Κηφισιά Παναθηναϊκός, σαν γηπεδούχο Κηφισιά.
0: Σαν γηπεδούχο η Κηφισιά, ναι, τώρα οξύμορο αυτό.
1: Τι ώρα μου είπατε ο Παναθηναϊκός?
0: 7 η ώρα την Τρίτη. Και την Τετάρτη έχουμε στις 6 η ώρα, έχουμε το απόγευμα της Τετάρτης ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Άρης Μαρκό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Καλαμάτα ΑΕΛ. Αυτά είναι τα παιχνίδια.
1: Οι ώρες.
0: Εδώ βλέπω ότι είναι όλα στις 6 ώρα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο λάθος ή απλά δεν έχει ενημερωθεί η ώρα ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα είναι όλα στις 6 ώρα.
1: Όχι, εγώ δεν νομίζω.
0: Οπότε δεν ξέρω αν έχει οριστεί. Όχι, δεν έχει την Πέμπτη. Αυτά είναι τα παιχνίδια για το κύπελο. Και μετά κύπελο έχουμε πάλι το διήμερο 27-28 Οκτωβρίου.
1: Α, τρέχει γρήγορα το κύπελο.
0: Ναι, 27-28 Οκτωβρίου και μετά όλοι οι αγώνες για την τελευταία αγωνιστική θα γίνουν την ίδια ώρα στις 2 Δεκεμβρίου και τελειώνει η League Phase του κυπέλου και πάμε στα νοκάουτ.
1: 2 Δεκεμβρίου.
0: Ναι, 2 Δεκεμβρίου.
1: 2 Δεκεμβρίου, μάλιστα.
0: Τελευταία αγωνιστική.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω, θέλει, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Θοδωρής, καλά είσαι.
0: Έλα, Θοδωρή μου, καλά εσύ.
2: Απλά παίρνω δεύτερη μέρα συνεχόμενα γιατί παίρνω την κοπέλα και την ενημερωνώ ότι μετά από διακοπές μπαίνουν κλαρίνα.
0: Α, δεν ξέρω με το σήμα τι γίνεται, να σου πούνε αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, μια και πήρα να πω μια καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Να πω ότι βλέποντας τα παιχνίδια χτες και προχτές, αν αυτή η ΑΕΚ μπορέσει και πάρει βαθμό από αυτή την Κόμο και από αυτή τη Σαχτάρ, θα πάω ένα πολίτικο παγωτό εκ μέξ τον κύριο Γιώργο Πέστο.
0: Θα ακούει ο κύριο Γιώργος, είναι τακτικός ακροατής, οπότε θα το κρατήσει, μην τυχόν δεν κρατήσει την υπόσχεσή σου.
2: Όχι, όχι, πολίτικο εκμεκ.
0: Μάλιστα. Θα ακούει ο κύριο Γιώργος, οπότε θα έχει και έξτρα κίνητρο να γκρινιάξει παραπάνω για να πάει καλά η ομάδα.
2: Ποια ομάδα ήταν αυτή η Κόμο χτες?
0: Ναι, ναι, ναι, 4 γκολ στη Λειψία. Και είναι πολύ καλή η Κόμο. Θεωρείτε από τις ομάδες οι οποίες είναι πιο.
2: Εγώ δεν λέω ψέματα, δεν την ήξερα έτσι. Και το είδα χθες το βράδυ. Και λέω δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Δηλαδή, όχι βαθμό. Δηλαδή, μακάρι να πάρει.
0: Ναι, ναι. Δεν έχω εικόνα καθόλου από Σαχτάρ, να σου πω την αλήθεια, γιατί όσο.
2: Δεν το έδωσε το παιχνίδι με την Αντιχόβερ.
0: Όχι, έβλεπα το άλλο, το Φενέρ Ρώμα.
2: Α, καλύτερα.
0: Που ήταν την ίδια ώρα.
2: Λοιπόν, μια γρήγορη ιστορία σχετικά όπως. Μια και το θυμήθηκα με το σταθμό σήμερα, τις διακοπές.
0: Ναι.
2: 1982, λοιπόν, 18 χρονών. Εγώ είχα ψώνιο με τη μουσική πάντα, είχα πάρει και το πρώτο μου στερεοφωνικό. Είχα ένα φίλο, την είχα πει την ιστορία στον κύριο Τσαπαλιάρη. Λοιπόν, είχα και ένα φίλο ο οποίος ήταν πολύ τέτοιο με τα ηλεκτρονικά να φτιάξουμε μου λέει σταθμό. Άντε λέω να φτιάξουμε σταθμό, όταν είσαι 18 χρονών και γίνει την εποχή, μηχανάκια, να βγάλουμε και καμιά πιτσιρίκα, να πουλήσουμε και λίγη μούρη, ας πούμε, στους φίλους γύρω-γύρω, στο Γάλλο. Λοιπόν, πηγαίναμε εκεί στο Pop 22, πού να το ξέρεις εσύ, στην υφέση τέλος πάντων.
0: Δεν το ξέρω.
2: Λιγνίες ιστορίες, τέλος πάντων. Καταφέρουμε και φτιάχνουμε ένα σταθμό. Όλο γαμάρι αρχίζουμε και εκπέμπουμε, όλο μπζιτ, μπζιτ, μπζιτ. Τέλος πάντων, μία-δύο μέρες μπήκαμε σε μία σειρά μέχρι που το μαθαίνει ο πατέρας του, ο οποίος ήταν αστυνομικός. Μας έσπασε και το σταθμό, μας έσπασε και τα κεφάλια. Πάει.
0: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
2: Όχι, αλλά ακόμα να βγάλαμε.
0: Εντάξει, τουλάχιστον κάτι κρατήσατε από όλο αυτό. Κάτι καλό κρατήσετε.
2: Το θυμήθηκα σήμερα με τις τόσες διακοπές. Ούτε εμείς δεν πήγαμε.
0: Ναι, θα τα διορθώσουμε όλα, θα τα φτιάξουμε.
2: Όχι, μόνο πλάκα κάνω. Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, coach. Κυριακός.
0: Γεια σου, Κυριακό.
3: Τι κάνεις, καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Έχω και εγώ πρόβλημα. Μία σε κάνω, μία.
0: Ναι, πολύ, πολύ.
3: Θέλω λοιπόν από τον κύριο διευθυντή που έχει καταφέρει τόσα να κάνει κάτι καλό, έχει τη δύναμη, έτσι. Να διορθωθεί η κατάσταση, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω δύο κουβέντες σε αυτόν τον κύριο που βγήκε πριν από τον Θοδωρή.
0: Ναι.
3: Που σε ρώτησε για αναλυτικά για κάποιους αγώνες.
0: Ναι.
3: Πώς θα το όνομα, κύριε Δημήτρη?
0: Δεν είπε όνομα, δεν είπε όνομα.
3: Ναι, δεν είπε όνομα γιατί υπάρχει λόγος. Άκου φίλε, ο μεγάλος coach, ο Θήμης ο Παλιούρας, είναι τσάκαλος. Και γύρω από τον τσάκαλο υπάρχουν τσακαλάκια και τον προστατεύουν. Θα βγαίνεις με το όνομά σου και δεν θα κάνεις πλάκιτσα.
0: Καλά, δεν έκανε πλάκιτσα. Ερώτησε κανένα.
3: Coach, υπάρχει λόγος, το λέω.
0: Δεν ξέρω τι λόγος υπάρχει, πάντως μια χαρά ευγενικός.
3: Φίλε, εσύ που μοιάζεις με τον Τζουγκανέλη, κάνεις τη φωνή σου και την παρομοιάζεις, δεν θα κάνεις πλάκιτσα στον coach. Την πλάκιτσα αλλού.
0: Εσύ για ποιον λες τώρα?
3: Αυτό που βγήκε πριν από τον Θοδωρή.
0: Μάλιστα, δεν νομίζω ότι έκανε κάτι, Κυριακό, οπότε μην μπαίνουμε τώρα στα αντιπαραθέσεις. Τώρα δεν ξέρω τι προηγούμενα που υπάρχουν. Αλλά...
3: Δεν έχω κανένα προηγούμενο. Τον ακούω σε άλλη εκπομπή και βγαίνει και κάνει πλακίτσα, δηλαδή θα είναι ηθοποιός. Αν θες να κάνει θέατρο, πήγαινε αλλού.
0: Καλά, δεν έκανε κάτι, Κυριακό. Δεν θέλω να τσαντίζεσαι, νομίζω, τώρα χωρίς λόγο.
3: Εγώ δεν αγριεύω.
0: Ναι, το ξέρω ότι δεν αγριεύω, αλλά σου λέω ότι τσαντίζεσαι χωρίς λόγο, νομίζω.
3: Αν είναι όμως να βγει τη Δευτέρα με το πραγματικό του όνομα και να μου πει εμένα στον Κυριακό από τη Λαμία. Τι ακριβώς θέλει.
0: Απλά ρώτησε ο άνθρωπος, Κυριακό, μια ενημέρωση τώρα. Δεν υπάρχει λόγος.
3: Δεν είναι έτσι.
0: Γιατί, τι κακό έκανε τώρα?
3: Για να είμαι εγώ εκνευρισμένος, εκτός με τη συχνότητα που γίνονται, υπάρχει λόγος. Ακούς, κύριε Δημήτρη, πώς σε λένε?
0: Μάλιστα, δεν είπε όνομα του άνθρωπος, δεν είπε κάτι κακό, Κυριακό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος.
3: Λοιπόν,
0: να...
3: θέλω τον κύριο διευθυντή, επειδή έχει πολύ δύναμη, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βγήκε και από τον Βόλο μια φορά, και να φτιάξει τη συχνότητα. Σε ευχαριστώ
0: πολύ. Να σε καλά, Κυριακό. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Ο Τάκης λέει θέλει κάποια στιγμή να βάλει θέση στον κύριο με το χιούμορ του που αναφέρεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού και τον αναφέρει δίθεν εκ παραδρομής Τσαμπαϊκό. Γιατί αν είναι έτσι και εμείς ξέρουμε να αναφέρουμε για τον Ολυμπιακό και Κάρα και Ολυμπιακάρα, όπως και για τους παλιότερους να τον ονοματίσουμε. Ναι, που είχε παλιά βγει λόγω Πειραιά. Αυτά και να σταματήσει εδώ με αυτό, γιατί πραγματικά κούρασε. Τάκη, δεν νομίζω ότι σήμερα το είπε αυτό το πράγμα και του έχω κάνει παρατήρηση πολλές φορές για αυτό το οποίο αναφέρεις. Οπότε δεν νομίζω ότι είπε. Για το χάρη αναφέρεις προφανώς, για να μιλάμε με ονόματα, ότι είπε Τζαμπάϊκος ή κάτι τέτοιο. Του έχω κάνει παρατήρηση πολλές φορές. Εκτός αν το είπε και δεν το άκουσα εγώ, έτσι. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά νομίζω ότι δεν το είπε σήμερα. Το όλοι το βλέπω το μήνυμά σου. Να σε καλά, όπως βλέπω και το μήνυμα της Ντίνας. Να σε καλά, Ντίνα. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι πολλά. Προφανώς θα διορθωθεί και για να έχουμε καλύτερη, για να έχετε καλύτερη ακρόαση και να μπορούμε να τα λέμε και πιο ευχάριστα. Μέχρι και την Αγγλία έφτασε η χάρη μας, καθώς ο Έντσο Μαρέσκα έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με το ντέρμπι του Manchester, καθώς έχουμε Manchester City εναντίον Manchester United στο Old Trafford την Κυριακή στις 18:30. Οι δηλώσεις του ήταν πως αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά για διάφορους λόγους. Έχω υπάρξει σε διάφορα ντέρμπι. Το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ καυτό παιχνίδι. Υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια για τους οπαδούς, τους παίχτες, το τεχνικό staff. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι για όλους, ανέφερε ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος, να θυμίσω, είχε περάσει από τον Ολυμπιακό την σεζόν 2009-2010. Ο Κουτάκης λέει: βάλε σε παρακαλώ να ακούσει την εκπομπή για να με δικαιώσει. Κουτάκη, θα τη βάλω. Αν και επειδή έκανε και πολλές διακοπές, να σου πω την αλήθεια, δεν το παρατήρησα. Θα στο έλεγα. Δεν νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς στον αέρα ακούγονται. Όταν ανεβαίνουν στον demand, δεν υπάρχει λόγος να πω ψέματα. Υπάρχουν όλα καταγεγραμμένα. Οπότε θα το ακούσω, Κουτάκη, και θα σου απαντήσω καλώς των ερχόντων των πραγμάτων από Δευτέρα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 το Viber. Έχουμε 3 λεπτά και ελεύθερες είναι οι γραμμές. Όποιος θέλει μπορεί να βγει για ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Ο Τόλης 7 λέει ότι το είπε. Ο Τόλης, για να το λες και εσύ και να είσαι και δεύτερος που το λέει, μπορεί να το είπε και να μην το άκουσα εγώ, παιδιά. Πάντως, αν το είπε, Τσάκη, έχεις δίκιο στο που λες. Οπότε σε δικαιώνει ο Τόλης, θα το ακούσω κι εγώ για να σε δικαιώσω κι εγώ. Να είσαι καλά.

0: Πάμε να δούμε τι απουσίες θα έχει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στη σημερινή φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στις 8. Θυμίζω ότι η τηλεοπτική κάλυψη από το Action 24. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίσει στον Κέντρικ Νάν, στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, στον Μουσταφά Φαλ, στον Γιάννη Κουζέλογλου, καθώς και στον Κώστας Λούκα. Επίσης, ο Ντράγκαν Ζάκοντα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ντέρικ Βίλιαμς, Λάντερς Νόλεϊ, Δημήτρη Φλιόνι, Κίζολ Φίζελ και Γκρέγκ Μπράουν. Πάρα πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες. Σε ένα από τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας που δίνουν, έχουν δώσει και άλλα παιχνίδια βέβαια. Και οι δυο τους, ειδικά η ΑΕΚ έχει παίξει περισσότερα φιλικά, έχει παίξει στην Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα. 8 η ώρα ξαναλέω, στη Ρόδο θα γίνει το παιχνίδι σήμερα το απόγευμα. Στα υπόλοιπα μπασκετικά παιχνίδια, 6 η ώρα ο Άρης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, 9 η ώρα Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα, και τα δύο παιχνίδια αυτά μπορείτε να τα δείτε από το Sky. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήμασταν μαζί από τις 3. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα. Να είστε καλά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς ήταν νωρίτερα στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή του Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και του Γιώργου Καραμπεσίνη. Πριν από τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη, ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Νίκο Κατσάτσο, από τον Θέμη Παλιούρα και όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο το Γεώργιος Καρεσκάκης 7 η ώρα με τον αγώνα Ολυμπιακός Όφη. Και μετά την Δευτέρα με την εκπομπή Μίλα μου για
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Γεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
6: Καλησπέρα. Είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 για ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων. Επίσης υπέβαλε 50.000 ευρώ πρόστιμο στην ΚΑΕ Προμηθέας και 10.000 ευρώ πρόστιμο στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Γιώγιο. Λέον Μπέιλι, Λορέντσο Πιρόλα και Κλέιτον συμπερίληφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη. Την ανανέωση των συμβολέων των Φίλι, Μαρτίνι, Σιόζο και Αβραμούλη ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκονται ερυθρόλευκοι. Μετά τη χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε μετά τον Ιανουάριο του 2024 στην κορυφή της βαθμολογίας Super League με 9 βαθμούς. Συγκάτοικος του αυτή τη στιγμή είναι ο Πανατολικός, τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή στο ΆΚΑ. Διαθέσιμος θα είναι ο Ντέζερς που εξέτησε την ποινή του. Πριν από μία εβδομάδα είχα πρόταση από έναν σύλλογο που άλλαξε τον προπονητή στην Ελλάδα, τόνισε σε συνέντευξή του στην Αμπόλα ο Σέρτζιο Κονσίσα με τους Πορτογάλους να φωτογραφίζουν τον Ολυμπιακό. Φάνελα Βασκού διεκδικεί ο Κάρινεν ενώπιση του κυριακάτικου αγώνα τη ΣΑΕΚ με τον Αστέρα Σάκθρο στην Τρίπολη. Σε ελάχιστε αλλαγέ στην 11η του δικεφάλου θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτ. Οι ανακοινώσει απομένουν για την επέκταση τη συνεργασία τη Ένωση με τον Λούκα Γιόβιτ. Το απόγευμα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπάντζα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Η συμφωνία για τον ποδοσφαιριστή περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή επικεντρώνονται στους ασπρόμαυρους. Ποδοσφαιριστής του Όφη με κάθε επισημότητα είναι ο Τάσος Γατζιοβάνης, ο 29χρονος. Επιθετικός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους κριτικούς και σήμερα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ ώστε να περάσει οι ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Άρη. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας, τόνισε στο site της UEFA ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Άρης κοντράρεται στις 6 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τηλεοπτική μετάδοση από Sky. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει για ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση. Πολλές φορές τα μίντια λένε πολλά, αλλά αυτή είναι η δουλειά τους. Είτε είναι αλήθεια είτε όχι, τόνισε σε δηλώσεις του στην Νόβα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΑΕΚ κοντράρονται στη Ρόδο στις 8 σε φιλική αναμέτρηση για το τουρνό που διεξάγεται στη Ρόδο. Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουστάφα Φαλ, Γιάννης Κουζέλογλου καθώς και ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στους Ντέρικ Βίλιαμς, Λάντερς Νόλεϊ, Δημήτρη Φλιόνι, Κίζολ Φίζελ και Γκρέγκ Μπράουν δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Τηλεοπτική κάλυψη από Action 24. Στο βόλεϊ ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Τσεχία στην πρεμιέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Είχε τάφε είναι κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου τέος μέσου του Παναθηναϊκού Ρενάτο Σάντσες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Σήμερα δεν θα είναι μαζί μας ο Δημοσθένης. Επαγγελματικοί λόγοι τον κρατάνε μακριά μας. Θα είμαστε όμως στο στούντιο. Θα έχω τη χαρά να είμαστε με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Τον Γιώργο Γεωργιάδη που ακούτε κάθε πρωί 10 με 12 μαζί με τον Πάνο τον Πουρναρά. Στην εκπομπή τους η Ελλάδα σήμερα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο.
1: Ήρθα να δράξω την ευκαιρία. Ήρθε ο στόχος της ζωής μου, ήταν τετραπλός. Το πρώτο να είμαι ανταυτού σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο να φάω μια σφαίρα. Το τρίτο να γίνω κάπως της οικογένειας ανιψιός. Και το τέταρτο να παίρνω τους μικρούς και να τους εμψυχώνω. Και την υπόλοιπη μου ζωή θα είμαι ευτυχισμένος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα άδραξα την ευκαιρία του ανταυτού.
0: Carpe diem, λοιπόν, που λέγανε και οι Λατίνοι, άδραξε την ημέρα και εσύ αυτό ακριβώς έκανες. Φίλε Γιώργο, λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάποια θεματάκια που θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη όσοι έχετε την καλοσύνη. Θα ξεκινήσω πρώτα σήμερα. Είχαμε το πρώτο κουδούνι, όπως λέμε, με τον καθιερωμένο αγιασμό. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία όλης της χώρας, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Εμείς από εδώ να ευχηθούμε μια παραγωγική σχολική χρονιά στους μαθητές, στους δασκάλους, στους καθηγητές, στους γονείς και γενικά σε όλους όσοι εργάζονται στις βαθμίδες της εκπαίδευσής μας. Χρήσιμο είναι να θυμόμαστε πάντοτε αυτό που έγραψε ο Λουκιανός πριν από 1800 τόσα χρόνια. Παιδεία, έγραψε, πολλού κόπου και μελέτης μακράς επιγέννημα. Με άλλα λόγια, η μόρφωση είναι αποτέλεσμα μεγάλων κόπων και μακρόχρονης σπουδής. Σε αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και δαπάνης ου μικράς. Σημειώνουμε ότι η χώρα μας δαπανά το 4% του ΑΕΠ για την παιδεία, ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 6%. Να λάβουμε όμως υπόψη μας τη γεωγραφία. Μια γεωγραφία που είναι ευχή και κατάρα για τη χώρα μας. Η αδύρυτη ανάγκη για εξοπλισμούς είναι φυσικό να αποστερεί πόρους για κοινωνικούς σκοπούς. Μοιραία αλλά αναγκαίο. Τι έχετε εσείς να μας πείτε, κύριε Γεωργιάδη,
1: καλή
0: την πρώτη μέρα που είσαι και μπαμπάς?
1: Καλή αρχή στα παιδιά,
0: χώρις που πηγαίνεις στο σχολείο,
1: του δασκάλους και στους γονείς που με, ειδικά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, που είμαστε κάθε πρωί με την τσάντα στον ώμο και πηγαίνουμε στο σχολείο. Και να, έτσι να πω πάλι, όπως λέω σε κάθε εκπομπή, στην κυρία Κεραμέο, συγχαρητήρια που αυτή η τσάντα πρέπει να είσαι κάτι σαπείρος Δήμας για να τη σηκώσει. Το παιδί δεν υπάρχει περίπτωση. Ο μπαμπάς δεν μπορεί. Η μαμά με το ζόρι. Να πω πάλι τα συγχαρητήρια έτσι με τα μαθήματα που έχει βάλει και τον τρόπο που προχωράει το σχολείο, να την ευχαριστήσουμε όλοι μαζί.
0: Άρα αναδεικνύεται εδώ και ο ρόλος του πατέρα.
1: Ναι, κάποιος πρέπει να σηκώνει τα βάρη.
0: Κάποιος πρέπει να σηκώνει τα βάρη. Ακριβώς, ακριβώς. Καλή χρονιά λοιπόν να έχουν τα Ελληνόπουλα, τα παιδιά όλης της χώρας. Α, εδώ τώρα. Καλές είναι οι ευχές. Όλμε. Ολμέ, όπως θέλετε πέστε, είναι Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως. Μέσης Εκπαίδευσης.
1: Μέσης Εκπαίδευσης. Μα.
0: Τι ανακοίνωσε σήμερα η Ολμέ? Είναι ο συνδικαλισμός των καθηγητών της Μέσης Εκπαιδεύσεως. Με το καλημέρα της έναρξης της σχολικής χρονιάς, εξήγηλε η Ολμέ κυλιόμενες μονόρες και τρίωρες στάσεις εργασίας από σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
1: Δηλαδή σήμερα τι κάνανε την στάση?
0: Κυλιόμενες μονόρες και τρίωρες στάσεις μετά τον αγιασμό.
1: Α, μετά τον αγιασμό. Μήπως το κάνανε την ώρα του αγιασμού?
0: Και ποιος, τι είναι οι λόγοι που επικαλούνται? Πρώτον, αρνούνται να καλύψουν τυχόν κενά που θα δημιουργούνται από κολλήματα συναδέλφων τους. Αρνούνται να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν από κολλήματα συναδέλφων, ασθενειών κτλ. Και δεύτερον, αμήνονται στεναρά κατά της αξιολόγησής τους. Έτσι, στεναρά. Αυτοί μπορούν να αξιολογούν τα παιδιά μας, αλλά προς Θεού να μην αξιολογούνται. Αυτά και για τους κυρίους καθηγητές. Και γιατί είναι οι στάσεις, αγαπητέ Γιώργο, μονόρες έως 3 ώρες, γιατί άμα είναι όλη η μέρα χάνεται το μεροκάματο.
1: Επίσης περιμένουμε και τη ΔΟΕ, τους διδάσκαλους δηλαδή, περιμένουμε και την ΟΗΕΛΕ, η οποία έχει ανακοινώσει ότι μέχρι τη Δευτέρα θα κάνουν και αυτοί τις αντίστοιχες ενέργειες. Ένας από τους λόγους που διαμαρτύρονται, Γιώργο, είναι το ότι η κυρία Ζαχαράκη, η υπουργός, είπε στο νομοσχέδιο φέτος μεταξύ άλλων ότι είναι υποχρεωτικές 6 εκπαιδευτικές εκδρομές για τα παιδιά όλων των βαθμίδων. Δηλαδή θα πάνε να δούνε μουσεία, θα πάνε. Δηλαδή αυτές οι 6 εκπαιδευτικές εκδρομές ενόχλησαν λίγο τους δασκάλους και τους καθηγητές. Όπως επίσης αυτό που δεν κατάλαβα γιατί τους ενόχλησε, του δημοσίου θα πω, είναι το ότι είπε τα πούλμαν που θα πηγαίνουν τα παιδιά κάπου θα πρέπει να έχουν κταίο και οδηγό με ποινικό μητρό καθαρό, όπως είναι τα πούλμαν των σχολικών, των ιδιωτικών σχολείων. Ούτε αυτό άρασε πολύ στους δασκάλους και είπαν και γι' αυτό θα κάνουν θέμα.
0: Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Είναι πολύ σοβαρά θέματα. Ελπίζω η ελληνική κοινωνία, η θύραθεν κοινωνία, να τα βλέπει αυτά. Σήμερα όμως, 11 Σεπτέμβρη, υπάρχει και μια άλλη επέτειος. Και τι επέτειος? Ήτανε σαν σήμερα πριν 25 χρόνια, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από τότε, από εκείνη την ημέρα, άλλαξε στην κυριολεξία ο κόσμος όλος. Η 9-11, όπως λένε οι Αμερικάνοι, θα στοιχιώνει για πάντα την καθημερινότητα των ανθρώπων όλου του πλανήτη. Κατά την άποψή μου, η 11 Σεπτέμβριου 2001 είναι το σημείο 0, είναι το τέλος της αμεριμνησίας, είναι η στιγμή που γεννήθηκε ένας άλλος κόσμος, ένας κόσμος εφιαλτικός, ένας κόσμος που μόνο ελπιδοφόρο μέλλον δεν προϊονίζεται. Αγαπητέ Γιώργο.
1: Εντάξει, τη θυμόμαστε αυτή τη μέρα. Δεν ξέρω, μια μηχανία υπήρχε σε όλους μας, μια μηχανία το τι ακριβώς συμβαίνει, το τι είναι αυτό. Τουλάχιστον η δική μας γενιά το είχαμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο σε αυτό το.
0: Συμφωνείς ότι από τότε άλλαξε πλέον ο κόσμος, το οποίο το αισθανόμαστε ακόμα και στις αεροπορικές μετακινήσεις και παντού?
1: Έχω την αίσθηση ότι και όλη αυτή η γεωπολιτική αλλαγή που συμβαίνει και σήμερα και μέρος των πολέμων που όλοι όσοι έγιναν μετά και Ιράκ και τα λοιπά, ήταν αυτή η στιγμή, αυτή η μέρα. Αρχής γενομένης αυτής της μέρας δημιουργήθηκαν όλα μετά κατ' εμέ.
0: Ακριβώς, είναι η γενέθλια ημέρα ενός μέλλοντος για την ανθρωπότητα που δεν προϊονίζεται τίποτα καλό. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Να πάμε και σε ένα θέμα που τρέχει στην επικαιρότητα, βλέπω ώρες ατέλειωτες στα τηλεοπτικά μας κανάλια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα λοιπά και στα λοιπά. Δεν θα μπω καθόλου στην περίπτωση, υπάρχει άταφος νεκρός ακόμα και πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά θέλω να επισημάνω ένα πράγμα, Γιώργο. Όταν στην ιατρική, ως επιστήμη, στην ιατρική μπαίνουν διάφορα προθέματα, όπως για παράδειγμα ολιστική ιατρική, εναλλακτική ιατρική, κβαντική ιατρική, συνδυαστική ιατρική, σαμανική ιατρική και ό,τι άλλο μπορεί να σκαρφιστεί ένας εφάνταστος νους, αυτό που έχω να σας πω, αδέρφια, είναι μακριά και αλάργα. Εκτός και αν στη σχετική ταμπέλα, Γιώργο, εκτός εάν η σχετική ταμπέλα φέρει τα γράμματα ΑΠ, που είναι τα αρχικά γράμματα της λέξης απατεώνας.
1: Εντάξει, τώρα εδώ θα τσακωθούμε, διότι το ταυσίγμα είναι τσαρλατάνος. Ταυσίγμα, τσαρλατάνος, τσαρλατάν είναι αυτή. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να πω ότι ακόμα και κάποιοι των βουλευτών, κάποιοι εκ των συναδέλφων που έχουν κάνει, καταρχάς που έχουν δίνει οι δήμονες, αυτό πώς το είπαν, εγώ ξεχνώ και πώς το λένε αυτό που πήγε να κάνει, λέει, έχουν γίνει όλοι οι δήμονες, έχουν γνώση. Την Καρνεάδου και τους κυρίους αυτούς, την γιατρό, την ξέρανε. Το 23 στην μεγάλη εκδήλωση, που το συνέδριο που είχε γίνει το ιατρικό με το Υπουργείο Υγείας, χορηγό επικοινωνίας κτλ. Με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Περιφέρεια Αττικής, που η κυρία αυτή ήταν ομιλήτρια. Αυτό. Δηλαδή την κανένα αυτό το μαγαζί και αυτού δεν του ξέραμε. Αν δεν είχαν πάει στο μαγαζί, δεν είχαν πιει καφέ, δεν είχαν φάει κάπου γύρω-γύρω εκεί δίπλα. Δεν ξέραμε ποιοι άλλοι έχουν πάει και ποιοι δεν έχουν πάει. Τώρα πώς τους ανακαλύψαμε ξαφνικά. Δηλαδή πώς πέσαμε από τα σύννεφα. Αυτούς ξέραμε.
0: Εγώ δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Απευθύνομαι σε αυτούς που μας ακούνε, στον άνθρωπο τον καθημερινό. Όταν βλέπει τέτοια πράγματα, να παίρνει δρόμο. Καλά. Τι θα πει εναλλακτική, τι θα πει κβαντική, τι θα πει άκου σαμανική. Σαμανική, δηλαδή σαμάνι. Δηλαδή ο αρχηγός της φυλής, ο σαμάνος. Δεν καταλαβαίνω αυτά. Γι' αυτό είπαμε μακριά από αυτά.
1: Ξέρετε,
0: από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι θέμα της πολιτείας, των ιατρικών συλλόγων, των.
1: Που είναι αυτόνομο ιατρικό, πανελλήνιες. Είναι αυτόνομος ιατρικός συλλόγος και πρέπει να κάνει μόνο. Αλλά ξέρετε, παθάγω τώρα έτσι. Ότι σε πρώτη ανάγνωση σου άκουσα σαμαρική. Και λέει, έχει κάνει σαμαρά σε ιατρική σχολή. Μπερδεύτηκα, ξέρεις. Ο κουφός ξέρει για να ταιριάζει.
0: Χαμηλώστε λίγο το κλιματιστικό, γιατί και με τα αστεία του,
1: του
0: Γεωργιάδη πέφτει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία.
1: Πραγματικά έτσι, άμα είναι να λέω συνέχεια για να γλιτώσουμε και το ρεύμα.
0: Να μας λες συνέχεια τέτοια να έχουμε οικονομία.
1: Εγώ πραγματικά έτσι άκουσα και δεν κάνω αστείο.
0: Είναι σαμανική.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και αυτό. Καλά, θα μου πεις εδώ, επί δύο χρόνια εκατομμύρια Έλληνες βγήκαν στους δρόμους αναλλάζοντες για τα ξυλόλια και δεν θα γίνουν θύματα στους απατεώνες επιστήμονες. Τέλος πάντων. Έχουμε γραμμή.
2: Έχουμε.
0: Νίκο. Mm-hmm. Ναι, καλησπέρα σας. Να μας ακούτε.
1: Μάλλον δεν μας ακούνε από τη γραμμή, οπότε θα πάμε στην επόμενη.
0: Ναι, καλησπέρα σας. Έχουμε πρόβλημα με το κέντρο. Ναι, καλησπέρα σας.
1: Μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θα το λύσουμε εδώ η τεχνική και θα επανέλθουμε, ναι. Θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα. Δεν θα σε ρωτήσω, Γιώργο, μας είπες για που δεν θα, από απατεώνες που θα, δεν θα τους κοροϊδέψουν με όποιο κομμάτι βάζουν. Ναι. Γιατί αυτοί που λέγανε για ξυλόλια τι ήταν και κάνανε τον κόσμο να κατέβει κάτω.
0: Δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω
1: τι ήταν. Ρωτώ εγώ.
0: Πολιτική.
1: Εγώ δεν ξέρω. Πολιτική. Ρωτώ εγώ.
0: Ήταν κάποιοι με θεσμικές.
1: Δεν ξέρω, εγώ ρωτώ.
0: Απαντώ. Άνθρωποι με θεσμική ιδιότητα. Δηλαδή πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλοι βέβαια, δημοσιογραφούντες, δημοσιογράφοι κτλ.

0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ, Βασίλη.
1: Να χαιρετήσω και τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τον πρωινό, τον κύριο Γεωργιάδη, τον πρωινό μας. Ναι.
1: Τον πρωινό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα σχολεία.
0: Ναι, Βασίλη.
1: Σήμερα είχαν, όπως είπατε και εσείς, ήταν η πρώτη ημέρα της νέας σχολικής σεζόν.
0: Σωστά.
1: Και πριν από λίγες μέρες άκουσα για μία έκθεση που υπάρχει, όπου ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών έχουν πρόβλημα ως προς την κατανόηση του κειμένου και ως προς το να κάνουν πράξεις.
0: Κάποιες πράξεις αριθμητικής και στην κατανόηση κειμένου. Είναι περίπου το 40%. Ναι,
1: ναι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Αναρωτιέμαι
0: εάν αυτό
1: πρέπει να αλλάξει.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο, λέτε? Όχι, Βασίλη, δεν θα αλλάξει. Ξέρεις γιατί δεν θα αλλάξει? Γιατί αμέσως με την έναρξη οι συνδικαλιστάδες καθηγητές προκήρυξαν απεργίες.
1: Παλιά.
0: Δεν θα αλλάξει, κύριε Βασίλη. Όχι, δεν θα αλλάξει. Και αυτά, ξέρετε, δεν αλλάζουν με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Το ξέρω. Ναι. Το ξέρω. Και παλαιότερα, θυμάστε, στα δικά μας τα χρόνια, δεκαετία του 70, έπαιρναν άδειες, πώς το λένε, νοσηλείας.
0: Εντάξει.
1: Όταν έπαιρναν, δηλαδή θυμάμαι που ερχόντουσαν εδώ, παράδειγμα, στα Μέγαρα, στο γυμνάσιο, καθηγητές και έπαιρναν, παράδειγμα, άδειες νοσηλείας για να πάνε να πάρουν τη μετάθεση μετά εκεί που ήθελαν.
0: Το ότι τα σχολιά μας βγάλουν λειτουργικά, σε ποσοστό βέβαια, έτσι, δεν ισοπεδώνουμε και δεν γενικεύουμε προς
1: Θεού.
0: Αλλά
1: βγάζουν
0: μεγάλο ποσοστό λειτουργικά αγράμματων παιδιών, δεν είναι κάτι που πέτυχε μετά από πολλούς αγώνες.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Εμείς, γιατί πρέπει να είμαστε συνομήλικοι. Τι συνομήλικοι, πρέπει να, εδώ που τα λέμε, να είστε και μεγαλύτερός μου.
0: Όπως το λέτε είναι.
1: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι πέμπτη δημοτικού έγραψα διαγωνισμούς. Έκτη δημοτικού έγραψα διαγωνισμούς. Πρώτη γυμνασίου, εισαγωγικές. Μετά στο γυμνάσιο έπρεπε να γράφω έκθεση ή στην καθαρέβουσα ή στη δημοτική του Τριανταφυλλίδη που λέγαμε τότε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εγώ πώς τα κατάφερνα τότε? Δηλαδή, εγώ είχα πιο πολύ μυαλό από τα σήμερα τα παιδιά. Και θα σας πω και κάτι. Δούλευα, πήγαινα σχολείο, έτσι, και ειδικά το χειμώνα, όχι τώρα, πιο αργότερα, σχεδόν κάθε βράδυ πήγαινα με τον πατέρα μου, είχε φορτηγό ο πατέρας μου, και 12 χρονών πήγαιναμε στη Λαχαναγορά, δεμάτια με σπανάκι, με τέτοια πράγματα, στα διάφορα μαγαζιά, στις πόστες που λένε, στη Λαχαναγορά.
0: Δρομολόγιο.
1: Λοιπόν, κάθε βράδυ. Δεν είχα κάνει ποτέ λάθος. Εγώ κράταγα τα τιμολόγια και ήξερα πιανού παραγωγού ήταν τα δεμάτια και πού έπρεπε να πάνε. Ξέρω εγώ, τα 10 δεμάτια σπανάκι στο Βοσκόπουλο, του Τόλι, τον πατέρα, παραδείγματος, γιατί τους ήξερα.

0: δεν μιλάμε να φτάσουμε σε εκείνα τα σημεία.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι βέβαια.
0: Θυμάμαι μετά κάτι άλλο, ας πούμε, από τα γυμνασιακά μου χρόνια. Η κόντρα μας τότε, που θέλαμε να κάνουμε και τους σπουδαίους στα κορίτσια, ήταν να πούμε κανένα βάρναλι, να εντυπωσιάσουμε, ότι διαβάσαμε, ξέρω, Καζαντζάκι, ότι Λουντέμι.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Αυτή ήταν η μαγιά μας τότε. Δεν ήταν ούτε τα στιλέτα, ούτε οι ζωγιάδες, ούτε άλλα πράγματα.
1: Σήμερα η μαγιά είναι το καλύτερο iPhone.
0: Ναι.
1: Το πιο ακριβό.
2: Εντάξει, να μην αδικήσουμε όμως και τα σημερινά παιδιά, γιατί εγώ που είμαι λίγο μετά από σας μάλλον, δεν κάναμε μαθηματικά στην τρίτη δημοτικού.
1: Μαθηματικά δεν γίνονται στο δημοτικό, γίνεται πρακτική αριθμητική γίνεται.
2: Ναι.
0: Ακριβώς. Να σας πω κάτι, επειδή είχαμε παντοπολείο, και δεν το λέω, απλά το λέω σαν παράδειγμα, και ούτε να μου πείτε μπράβο, ούτε έτσι. Απλά λέω πως ήμασταν τα παιδιά τότε. Καθόμουν στο παντοπολείο, τρίτη δημοτικού, και ήξερα να ζυγίσω, να κάνω πολλαπλασιασμό, πόσο κάνει, ξέρω εγώ, το μισό κιλό φέτα, να δώσω και τα ρέστα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και τα παιδιά σήμερα δεν ξέρουν 2 και 2 αν κάνει 4. Δηλαδή, απλά πράγματα. Σε αυτό θέμε και εμείς οι γονείς. Πιστεύω.
1: Είναι πολυπαραγωγικό το
0: πρόβλημα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Αλλά και οι δάσκαλοι, δεν ξέρω. Εμείς οι δάσκαλοι τους βλέπαμε τότε, είχαμε σεβασμό, τους φοβόμασταν, είχαν με σεβασμό. Εντάξει, είχαν και την βέργα τότε. Τρώγαμε και ξυλιές στα χέρια και στα πόδια. Ούτε μία τήρηση. Αλλά ήταν το σύστημα, δηλαδή δεν μας παραξένευε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είχε έρθει η μητέρα μου στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, και είχα τσακωθεί εγώ με το γιο της δασκάλας. Λοιπόν, και δεν είχε φωνάξει η δασκάλα, λοιπόν, να της πει, ξέρεις, και λέει η μάνα μου, πώς χίλιες του έδωσες. Λέει 5, γιατί δεν του έδωσες 15.
1: Βασίλη, να σου πω κάτι, σε σχέση με αυτά που λες, τα οποία βεβαίως ανασύρουν μνήμες και δικές μας, εννοείται. Εδώ σε αυτόν τον τόπο, παρότι εδώ ακούστηκε το μέτρον άριστον, παρότι εδώ γεννήθηκε η έννοια του μέτρου, είμαστε των άκρων. Από αυτό που τώρα μιλάμε, και θυμάσαι και εσύ και όλοι μας, την αυταρχική εκπαίδευση, από το δάσκαλο με τη βέργα δηλαδή, τον αυταρχικό, φτάσαμε στο άλλο άκρο, στο ακριβώς αντίθετο που το έχουμε περιλάβει με τον όρο που ακούγεται και ωραία, αντιαυταρχική εκπαίδευση.
0: Ναι,
1: όπου
0: ναι,
1: δηλαδή ο δάσκαλος δεν τολμάει να πει στον μαθητή γιατί δεν διάβασε σήμερα, γιατί δεν είπε στο μάθημα, γιατί και τα λοιπά, γιατί μπορεί να προσβάλλει την προσωπικότητά του, και αν ο μαθητής βάλει και τα κλάματα εκεί, να δείτε πλέον θέματα που μπορούν να προκύψουν. Δηλαδή, μπάστα, από τη μια άκρη στην άλλη. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά.
0: Και τελειώνοντας, να πω εξής. Άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο, έτσι, ότι δεν ξέρω, μπορεί και στο δικό σας, ότι στην Αγγλία έχουν επαναφέρει τη διδασκαλία χαρτί και μολύβι. 1+1=2. Γράφουν. Πάλι γραφή. Γραφή και ανάγνωση.
2: Στη Σκανδιναβία έχει γίνει αυτό, και έγινε ακριβώς επειδή στην Αμερική, όπως και τα βιβλία που στην Αμερική δεν ξέρουν να γράφουν το όνομά τους, στην Αστόρια που μιλάω συνέχεια, δεν το κάνουν, έχουν το τάμπλετ και τους ηλεκτρονικούς πίνακες. Λοιπόν, εκεί όμως για να πας σχολείο πρέπει να πάρεις όπως τα βιβλία μόνος σου ή το τάμπλετ μόνος σου. Στη Σκανδιναβία, που δεν έβγαινε οικονομικά να δίδουν τάμπλετ σε όλους για πολλά χρόνια, τα μάζεψαν λίγο πίσω και ξανάφεραν το χαρτί, το μολύβι και το βιβλίο. Οικονομική ήταν η λόγη στη Σκανδιναβία.
0: Και να σας πω κάτι, ήμουνα και φοβερός καλλιγράφος.
2: Όχι, όντως στην Αστόρια, αν πεις ένα παιδί που είναι αριστούχος, γράψει το όνομά σου με μολύβι και χαρτί, δεν ξέρει, διότι ποτέ δεν το έχει γράψει, διότι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να το μάθει, γράφει τέλεια και γρήγορα στο τάμπλετ.
0: Κι όμως, παράδειγμα η γραμματική, αλλά και μία πρόταση που συντάσσουμε ή αυτό που διαβάζουμε, είναι εικόνα. Πρέπει να έχεις εικόνες. Μέσα στο μυαλό σου να είναι τυπωμένο η εικόνα.
2: Λοιπόν. Αυτά όμως να σε χαιρετήσουμε, γιατί υποχρεωτικά πάμε στο διάλειμμά μας.
0: Εγώ, γεια σας.
2: Και ευχαριστούμε πολύ. Και γαλαμπάνιο θα λεποχώρη να κάνουμε.
0: Εγώ πάω Κινέτα.
2: Εντάξει, καλά.
0: Και μέγαρα, παρέα.
2: Καλά, εντάξει. Όλα καλά είναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Και άλλη υποχώρη. Και άλλη υποχώρη. Εντάξει, γεια σας.
3: 4,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές

0: προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
12: Έχουμε γραμμή. Ναι, καλησπέρα σας.
13: Εγώ είμαι.
12: Εσείς.
13: Γεια σας, λοιπόν. Και ο Δημοσθένης, κάνε καλά.
12: Ο Δημοσθένης σήμερα είναι εκτός, το είπαμε στην αρχή. Είναι ο Γιώργος ο Γεωργιάδης μαζί μας, που τον ακούτε κάθε πρωί 10 με 12 μαζί με τον Πάνο τον Πουρναρά.
14: Καλησπέρα.
13: Γεια χαρά, λοιπόν, επειδή έχω και κόσμο και ξένους, για μένα το κλείσω, ήθελα να το έκλεινα. Θέλω να σου πω καλά Σαββατοκύριακο και υγεία, τίποτα άλλο σε όλους.
12: Ευχαριστώ.
13: Είμαι ο Σάκης με το ταξί.
12: Άρα, Σάκη.
13: Και δεν μιλάω. Δεν μπορώ να μιλήσω για το κάτι ξένος.
12: Εντάξει, Σάκη, καλές διαδρομές να έχεις.
13: Να είστε καλά, ευχαριστώ, γεια σας.
12: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Δεν έχουμε γραμμή, Γιώργο.
14: Δεν έχουμε γραμμή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε και βόλεϊ, παίζει η Ελλάδα.
15: Ναι.
14: Έτσι, από ό,τι βλέπω, παίζει με την Τσεχία. Και μήπως Κάτσα Νιούς φτιάξει και το αποτέλεσμα, έτσι, να μας πληροφορήσεις πώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι κάνουμε και στο βόλεϊ. Τι είναι αυτό το παγκόσμιο, τι είναι,
16: Είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται σε 4 χώρες. Η Ελλάδα κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Μία Μόντενα, μία Ιταλία η οποία είναι σαν να λέμε η Ισπανία στο ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν είναι και η Ιταλία στο βόλεϊ. Είναι η πρώτη αγωνιστική, για να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Είναι πρεμιέρα δηλαδή για την εθνική ομάδα, όπου χάσαμε το πρώτο σετ, 25-21, και τώρα έχουμε βγει στην επίθεση.
14: Ναι, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο σετ.
16: Και μόλις πήραμε και το πρώτο πόντο.
14: Ωραία. Άντε, καλή αρχή.
12: Καλή επιτυχία στην ομάδα.

0: Γιώργο, μία σύμπτωση έτσι που είδαμε τη χρεσινή μέρα. Ο Πρωθυπουργός είχε πάει στη Γαλλία και μίλαγε με τον Μακρόν για UFO. Ο Τσίπρας μας έλεγε για τη διαπλανητική, πραγματικά διαπλανητική βάση δεδομένων. Και ξαφνικά έχουμε και μία εκδήλωση Κυριακής 20 του μήνα που μιλάμε πάλι για αυτά τα θέματα. Αλλά εμείς στο στούντιο, στην Κυψέλη, τον κινηματογράφο.
1: Κοίταξε, Γιώργο, συμφωνώ. Αν η πραγματικότητα μας στοιχιώνει κάθε μέρα αυτή που ζούμε, ίσως μια λύση είναι η απόδραση στα UFO.
0: Να φύγουμε. Δεν ξέρω τώρα πόσο πάει το οικόπεδο στον Άρη, γιατί πήγαν εκεί, βρήκανε νερό, βρήκανε παγωμένες λίμνες. Οπότε λέει τώρα, μήπως σιγά σιγά αρχίζουμε και φεύγουμε. Χαλάει και η ατμόσφαιρα εδώ, χαλάνε τα πράγματα, δεν είναι καλά. Οπότε, πάντως ήταν μια ωραία μέρα. Έχουμε και μια ωραία ΦΕΘ. Διότι ξεκινήσαμε με τον κύριο Τσίπρα. Περιέργος ο κύριο Τσίπρας πρώτος, αλλά εντάξει, ο κύριο Τσίπρας. Μαζέψαμε τη βαλίτσα, πήραμε την υποσχετική ότι μέχρι το 30 θα έχουμε πολλά λεφτά. Μετά συνέχισε ο Πρωθυπουργός, πήραμε τη βαλίτσα, μαζέψαμε την υποσχετική ότι στην διαδικασία μέχρι το 30 θα έχουμε πολλά λεφτά. Εγώ λέω ότι αύριο ο Ανδρουλάκης θα μας πει ότι πάρτε τη βαλίτσα με την υποσχετική μέχρι το 30 θα δολοπλουσεί.
1: Πολύ καλή. Άρα, ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Μετά το 30 όμως.
1: Α, μετά το 30.
0: Μετά το 30.
1: Καλά, περνάει ο καιρός.
0: Περνάει τα χρόνια. Πότε πηγαίναμε σχολείο, πότε τελείωσε το σχολείο. Περνάει ο καιρός.
1: Έχουμε γραμμή.
2: Ναι.
1: Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα.
2: Πολύ καλησπέρα. Όντως περνάνε τα χρόνια από την ημέρα που μετακόμισα στη Σουηδία μέχρι τώρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ποια πόλη?
2: Είμαι λίγο πιο βόρεια από το Μάλμε, μεταξύ Μάλμε και Γκέτεμπορκ.
0: Αυτό που διαβάζουμε και πληροφορούμαστε εδώ, ότι ξεκίνησαν σε όλη τη Σκανδιναβία και φυσικά στη Σουηδία τα μαθήματα με τάμπλετ, αλλά γυρίζετε πίσω στο βιβλίο. Γυρίσατε,
2: ναι,
0: γυρίσατε.
2: Βασικά, γι' αυτό το λόγο ήθελα να πάρω. Έχω δύο κόρες.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: 16 και 12 χρονών. Εγώ είμαι στα 50 και είμαι λίγο, πιστεύω, παραδοσιακός τύπος από θέμα χαρτί και μολύβι. Δηλαδή πολλές φορές λέω στα παιδιά μου ότι όταν κάνετε μαθηματικά θέλω δίπλα σας να έχετε ένα χαρτί και ένα μολύβι να κάνετε τις πράξεις εκεί σαν πρόχειρο και μετά πέταξέ το. Λοιπόν, ξεκίνησα τα παιδιά σχολείο και μετά από κάποια στιγμή το σχολείο αποφάσισε θα... Έτσι κι αλλιώς έδινε υπολογιστές. Υπολογιστές, όχι τάμπλετ, λάπτοπ, να το πούμε ελληνικά.
1: Ναι, ναι,
2: λάπτοπ.
1: Ελληνικά, σωστά.
2: Λοιπόν, όπου ρώταγα τα παιδιά, τα βιβλία σας πού είναι, λέει, τα βιβλία τα έχουμε στο σχολείο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω και τα βιβλία να είναι στο σπίτι. Μα δεν μπορούν να μας τα δώσουν. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση... κάνουμε μια συνάντηση με τη δασκάλα και της αναφέρω ότι λόγω ελληνικής νοοτροπίας και επειδή τα σουηδικά μας δεν είναι τόσο καλά,
1: ναι,
2: αν γίνεται να πάρουμε και τα βιβλία στο σπίτι, ειδικά τα μαθηματικά, την ιστορία.
1: Σωστά.
2: Και τα σουηδικά, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε λιγάκι πιο εύκολα και να βγάζουμε εμείς φωτοτυπίες από το σπίτι. Η δασκάλα ήταν πολύ συνεργάσιμη, βοήθησε αρκετά. Εν τω μεταξύ, αυτό που της είπα είναι ότι έχουμε ένα project. Το project αυτό είναι το παιδί. Εσύ στο σχολείο, εγώ στο σπίτι. Για να το προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί έβλεπα ότι και τα παιδιά ακόμα και τώρα που προσπαθώ να περιορίσω όσο γίνεται περισσότερο το τηλέφωνο, κολλάγανε στην οθόνη. Δηλαδή αυτό το τρίλεπτο του βίντεο και είχαν ήδη βαρεθεί. Και πέρυσι, έτσι με μια ευχάριστη έκπληξη, ακούσαμε ότι τώρα τα παιδιά θα μπορούν να έχουν και τα βιβλία μαζί.
0: Μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Τα βιβλία,
2: ναι,
0: τον
2: Ενικό, Σπύρος.
1: Ναι, Σπύρο.
0: Λοιπόν, τα τάμπλετ, τα λάπτοπ, σας τα δίνει το σχολείο ή τα παίρνατε εσείς?
2: Τα τάμπλετ μας τα δίνει το κράτος, όπου υπογράφουμε ένα χαρτί ότι είμαστε υπεύθυνοι. Αν εμείς αύριο μεθαύριο το πάρουμε και το σπάσουμε,
0: κάτι πάθει να το αντικαταστήσετε.
2: υπόλογοι για το τάμπλετ. Αλλά το τάμπλετ το ξεκινάνε τώρα και το έχουν μέχρι να φύγουν να πάνε στην πρώτη λυκείου. Και μετά εκεί παίρνουν άλλο τάμπλετ για το λύκειο που είναι.
0: Και τώρα σιγά σιγά γυρίσατε στα βιβλία.
2: Γυρίσαμε στα βιβλία, το καταλαβαίνω αυτό που είπατε κιόλας και είναι και πάρα πολύ, ότι έχουν χάσει δάσκαλοι την έγκλη ποιος κάνει κουμάντο εδώ. Δηλαδή στην τάξη, αυτός που πρέπει να κάνει κουμάντο, φυσικά ως ένα επίπεδο, είναι ο δάσκαλος. Δεν μπορεί τώρα το παιδί να έχει το μυαλό του πάνω από το κεφάλι και να κάνει ό,τι, να το πω πιο απλά, ό,τι γουστάρει.
1: Ναι, λογικό είναι.
2: Υπάρχουν κάποιες
1: παιδί είναι, έτσι σκέφτεται το παιδί, αλλά πρέπει λίγο-λίγο να μπαίνει πράγματι σε κανόνες, γιατί η ζωή έχει κανόνες, δυστυχώς.
2: Αυτό που λέω στα παιδιά μου είναι ότι ό,τι κάνεις υπάρχουν συνέπειες. Δηλαδή, όπως έχεις μια πέτρα στο χέρι και έχεις απέναντί σου ένα τζάμι, ξέρεις από πριν ότι αν πετάξεις την πέτρα στο τζάμι θα σπάσει. Αυτές είναι οι συνέπειές σου.
1: Σωστά.
2: Απλά πρέπει να σκεφτείς λίγο περισσότερο τι συνέπειες υπάρχουν αν, ας πούμε, κάνεις φασαρία, εάν δεν διαβάσεις το μάθημα.
1: Και αργότερα αν περάσεις με κόκκινο στο αυτοκίνητο, στο δρόμο και λοιπά.
2: Καλά, αυτό...
1: Έτσι η αγωγή, έτσι χτίζεται, από το σχολείο χτίζεται η αγωγή του πολίτη.
2: Όχι, δεν συμφωνώ 100% μαζί σας. Χτίζεται αυτό που είπα πριν. Υπάρχει ένα project και αυτό είναι το παιδί. Χτίζεται από το γονιό και από τον δάσκαλο. Και από τους δύο χτίζεται.
1: Ναι, και αρκεί να μην επικαλύπτονται οι ρόλοι, Σπύρο. Είναι άλλος ο ρόλος του δασκάλου και άλλος ο ρόλος του γονιού. Είναι διακριτήρο. Εδώ όμως επικαλύπτονται. Στον τόπο μας επικαλύπτονται πάνε οι γονείς και παραπονιούνται στο σχολείο γιατί έβαλες 17 στο μικρό Γιωργάκη, ενώ είναι άριστο σε όλα, και ο φίλος του ο Πετράκης που διαβάζουν μαζί πήρε 20. Καταλάβατε, έτσι
2: λέω. Όμως, εκεί ναι, όμως ναι. Μπορεί εύκολα να πει ένας γονιός, okay, δείξε μου το διαγωνισμό, δηλαδή εγώ αυτό το κάνω. Προκαλώ τον καθηγητή με ευγενικό τρόπο να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, η διαίρεση είναι με άλλον τρόπο στη Σουηδία και με άλλο τρόπο το μάθαμε εμείς στην Ελλάδα. Και το παιδί δυσκολευότανε.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, και εγώ του έμαθα του παιδιού τον τρόπο το ελληνικό. Μα μου λέει η δασκάλα δεν θα με αφήσει και τα λοιπά. Λέω, εγώ στο πανεπιστήμιο αυτό που με μάθανε είναι το αποτέλεσμα να είναι σωστό και να υπάρχει μια λογική από πίσω.
1: Άρα δηλαδή με κάποιο τρόπο, Σπύρο, αγαπημένε φίλε, υποκαθιστάς το ρόλο του δασκάλου εσύ. Εσύ
2: όχι,
1: δηλαδή είναι δικός ο ρόλος να μάθεις εσύ το παιδί τη μέθοδο της διαίρεσης.
2: Όχι, αλλά από την ώρα που δυσκολεύεται το παιδί να μάθει τη διαίρεση και εγώ για να καταλάβω πώς λειτουργεί το συσταγωγικά σουηδικό τρόπο της διαίρεσης, για να μην το ταλαιπωρήσω το παιδί, του έδειξε έναν άλλον τρόπο.
1: Εντάξει,
2: και όταν πήγαμε στη δασκάλα...
1: Στην περίπτωσή σας, εντάξει, θα δεχτώ βεβαιότατα, στην περίπτωσή σας είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση, είναι που τα παιδιά έφυγαν από ένα τόπο, από ένα σύστημα και προσπαθούν να εγκληματιστούν σε ένα
2: τελευταίο
1: σύστημα.
2: Ένα τελευταίο. Συγκεκριμένα για την διαίρεση, έκανα τον τρόπο αυτό το τάφ που έχουμε, το ελληνικό το στυλ της διαίρεσης, και πήγα στη δασκάλα και της είπα αυτό έμαθα στα παιδιά και τα λοιπά. Λέει αυτό το είχαμε και εμείς πριν χρόνια, υπήρχε το σύστημα αυτής της διαίρεσης με το τάφ. Και τώρα είχαν δείξει έναν άλλο τρόπο.
0: Το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα ήταν σωστό, το αποτέλεσμα της διαίρεσης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Τώρα, όταν θα χρειαστεί να κάνει ένα παιδί διαίρεση, με ποιο τρόπο θα την κάνει, το θέμα είναι το αποτέλεσμα να είναι σωστό. Και να υπάρχει μια λογική, μαθηματική λογική.
2: Σωστό. Μα αυτό μας μάθανε και στο πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
2: Στο τέλος. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση που επειδή άκουσα για τα...
0: για τα σουηδικά που είπαμε για τα laptop, tablet και τα λοιπά.
1: Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρέμβαση αυτή.
0: Και να είστε καλά που μας ακούτε εκεί.
1: Να είστε καλά.
2: Αμήν, αμήν, αμήν.
1: Καλή πρόοδο και στα δυο σας παιδιά.
2: Αμήν και καλά μυαλά εγώ τους λέω.
1: Το κυριότερο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια Σπύρο.
2: Χαιρετώ.
1: Έχουμε γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε.
0: Μάλλον δεν σας ακούμε.
1: Μάλλον δεν μας ακούει ο κύριος.
0: Λοιπόν, είδες, όντως τα παιδιά στην Σκανδιναβία ξεκίνησαν όπως Αμερική με τάμπλετ, λάπτοπ, αλλά αυτά στην Αμερική τα αγοράεις εσύ, όπως και τα βιβλία, και το συνέχισαν. Στη Σκανδιναβία δεν μπορούσε το κράτος να συνεχίζει να δίνει και ξαναγυρίσει τα βιβλία.
1: Κύριε Γεωργιάδη, αυτό είχατε να μου πείτε μετά την παρέμβαση του φίλου μας από τη Σουηδία, ή ότι η εκπομπή μας είναι τόσο διαδραστική που είπαμε κάτι για τη Σκανδιναβία και αμέσως ακροατής παρενέβη από τη Σκανδιναβία?
0: Να μας δώσει τα φώτα του. Εγώ θα ευλογήσω τα γένια σας.
1: Να τα ευλογήσετε.
0: Το κάνει κανένας άλλος.
1: Γι' αυτό σας καλέσαμε, να μας ευλογείτε.
0: Εγώ είπα, είμαι ανταυτού εδώ. Λοιπόν, έχουμε νέα γραμμή. Πολύ ωραία. Καλησπέρα.
3: Γεια σας κύριε Καραβεσίνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι και ο κύριος Γεωργιάδης δίπλα μου που τον ακούτε κάθε πρωί.
3: Και κύριε Γεωργιάδη, εγώ δεν σας ακούω το πρωί γιατί είμαι μεγάλος στην ηλικία, κοιμάμαι μέχρι αργά το μεσημέρι.
1: Υπάρχει λοιπόν μια παροιμία σχετική με αυτή. Είστε ο κύριος?
3: Κύριε Γιώργος από Χωραργό,
1: ο Κωνσταντινοπολίτης. Κύριε Γιώργο μου, μην ανησυχείτε, διότι ο σοφός λαός λέει χαρά στο νιό που ξαγρυπνά, στο γέρο που κοιμάται.
3: Α, ναι, αλλά τι ώρα κοιμάται το βράδυ μου, σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, ήθελα να πω, τι ήθελα να πω τώρα. Α, σήμερα καταταλαιπωρηθήκαμε με το στάθμο σας.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή έχουν σπάσει τα νεύρα. Από τις 3 η ώρα που ξεκίνησε ο Θέμης, σήμα δεν υπήρχε. Πέφταμε σε άλλο κανάλι. Σε άλλο σταθμό. Σε άλλο σταθμό. Χάνονται οι γραμμές.
1: Πολύ σοβαρό τεχνικό πρόβλημα προέκυψε. Πολύ σοβαρό. Και μέχρι αυτή τη στιγμή η τεχνική μας αυτό κάνουν.
3: Και τώρα που μιλάμε μπορεί να ξανακοπεί. Λοιπόν, και ένας λόγος που σας παίρνω είναι γιατί με πήρε μια εξαδέλφη μου από την Κωνσταντινούπολη και ήθελε να συμπληρώσει αυτό που σας είπα χθες για τους Κούρνους. Εν ονόματι τους παίρνω, δεν μπορεί να πάρει αυτή, δεν θέλουν, φοβούνται να παίρνουν Ελλάδα.
1: Σωστά.
3: Κατάλαβα τι γίνεται τώρα.
1: Ναι, ναι.
3: Έχουμε συγκινήσει εκεί και φοβούνται να πάρουν. Σου λέει τώρα άσε μην δίνουμε δικαιώματα κτλ.
1: Καταλαβαίνουμε.
3: Και επειδή αυτή είναι ακριβώς, έγινε αυτό που θα σου πω και κλείνω. Λοιπόν, δύο εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη, η Αγία Εφημία και νομίζω και η άλλη Αγία Τριάδα. Ναι, και η Αγία Τριάδα. Λοιπόν, αυτοί είχαν τους κούλους, σας είπα, τους χαμάλιδες, αυτούς που κουβάλαγαν. Αυτοί ήταν πάμπτωση. Τους έδινε, ξέρω εγώ, ένα γρόσι και σου κουβάλαγαν τα δά. Κάτι ντουλάπες όμως, μιλάμε κάτι Συρία μέχρι εκεί απάνω. Κούρδοι, πάμπτωση. Χαμάλιδες σου λέγανε.
1: Ναι, κύριε Γιώργο. Είναι...
3: Λέγεται κάτι γιατί
1: νόμιζα. Ναι, έχετε δίκιο, ναι, ναι.
3: Και επειδή ο παπάς εκεί τη εκκλησία και τα λοιπά, πάντοτε τους φώναζε, τους έδινε και έτρωγαν, τους έδινε κάνα μπακτήσει και τώρα και τ' άλλο. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε ένας όχλος 100 ατόμων, 150 ατόμων, και ξεκίνησε να πάει να βάλει φωτιά να κάψει την εκκλησία όπως κάψανε και άλλες περιοχές.
1: Μιλάτε τώρα πάλι για τα Σεπτεμβριανά, έτσι?
3: Ναι, νόμιζα ότι είπα Κωνσταντινούπολη, το ξέρετε.
1: Ναι, για τα Σεπτεμβριανά, τον Σεπτέμβριο του 1955.
3: Ήταν δύο ντυρέκια του Λάπες. Κούρδι. Ο Κούρδος είναι κόντος και τέτοιος είναι Σύριο. Και μόλις βλέπει έρχονται 150 άτομα εκεί, ξένοι, δεν τους γνώριζαν. Να πάνε να βάλουν φωτιές με δαδελιά και τα λοιπά να κάψουν την εκκλησία. Στάθηκαν μπροστά και δεν άφησαν να περάσει ούτε ένας. Ούτε ένας, το βάλαν στα πόδια 150 άτομα με αυτούς τους δύο που τρώγανε εκεί, τους είχαν στον περίβολο, καταλάβατε τώρα, σε την αγορά στην λαϊκή, γύρω γύρω. Γιατί το λέω, γιατί δεν είναι όλοι οι Κουρδοί, αυτό που έλεγε ο κύριος Δημοσθένης. Αυτή ήταν η ψεύτη.
1: Μα και με τον κύριο Δημοσθένη, αυτό είπαμε, δεν γενικεύουμε. Δεν λέμε, ποτέ ένας λαός δεν είναι μόνο καλός ή μόνο κακός. Άνθρωποι υπάρχουν που μπορεί να είναι κακοί. Δεν γενικεύουμε ποτέ, είναι λάθος. Η γενίκευση είναι η μήτρα που κυοφορείται ο φασισμός. Δεν είναι όλοι καλοί, όλοι κακοί. Υπάρχουν καλοί, υπάρχουν και κακοί.
3: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αρμόζει για αυτούς ορισμένους λαούς. Εντάξει, τα ξέρετε εσείς καλύτερα και ασχολείστε, τι να πω εγώ τώρα, είναι γνωστά αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι οι σχέσεις, αυτοί που κάνανε στη Σμύρνη και μπήκανε μέσα και σφάξανε και βιάσανε και ό,τι κάνανε, δεν ήταν Κούρδοι μόνο, δεν ήταν, όχι μόνο, Κούρδοι ήταν, αλλά ήταν αυτούς που άνοιξαν τις φυλακές, ο Κεμάλ άνοιξε τις φυλακές και έβγαλε όλους τους εγκληματίες.
1: Κάθε καρδιάς καρύδι, ακριβώς. Εσείς ο ίδιος όμως μας έχετε πει και πολύ σωστά.
3: Λεγόταν Τσέτες.
1: Οι Τσέτες, οι γνωστοί Τσέτες. Εσείς ο ίδιος μας είπατε σε άλλη σας παρέμβαση εδώ και πολύ σωστά και έτσι είναι, ότι υπήρξαν και πάρα πολλοί Τούρκοι γείτονες και φίλοι των Ελλήνων, είτε στην πόλη είτε στη Σμύρνη, που συνέδραμαν και βοήθησαν και έκρυψαν και κάλυψαν τους Ρωμιούς. Έτσι δεν είναι?
3: Αυτοί μπορεί να ήταν και χριστιανοί. Και υπάρχουν πολλοί. Στον Άγιο Γεώργιο στην Πριγκυπόνησο είναι ο Άγιος Γιώργης.
1: Ναι.
3: Ξέρετε ότι πηγαίνουν Σαββατοκύριακα ουρές να πάνε να προσκυνήσουν Τούρκοι, εννοείται ότι είναι Τούρκοι, να πάνε στον Άγιο Γιώργιο να ανέψουν κερί Τούρκοι, γιατί πιστεύουν.
1: Εντάξει, είναι και κρυπτοχριστιανοί. Ναι.
3: Α, μπράβο, ακριβώς.
1: Εδώ στη
3: Μικρά Ασία υπάρχουν ακόμα, κατεβαίνουν και κάνουν λειτουργίες με εικόνες και τα λοιπά στα υπόγεια, διότι φοβόνται να πούν ότι είναι χριστιανοί.
1: Είδατε, εδώ πριν λίγου είπατε και πολύ σωστά ότι η αδερφή μου από την πόλη κάπως δεν θέλει να πάρει τηλέφωνο, γιατί αυτό περιορίζεται, ας πούμε, να το πούμε έτσι κομψά.
3: Αυτοί φοβόνται, αλλά αυτοί είναι Κωνσταντινούπολιτες όμως, ξέρουν ότι είναι Έλληνες, ενώ οι άλλοι δεν είναι, οι άλλοι είναι μέσα, αυτοί που λέω κρυπτοχριστιανοί, εμφανίζονται σαν Τούρκοι, αλλά μέσα τους πιστεύουν.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό λέω και εγώ. Ότι εν υπάρχει ο φόβος.
3: Υπάρχει ο φόβος και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι δεν είναι, οι Κούρδοι έχουν κατατρακίσει τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έχουν μεγάλες απώλειες στο στρατό από τους Κούρδους. Καταλαβαίνετε. Δεν έχουν συμμαχία καμία μέχρι τώρα με τους δεν σημαίνει ότι Τούρκος είναι και Κούρδος.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ
0: για την καλή μια παρέμβασή σας και ελπίζω να συνεχίσετε έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Εσείς να συνεχίσετε.
0: Μάλιστα.
3: Εσείς οι δημοσιογράφοι να συνεχίσετε, διότι δεν βλέπω εκτός από ορισμένους σταθμούς τα κρατικά κρατάνε μια πάσο. Εάν δεν μιλάνε, δεν είναι τα ράδια και δεν είναι και ορισμένοι σταθμοί ιδιωτικοί, κανάλια ιδιωτικά, δεν θα μάθουμε τίποτα.
1: Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε πάσο τη στιγμή που έχουμε καλό χαρτί στα χέρια μας.
0: Και με τρεις Γιώργιες τι έχουμε τώρα.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι είναι κλέφτες χαρτοπαίκτες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, Γιώργο, σήμερα είχαμε την... είχαμε αυτή, σε αυτή τη ΔΕΘ είχαμε πολλές διαφορές από το παρελθόν.
1: Στη ΔΕΘ, λέτε.
0: Σε αυτή, ναι. Πρώτον, άνοιξε ο Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν τα εγγένεια, και μετά διαμαρτυρήθηκε.
1: Μα
0: πριν τα
1: εγγένεια. Μα δεν πήγε στη ΔΕΘ ο κύριο Τσίπρας.
0: Εκεί ήθελε να πάει. Μετά έγινε Θεσσαλονίκη. Αφού, άνθρωπος... διαμαρτυρήθηκε, λέει, δεν δώσαν το μαγαζί.
1: Σε κάποιο ξενοδοχείο
0: και το απάντησαν. Δεν είχε ανοίξει ακόμα. Μάλιστα.
1: Μα η ΔΕΘ, αγαπητέ Γιώργο, νομίζω ότι έχει μια συγκεκριμένη χορογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Πάει ο Πρωθυπουργό, πάει η αντιπολίτευση, τα κόμματα τη αντιπολίτευση.
0: Σήμερα είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Άλλον το πρωί, άλλον το βράδυ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε ο λαός στις τελευταίες εκλογές τον όρισε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Τώρα είναι στο 1,5% βέβαια. Δημοσκοπικά.
1: Καλά, δημοσκοπικά.
0: Πάντως και εκεί έγινε μια αλλαγή. Άλλος το πρωί να δώσει τη συνέντευξη, άλλος να μιλήσει το βράδυ. Και έχουμε τώρα. Καλά, Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκη.
1: Η γνωστή πολυφωνία της αριστεράς. Εντάξει.
0: Εντάξει, έτσι τη ΔΕΘ. Τώρα το είχαμε δει άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ. Πρώτη φορά γίνεται και αυτό.
1: Ιστορικά γνωστή αυτή.
0: Δηλαδή είχαμε Τσίπρα το πρωί, Τσίπρα το βράδυ με το ΣΥΡΙΖΑ. Κουτσούμπα το πρωί, Παπαρίγα το πρωί, Παπαρίγα το βράδυ.
1: Έχει μια πολυφωνία η αριστερά από παλιά τώρα. Εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, και έχουμε και Σαββατοκύριακο με τον Ανδρουλάκη. Σάββατο μιλάει, αύριο.
1: Α, ναι,
0: και την Κυριακή το μεσημέρι στην έντευξη.
1: Ο θεσμικός πρόεδρος αντιπολίτευσης που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει αύριο.
0: Αύριο μιλάει στις 5 το απόγευμα και την Κυριακή στις 12 έχει συνέντευξη τύπου.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, διότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι θεσμός, είναι θεσμικό πρόσωπο και ό,τι πει θα πρέπει να το ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Και να κάνουμε τα σχόλια συνολικά γιατί δεν θα μια άλλη εκπομπή μετά το Σαββατό.
1: Αφού θα έχουμε πλέον.
0: Και θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Αν και οι πρώτες βγήκαν και οι δεύτερες βγήκαν, τις έχουμε. Αλλά θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις με ολοκληρωμένες ομιλίες.
1: Τώρα που είπες δημοσκοπήσεις, ρε Γιώργο, έχω τη γνώμη. Σας ακούω και εσάς το πρωί με τον Πάνο που μιλάτε με πολιτικούς κτλ. Και αναφέρεστε συνέχεια στις δημοσκοπήσεις. Ένα ερώτημα, έτσι, ένα προβληματισμό, μάλλον έτσι εκφράζω τώρα. Μήπως παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε,
0: από όσες μπορούμε να πληρώσουμε.
1: Κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση. Όχι, μιλάω εμείς σαν ακροατές και θεατές. Εμείς δεν πληρώνουμε.
0: Όχι, εμείς δεν πληρώνουμε.
1: Αυτοί που πληρώνουν δεν με ενδιαφέρει. Λέω εμείς, ακάτω που είμαστε ακροατές, είμαστε θεατές, οι χρήστες κτλ. Όπως θες, πες. Μήπως παράγονται περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες. Γκώσαμε πια. Μπάστα, γκώσαμε.
0: Αυτό έχει να κάνει με τα κόμματα που και τα κανάλια που πληρώνουν για να έχουν δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ωραία.
0: Οι άλλοι τι να κάνουν. Εμάς
1: τώρα μας αφορούν τόσο πολύ, ας πούμε.
0: Δείχνουν την στιγμή και επηρεάζουν και όσο χρειάζεται.
1: Επηρεάζουν, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις.
0: Επηρεάζουν.
1: Επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Μάλιστα.
0: Επηρεάζουν, σίγουρα επηρεάζουν.
1: Άρα.
0: Το μόνο σίγουρο που συμφώνησαν οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις είναι το ότι αυτοί που ήταν στο σπίτι του, στον καναπέ του και σηκώθηκαν λίγο με τα δύο νέα κόμματα, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ξανακάθισαν στον καναπέ του.
1: Κοίταξε.
0: Εκεί συμφώνησαν δύο τελευταίες.
1: Καλή είναι και η πολιτική μας, σαν τον καναπέ, όχι.
0: Τώρα, ο καναπές, το τηλεοπτικό μας, να είναι. Λοιπόν, τελειώσαμε, εδώ είμαστε. Κύριε Καραμπεσίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Ήταν τόσο ευχάριστη η παρέα σας που ούτε καν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα.
0: Λοιπόν, ανταυτού εγώ το πρώτο βήμα το έκανα, πάω για τα επόμενα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλάρουν.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο στούντιο Radio Ένωση 97,3 και στο διαδίκτυο www.radionews.gr. Στο μικρόφωνο και στην κονσόλα είναι Wizard. Θα σας ταξιδέψω για τις επόμενες δύο ώρες. Ανοίξαμε την εκπομπή με τους Dead Can Dance και το Summoning of the Muse από το άλμπουμ το Within the Realm of the Dying Sun του 1987. Μπορείτε να τσεκάρετε και, και τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook και στο Instagram. Συνεχίζουμε με Garden of Delight και Downwards to the Sea από το άλμπουμ Necromandion του 1994.

No Time to Cry ακούσαμε από το Sister of Mercy. Έχουμε ξεκινήσει το ταξίδι μας σε Gothic Rock μονοπάτια. Έτσι θα συνεχίσουμε και σιγά σιγά κλασικά θα αγριέψουμε. Συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι, είναι το Love Under Will από τους Fields of the Nephilim.

Kiss and Tell. Ακούσαμε από τους Love Like Blood, από το άλμπουμ An Array of Fate του 1992. Ωραίες εποχές τότε, μέσα το 90 με τα Gothic Party στην Αθήνα να γίνεται χαμός. Πάνε αυτά, συνεχίζουμε. Επόμενο κομμάτι, Gothic Girl από τους The 69, Eyes.

Ακούσαμε τους The Black Capes, ένα ελληνικό συγκρότημα, και ακούσαμε το τραγούδι A Dream of the Tower. Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα επίσης ελληνικό συγκρότημα, τους Sorrowful Angels, και θα ακούσουμε το Denial.

Α, αυτή ήταν η Tiamat. Your earth will be free to live out its miserable span of existence as one of my satellites. And that's how it's going to be. Αυτή ήταν η Tiamat στο Lucy, ένα κομμάτι του 1999 από το άλμπουμ Skeleton Skeletron. Ακούτε πάντα την εκπομπή Rock and Metal Moments. Στο μικρόφωνο και στο κονσόλο είναι ο Wizard. Η εκπομπή είναι κάθε Παρασκευή 7 με 9. Ακούσαμε Gothic Rock. Πάμε λίγο προς το Metal, λίγο στο Alternative, σε Gothic Steel βέβαια. Συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε το Solitarian, είναι το επόμενο κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ των Muspel, το Hermitage του 2021. Ένα instrumental κομμάτι.

Αυτή ήταν η Ανάθεμα με το Judgment, ένα κομμάτι του 1999. Αλλάζουμε ύφος, θα ακούσουμε το Εσύ του Suffering από τους My Dying Bride.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Τώρα θα ακούσουμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι με ιδιαίτερο σκοπό από τους Daylight Misery, ένα συγκρότημα από την Αθήνα, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από το χαμό του αγαπημένου τους φίλου Δημήτρη Θεοδωρόπουλου, μέλος του Progressive Metal Group Rex Mundi από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος στις 31 Μαΐου του 2021 έφυγε από καρκίνο, και έτσι αποφάσισε να δημιουργήσει ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την ιστορία του και όσα βίωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, με τίτλο Cancer Worm. Στο Cancer Worm συμμετέχουν μερικοί πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο τραγουδιστής των Thrillicon My Dying Bride, ο Aaron Stainthorpe, ο Σάκης Στόλης από τους τεράστιους Rotting Christ και ο Gus G, ένας Έλληνας κιθαρίστας, ο οποίος έχει κάνει μεγάλη καριέρα και θα συνεχίσει να κάνει μεγάλη καριέρα. Έχει συμμετάσχει, είναι μέλος του συγκροτήματος Firewind και έχει συμμετάσχει και στο group του Ozzy Osbourne. Ακούμε λοιπόν το Cancer Worm από τους Daylight Misery. Everything.

last time my lance is weaker, shall I face her?

Ακούσαμε το Exile Amongst the Ruins από τους Primordial, από το ομώνυμο άλμπουμ τους. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments, στο μικρόφωνο και στην κονσόλα είναι Wizard. Εδώ στο ράδιο είναι 97,3. Μπορείτε και να μας ακούσετε ιντερνετικά στο www.radioenosi.gr. Συνεχίζουμε με

Here the Night ακούσαμε από τους Paradise Lost, από το τελευταίο τους άλμπουμ Obsidian. Επόμενο κομμάτι, Lustrous Heart, από τους Draconian.

Ακούσαμε το Misery Rain από τους Tomorrow's Rain, από το άλμπουμ Hollow, ένα άλμπουμ με πολλές συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στο συγκεκριμένο συμμετείχαν ο Μίκο Κοταμάκη από τους Shallow the Sun και, ο Φερνάντο Ριμπέρο από τους Moonspell. Επόμενο κομμάτι θα ακούσουμε το Meteor Gods από τους δικούς μας, μεγάλους Nightfall.

Αυτή ήταν η Nightfall. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, το τελευταίο της εκπομπής, το οποίο θα είναι το Rory από τους Τριπτικών. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά, να προσέχετε. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό. Horse up.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: κράτος και εργατική πολιτική. Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα φάνηκαν μετά το κίνημα του 1909 ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αναταραχής των αρχών του 20ου αιώνα και των ιδεολογικών αναζητήσεων που την ακολούθησαν. Στις 3 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους καθιερώθηκαν η αργία της Κυριακής και ορισμένων εορτών. Η νομοθεσία αυτή που κωδικοποιήθηκε το 1914 αφορούσε μόνο ορισμένες βιομηχανίες, διότι οι περισσότερες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαιρούνταν. Η αργία ήταν υποχρεωτική για τις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Βόλος, Πάτρα, Σύρα και για τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα θεμέλια όμως της εργατικής νομοθεσίας της χώρας τέθηκαν από τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων από το 1911 και εφ' εξής. Από τότε και ως το 1920 ψηφίστηκαν μια σειρά εργατικών νομοθετημάτων. Ψηφίστηκαν όμως για να εκφράσουν μια κοινωνική ανάγκη που προηγήθηκε ή για να την αναχαιτήσουν. Ή με όρους θεωρίας, η κοινωνική πολιτική εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου ή ήταν απόρρια της πάλης των τάξεων. Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργατική νομοθεσία προηγήθηκε των εργατικών αγώνων και επομένως δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά στην κρατική πρωτοβουλία. Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής με την έννοια ότι παραγνωρίζει και υποτιμά το ρόλο των εργατικών αγώνων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν επιβλήθηκε από τους απεργιακούς αγώνες των εργατών, ούτε προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής πίεσης. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ακριβής χρονική σύμπτωση ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 πολλαπλασιάστηκε και ο αριθμός των σωματείων και ο αριθμός των απεργιών. Η εργατική πολιτική των Βενιζελικών την περίοδο 1910-1920 προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των ιδεολογικών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού και της αντικειμενικής ανάγκης να ελέγχει η πολιτική έκφραση του νέου κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς όμως αποτυχία. Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία των Βενιζελικών. Αρχικά, ο συνδικαλισμός θεωρήθηκε δείγμα εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στη βάση αυτής της αντίληψης, το Σύνταγμα του 1911 θέσπισε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας των εργατικών σωματείων, το οποίο ευνόησε την εξέλιξη του συνδικαλιστικού φαινομένου. Ο οργανωτικός όμως οργασμός που επακολούθησε από την πλευρά των εργατών, καθώς και οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των ανθρακεργατών του 1913, των καπνεργατών της Μακεδονίας, των τροχιοδρομικών και των εργατών φωταερίου του 1914, έθεσαν σε δοκιμασία τα όρια ανοχής του κράτους και προκάλεσαν την ανάγκη επιβολής από την πλευρά του ενός συστήματος κανόνων με βασικότερο χαρακτηριστικό τον κρατικό έλεγχο των εργατικών οργανώσεων. Αυτό το σύστημα κανόνων παρήχε ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων. Ο νόμος αυτός αναφερόταν γενικά στα επαγγελματικά σωματεία όπου συνυπολογίζονταν και τα εργοδοτικά. Το πνεύμα του όμως και ιδίως οι απαγορεύσεις του αφορούσαν τα εργατικά σωματεία. Ο νόμος κατοχύρωνε τη συνταγματική ρύθμιση του 1911 περί αποκλεισμού της κοινής συμμετοχής στο ίδιο σωματείο εργοδοτών και εργατών. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών ή να τους ζητούν δηλώσεις μη συμμετοχής και αποκήρυξης των εργατικών σωματείων χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις. Μια άλλη καινοτομία του ήταν ότι εξουσιοδοτούσε τα σωματεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προέβλεπε τη δυνατότητα ίδρυσης ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών. Ο νόμος, επομένως, έθεσε ένα πλαίσιο επιτήρησης χωρίς όμως να αναστέλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σκοπός του Βενιζέλου ήταν να αποτρέψει την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του αρτιγέννητου εργατικού κινήματος. Όπως παρατηρεί σχετικά και ο Γιώργος Λεονταρίτης, που έχει μελετήσει την εργατική νομοθεσία των ετών 1910-1920, το αστικό κράτος ήταν διατεθειμένο να ανεχθεί την πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής συνείδησης μόνο στο βαθμό που δημιουργούσε σχέσεις πελάτη-προστάτη μεταξύ εργατών και κυβέρνησης και δεν θα ανεχόταν την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση μιας μαζικής ταξικής συνείδησης ή που την καθοδήγηση μιας επαναστατικής πρωτοπορίας. Για το λόγο αυτόν σημειώθηκε από νωρίς κρατική παρέμβαση στον χώρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως στη ΓΕΣΕΕ. Το κράτος προσπάθησε να χειραγωγήσει την εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος επιβάλλοντας ηγεσίες φιλοβενιζελικές ή τουλάχιστον αντισοσιαλιστικές. Αναδείχθηκε στην ίδρυση μερικών εργατικών κέντρων, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης στα 1917 και υποστήριξε το Μαχαίρα στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Η γενική απεργία όμως του 1919 και η γενικότερη απεργιακή κίνηση της περίοδου, η επαναστατική πλημμυρίδα της Ευρώπης μετά το 1917 και κυρίως η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η επίδρασή του στα σωματεία ανέτρεψαν τα σχέδια των Βενιζελικών για ένα μετριοπαθή ρεφορμιστικό συνδικαλισμό και οδήγησαν στη σκλήρυνση του συνδικαλιστικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 1920 ψηφίστηκαν δύο βασικά νομοθετήματα. Ο νόμος 2151 περί επαγγελματικών σωματείων και ο νόμος 2111 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. Ο πρώτος νόμος αναθεώρησε το 281 σε κρίσιμα σημεία όπως αυτό του τρόπου λήψης των αποφάσεων και του καθορισμού απαρτίας των γενικών συνελεύσεων σε καιρούς απεργίας και επέβαλε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στην εσωτερική ζωή των σωματείων. Στην ουσία, μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2111, η απεργία σχεδόν απαγορεύονταν. Η ανοχή των Βενιζελικών απέναντι στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 1910 δεν οφειλόταν μόνο σε ιδεολογικούς λόγους. Για να κατανοηθεί η πολιτική του Βενιζέλου στην εποχή αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Αν ο Βενιζέλος πίστευε ότι τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη θα επηρέαζαν την έκβαση των ειρηνικών διαπραγματεύσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αμφίβολο αν θα ενθάρρυνε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ή θα ανέχονταν την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ήθελε να έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας στις επιδιώξεις που σκόπευε να προβάλλει στο Συνέδριο της Ειρήνης. Μετά το τέλος του πολέμου, η κοινωνική πολιτική του αποσκοπούσε και στο να επιτύχει τη διεθνή υποστήριξη των εθνικών θέσεων, ιδίως για την ανάληψη της εντολής για τη Μικρά Ασία. Για το λόγο αυτό, ο Βενιζέλος ήθελε να είναι συνεπής στις διεθνές υποχρεώσεις του και το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε χωρίς αντιδράσεις όλες τις διεθνείς συμβάσεις που ψήφιζε η πρώτη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας στο Συνέδριο της Ουάσιγκτον του 1919. Ιδιαίτερη θέση στο νομοθετικό έργο τις δεκαετίες 1910-1920 κατέχει νομοθετική ρύθμιση της εργασίας γυναικών και παιδιών, η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνάρτηση με τις ηθικές ανησυχίες της κοινωνίας, δηλαδή την αναχέτηση της αλητείας και της πορνείας και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εικόνα των αγιοπαίδων που έτρεχαν στους δρόμους, ακάθαρτοι, οχληροί, ελεηνοί άχρηστοι εις τον εαυτόν των και επικίνδυνη στη δημόσια ησυχία προκαλούσε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας. Οι εργαζόμενες γυναίκες πάλι ήταν ύποπτες για πορνεία. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης εργασίας Ιωάννης Αναπλιώτης παρατηρούσε στις αρχές του 1922 έκκληση των ηθών στα καπνεργοστάσια της Θεσσαλονίκης για την ώρα που διαλύματος συγχρωτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Η κοινή εργασία ανδρών και γυναικών στον ίδιο χώρο θεωρείται υπεύθυνη επίσης για την εξάπλωση της φυματίωσης και των αφροδίσεων νοσημάτων. Ο νομοθέτης, εκκινώντας από τέτοιες αντιλήψεις, θεωρούσε ότι ο φυσικός χώρος των γυναικών ήταν το σπίτι και η οικογένειά τους. Γι' αυτό, ο νόμος 281 προέβλεπε προκειμένου για την εγγραφή γυναικών στο συνδικάτο την εγγραφή συγκατάθεση του πατέρα, αν ήταν ανήλικες, ή του συζύγου, αν ήταν ενήλικες. Για τα αλυτόπεδα υπήρχαν πειθαρχία τύπου Workhouse, όπως το εμπειρίκιο άσυλο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1919. Οι τρόφιμοι, μετά το σοφρονισμό τους, παραδόθηκαν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες για να εργαστούν. Η παιδική εργασία δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά από την άποψη των επιπτώσεων στην ηθική και φυσική κατάσταση των παιδιών. Το σκεπτικό του νόμου 429 του 1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων αναφέρει το λόγο θέσπισης του νόμου. Είναι βεβαιωμένο ότι πολύ και ακατανόητο σωματική εργασία κατά την νεαράν ηλικία παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτως τα εργατικάς δυνάμεις πρόωρος πριν αναπτυχθώσιν ούτε εντελώς παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανίκανους. Η ψήφιση όμως των νόμων και η προσχώρηση στις διεθνές συμβάσεις δεν συνεπάγονταν αυτόματα και την εφαρμογή τους. Οι περισσότεροι νόμοι είχαν χιλιάδες εξαιρέσεις και επιμέρους ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες στην ουσία ακύρωναν το νομοθετικό έργο. Ακόμα και για τη σημαντικότερη των διεθνών συμβάσεων, εκείνη που αφορούσε την καθιέρωση της οκτάωρης διαρκούς εργασίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να υπάρχει στην κατηγορία των χωρών όπου η εφαρμογή της θα γινόταν σταδιακά. Η εφαρμογή των νόμων στον χώρο εργασίας χώλαινε και η επιτήρησή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Για να καταλάβουμε την ελληνική ιδιαιτερότητα στα θέματα εφαρμογής των εργατικών νόμων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που έχουν αναφερθεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρομονάδες, μικρά εργαστήρια με 2 ή 3 εργάτες που δεν εφαρμόζονταν κανενός είδους εργατική νομοθετική ρύθμιση, ενώ ο έλεγχος ήταν πολύ δύσκολος. Έπειτα, η χαμηλή οργανωτική σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτούσε το κέρδος από την εκτατική και όχι την εντατική εκμετάλλευση της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες προτιμούσαν, αφού μπορούσαν, να χρησιμοποιήσουν τους εργάτες τους 14 ώρες την ημέρα για ένα γλυσχρό ημερομίσθιο, παρά να δαπανίσουν χρήματα για την αγορά μηχανημάτων και να εξορθολογήσουν την παραγωγή. Η εργατική όμως νομοθεσία, που έβαζε περιοριστικούς όρους στη χρήση της εργατικής δύναμης, βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις υποδιώξεις των εργοδοτών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσης των εργοδοτών στην εργατική νομοθεσία των Βενιζελικών. Τέλος, η υπερπροσφορά εργασίας δυναμίτιζε τις συνδικαλιστικές επιτυχίες των εργατών, εξασθενούσε τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργατικών σωματείων και συνακόλουθα έκανε προβληματική την απέτηση για εφαρμογή των εργατικών νόμων. Η τελευταία παρατήρηση μας θέτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στη θεσμοθέτηση και τη χρήση της εργατικής νομοθεσίας. Λίγα ήταν τα οργανωμένα τμήματα των εργατών που μπορούσαν με την απεργιακή δράση τους να επιβάλλουν τις ευεργετικές διατάξεις των νόμων. Καπνεργάτες, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί, τριατατικοί. Η πλειοψηφία των εργατών, κατακαιρματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, με αβέβαιη ρευστή επαγγελματική απασχόληση και αδύναμο συνδικαλισμό, βρέθηκε έξω από τη σφαίρα εφαρμογής του νόμου. Αν λοιπόν ο νόμος δυσκολευόταν να εφαρμοστεί από συνδικαλιστική δράση, θα έπρεπε να στηριχθεί στο κρατικό έλεγχο και στην εποπτεία από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός όμως εκφράστηκε κυρίως μετά το 1922, αλλά με διαφαινόμενες προθέσεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910, με την επιβολή ενός ασφικτικού ελέγχου, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την απομόνωση των οικονομικών προβλημάτων των εργατών από τις πολιτικές λειτουργίες της εργατικής τάξης. Στην ουσία, κράτος και εργοδοσία δεν αναγνώρισαν ποτέ το διαπραγματευτικό ρόλο των εργατικών σωματείων, ούτε υπήρξε διάθεση συνεργασίας με τους εργάτες. Αυτό ήταν και το νόημα της εργοδοτικής άρνησης, όχι μόνο στη δεκαετία 1910-1920, αλλά σε όλο το Μεσοπόλεμο. Να αναγνωρίσουν τα σωματεία των εργατών και να συνεργαστούν με αυτά. Δεν τους αναγνωρίζονταν τέτοιος κοινωνικός ρόλος, ιδίως όσο βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας που θεωρείται αντιεθνική.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

κι έτσι που σου σβήσα στα χείλη τη σιωπή, τον ήλιο κρέμασα στο κόσμο.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Η κυρία Νάγια Γρανά, στο ακορντεόν και στα πλήκτρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.